τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, δύο φορές.
2: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
3: Τι λες?
2: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
3: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
2: Τι?
3: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
4: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας γάμιο εκατομμυρίων ετών σε ένα πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι η βάση του αυτού.
3: Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος.
4: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει. Μπορώ να το συλλαδωριάλο σου.
2: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
3: ναι,
2: ομορφαίνει την κουβέντα.
3: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνιστος, λεφτά. Ομορφαίνει η κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια, έφτιαξε.
2: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
3: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
2: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
3: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
2: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
3: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
2: Υπομονή.
3: Το άλλο το ξέρετε.
2: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
3: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και τη κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
5: Άντερα, Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
3: Έλα, μωρέ, που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
5: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
3: Έχεις και πολλά.
5: Καταρχάς, κυρία Καρσιανή, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, οκ.
6: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
7: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
6: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
7: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
6: Δεν έζησα από την πολιτική.
5: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος.
8: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
5: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
3: Εντάξει, τώρα σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Εντάξει. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
5: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το θύμιο.
3: Αυτά δεν μπορώ.
5: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά. Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πλούς, πάρα από εξελαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
3: Άντε, πες το.
5: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
3: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
5: Πολιτικό κλείσιμο.
3: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
5: Πολιτικό σκότος.
3: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
5: Μια χαρά.
9: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
5: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
3: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
10: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
11: Γεια σου, επιτέλους.
3: Γεια, μπα.
11: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
3: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
11: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
3: Για ποιο?
11: Για το Σύση.
3: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
11: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέ.
3: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
11: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
3: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι.
11: Κάνει έργα.
3: Ναι, και με το Σόφη, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
11: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
3: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
12: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
3: Έλα, καλά.
12: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
3: Ναι, το έχω μάθει.
12: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τις παρεμβάσεις αυτές. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
13: Thank you. Έλα ρε Αποστόλα ρε.
3: Έλα.
13: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
14: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
13: Καπνογόνα είναι αυτά που αναβούν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα της Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
3: Γιατί?
13: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσφαστικό. Την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι δεκαετία το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
15: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
3: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και η δεξιά,
15: όχι,
3: γιατί.
15: Η τσιράκια τι είσαι.
3: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
15: Τσιράκια της δεξιάς, θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
15: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
3: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
15: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
3: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τώρα που σου ζητάω.
15: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
3: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
15: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
16: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ έχω.
15: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη.

0: Είστε καραγκιόζοι. Το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζοι καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια. Θα πάμε
2: Δεν σε αντέχω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Τι όχι, αχ τώρα.
0: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Δεν κουνούμε, δεν σε πετύχα. Λοιπόν, άκου κάτι πολύ απλό. Δεν είναι και μεγάλη σοφία, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγρός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, Αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαό. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το οκτώπο.
4: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
4: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκες?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
4: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
4: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοκοϊδής. Τι θα κάνει με τα.
2: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
4: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
5: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
4: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
6: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα, αγάπη μου.
0: Μαλάκα, τώρα.
2: Έλα, μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρι, μαλάκα.
2: Πόσο μου λείπεις?
0: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου?
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου? Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια, με διώχνει σαν αστέρια.
0: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ, είμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα? Το κουκουέ θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
0: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ. Κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧΗ. Αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
2: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πουτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με ΙΟΤΑΧΗ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τελικά ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε ή δραχμές ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
0: Εγώ που
2: ξέχασε ο Τσίπρας.
0: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει. Γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ελά, Αποστολέ μου.
2: Ελά.
12: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει.
2: Καλά, εσύ.
12: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε. Ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού. Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο.
2: Ποιο?
12: Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτη πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει αλλαγό ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
12: Αμπράβο.
13: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
14: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
12: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Άσχετο το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί. Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά.
12: Η λύση για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια είναι.
12: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF 34 Παύλο 85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πράγματα.
12: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
12: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
15: Ναι, όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
12: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Τώρα μη βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων,
12: ναι,
2: για πες.
12: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται.
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι.
12: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε. Ερωτηματικό, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
12: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια? Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
12: τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
16: Αποστολή.
2: Έλα.
16: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, μην έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
17: Γεια σου, τσαλιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
17: Τι κάνεις?
2: Καλά.
17: Σκεφτόμανε.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
17: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
17: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
2: Δεν θέλω τέτοια. Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
17: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει? Αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
17: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
2: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
17: Ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπήρει. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
17: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
17: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
17: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
17: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
17: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
18: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, λέει.
18: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
2: Πες το.
18: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
19: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
18: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
19: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, πετσόνα.
18: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, τον Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
20: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
20: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
21: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
20: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
20: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
22: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστέ μόνο.
20: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
23: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
23: Αυτό ο τύπο από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιο μέσα, δεν μοιάζει με το Χαραλάμπο Τραμπάκουλα αυτή τη φωνή. Ναι. Ίδιο είναι, φίλε. Ίδιο είναι.
24: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
25: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα που μου λέει. Είναι αμαρφάβητο.
2: Αληθινό δεν είναι, είναι σίγουρα ρόλο αυτό.
23: Αυτό είναι πάντω.
2: Άρα κάνει και τη φωνή λίγο.
23: Η φωνή είναι ίδιο Χαράλαμπο Τραμπάκουλα. Βέβαια, το Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώ.
18: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
18: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
18: Άκου να δει. Άκου, μια χαρά. Άκου να δει τώρα. Διακό του Ιβιζέο του Μαλάκα το ταξιτζή.
2: Σα παρακαλώ.
18: Τέλο πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δει τώρα. Πήγαμε χτε με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλο πάντων, μια εκκλησία πολυκλαδική, τέλο πάντων, με πολυεθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλο πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορα, έλεγε τι έλεγε τη μαλακή του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλο πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουμε. Αστυνοφόρο, άρχισε να προσεύχονται. Δεν άρχισε Χριστοπαναγίες, γιατί κανένα δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το αστυνοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγανε τα δικά τους. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιους μαλάκες, λέω, χριστιανούς, πιστούς, δεν ξέρουν το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω, τι έγινε, αυτός τι έπαθε. Να λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Καριστιανού που λέει για το Θεό. Λέει για τις μαλακίες.
2: Ρε παιδί μου, λέγει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
18: Ναι.
2: Γιατί και η Καριστιανού γιατρός είναι.
18: Σκοταδισμός.
2: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
15: Η πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
18: Σκοταδισμός, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλος.
26: Ανατολή, τρία πράγματα.
2: Για πες.
26: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
27: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
26: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
28: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
28: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης. Και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
2: Ψυχούλα.
28: Είναι ψυχούλε, δε.
2: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός, είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
28: Ακριβώς.
29: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
28: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
2: Σας παρακαλώ.
30: Γεια σου, έλα ρε Απόστολε, Δανοκουνού εδώ.
2: Έλα, Δανοκουνού.
30: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηραίων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
2: Oh.
30: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό τη υπόθεση. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια από το θέρισμα.
2: Ε, ναι, θα το έχουν υπόψη του. Τι αιντε έτσι.
29: Ο θεριστής έρχεται.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πολύ γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Ναι, ναι, τι γίνεται.
1: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
2: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
1: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με λίγο.
2: Έλα τώρα σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι, μα σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
1: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά. Στο επάγγελμα.
3: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
1: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
2: Μάλιστα.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Ποια είναι τα παράπονα?
1: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
2: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπαίρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
1: Με το ξύδι, ναι.
4: Γεια σου.
2: Γεια σου.
4: Και τι κάνεις?
2: Όμορφα, εσύ.
4: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
2: Α.
4: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
2: Για κάνε.
4: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη και τα λοιπά, τύχημα το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Και επίσης όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
5: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
4: Τέλος πάντων, είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
2: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
4: Πώς το πηξίδα.
2: Πηξίδα.
6: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
4: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίθηκα.
2: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
4: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη. Ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν. Δεν έχεις πρόγραμμα. Έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί?
2: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
7: Τα σπάσανε.
2: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά? Λάουρες, πώς θα λένε.
8: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου.
7: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τζίπρα, πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τζίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί?
2: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο, δηλαδή δώσε λίγο χρόνο.
7: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
2: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
7: Ναι.
9: Ως πότε θα τη στέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα? Μέχρι να ηττηθώ κι εγώ.
10: Ας τα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
7: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
2: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
7: Έχω.
2: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
11: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
12: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
7: Ξύπνησα με αυτό το άγχος.
2: Ναι, σε βλέπω, γεια.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
13: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό? Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Παίζουν πιο φόβο, αγάπησες πάλι. Το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός.

κάνει. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Απόστολε.
4: Έλα.
3: Απόστολος.
4: Έλα.
3: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Άτυρα. Το Μαρίνο.
4: Ναι, ναι, ξέρω.
3: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια.
5: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
6: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
5: Άνευ βουλής και εκλογών.
7: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
5: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
8: Ταρατατζου. Τσου τσου τσου τσου τσου.
5: Ταρατατζου.
8: Τσου τσου τσου τσου.
5: Ταρατατζου.
6: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
9: Ακούστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
10: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζί.
2: Άντε σπάσε.

0: Ιδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν, τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή, υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και δεν θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά. Τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγον επίθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγον επίθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
3: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγον επίθηκε για μας, τι λες.
3: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος ή μήπως κλαις.
4: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτή που λένε
4: Κοροπή. Κηδείετά σας θα

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κατά την ευγενική.
1: Δουλεύω
0: ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλικίδεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιος ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τι αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριον αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφόν.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ. Μα ευτυχώς μια

0: Μαρία.
1: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
0: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
1: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
1: Ό,τι λάχει.
0: Ναι.
1: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

μαλλιά. Μέσα στο ημίχος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, και 211 10 80 880 αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Έχω απέναντί μου έναν κύριο, ο οποίος, εντάξει, βέβαια τώρα είναι κάπως σεβάσμιος πια, δηλαδή έχει άσπρα μαλλιά, έχει άσπρα γένια, είναι μια κάπες ηλικίας. Το σύντημα είναι όμως ότι πρώτον δεν του φαίνεται, δηλαδή αν ξερέσει το άσπρο της υπόθεσης, δεν του φαίνεται, και επίσης ο άνθρωπος αυτός είναι γεννημένος, ρε παιδί μου, νέος και διαχρονικά νέος, γιατί αυτό εκφράζει η μουσική του. Γιώργος Πολυχρονιάδης, τραγουδιστής, συνθέτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον ξέρει το Γιώργο. Τουλάχιστον από τους παλιότερους είμαι σίγουρος ότι τον ξέρετε όλοι. Και οι νεότεροι σας καλώ να πάτε να τον ψάξετε αν δεν τον ξέρετε. Διότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είχε ένα βραβείο το 1979, το οποίο έκανε πάταγο. Αν ξανακατεβείς, Χριστέ, στη γη μας. Λοιπόν, Γιώργο, όμως, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ για τα υπέροχα λόγια.
0: Είσαι σε άριστη κατάσταση, σε βλέπω νεαρό.
1: Νεανίζω,
0: Νεανίζεις, είναι, το έχεις, ρε παιδί μου, ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό.
1: Όπως αισθάνεται ο καθένας.
0: Αισθάνεσαι, ναι. Σε βλέπω, ναι.
1: Είμαι καλά, δηλαδή ζω. Προσπαθώ να είμαι, να ζω έντονα με τους παλιούς ρυθμούς που είχα μάθει.
0: Κοίταξε, έτσι όπως σε βλέπω, σε φαντάζομαι
1: χρόνια.
0: Ότι κυκλοφορείς με μια κιθάρα στο δρόμο και κάνεις γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν.
1: Όχι, τώρα υπερβάλλεις. Όχι σε τέτοιο σημείο, αλλά είμαι δραστή.

0: Είμαι δραστήριος και εν ενεργεία. Όπως...
1: Δεν μου λες, πες μου λίγο αυτή η φάση, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, την οποία σε έζησες από κοντά.
0: Πολύ κοντά.
1: Από πολύ κοντά. Ήσουν ένα αγόρι της pop, έτσι, και της rock.
0: Πιο πολύ της rock.
1: Πιο πολύ της rock, ναι, γιατί είχες και μηνύματα στα τραγούδια σου.
0: Ναι, είχα και.
1: Ήσουν ροκάζ,
0: και έντεχνο στίχο. Πάρα πολλά.
1: Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, όχι της σκληρής rock, γι' αυτό σε.
0: Όχι.
1: Η εποχή αυτή ξεπεράστηκε ποτέ, κατά τη γνώμη σου, ή όχι?
0: Κοίταξε, όλες οι εποχές έχουν τους φανατικούς αυτούς, οι οποίοι είναι αυτοί που ζήσαν τη συγκεκριμένη εποχή.
1: Ναι. Δεν ισχύει αυτό για τα 70's.
0: Η δεκαετία του 70, ναι, όπως και του 60, κυρίως
1: είναι
0: του
1: 60, μονίμως σημείο αναφοράς για όλους.
0: Είναι σημείο αναφοράς που τα ξέρουν, δηλαδή είναι μια εποχή για την οποία συζητάνε ακόμα και πολύ πολύ νέα παιδιά σήμερα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι ήταν ξεχωριστή εποχή αυτή. Και δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν ξεχωριστή εποχή. Ήταν μια εποχή στην οποία αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν επαναστατικές οι αλλαγές.
1: Άρα ο λόγος για τον οποίο ήταν ξεχωριστή ήταν ότι ήταν μια επαναστατική εποχή.
0: Ναι, ήταν αλλαγών. Άνθιζαν τα πάντα και υπήρχε μια πληθώρα στις τέχνες, όχι μόνο στο τραγούδι, στη ζωγραφική, στην ποιήση, στα αυτά. Είχε βγει τότε ο Ντίλαν, η Τζοάν Μπαές, δηλαδή οι Beatles, μόδες, συγκροτήματα. Όλα αυτά ήταν, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στα πολιτικά υπήρχε αυτά. Δηλαδή ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ, ναι, ήταν το φοιτητικό κίνημα στο Παρίσι, όλο αυτό. Δηλαδή οι μόδες, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, το μίνι, το ντεσεβό, είναι όλα αυτά σημαδέψαν, ας πούμε, αυτές τις δύο δεκαετίες, γιατί ήταν μια εικοσαετία για μένα, έτσι πιστεύω, δηλαδή 60 και 70, και μετά άρχισαν σιγά σιγά και γινόταν οι άλλες δεκαετίες όπως είναι όλες στην υπόλοιπη ιστορία.
1: Κάτσε δύο λεπτά, εσύ πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, σε τι ηλικία και ποια...
0: μικρός,
1: δηλαδή,
0: μικρός,
1: χρονιά θέλω να μου πεις.
0: Πρέπει να ήταν το 64.
1: Ναι.
0: Άρχισα να παίζω, δηλαδή...
1: Και κατευθείαν πήγες στη ροκ.
0: Ναι.
1: Πλευρά.
0: Δηλαδή, εγώ ήμουν φανατικός οπαδός των Beatles.
1: Ναι.
0: Και ενώ ήμουν αυτοδίδακτος, έπαιζα ακορντεόν και κιθάρα.
1: Ναι.
0: Και έκανα συγκρότημα στη γειτονιά μου.
1: Ναι.
0: Με φίλους μουσικούς, ξέρεις, τσάτρα πάντα.
1: Ναι.
0: Και άρχισα να παίζω με ερασιτεχνικά συγκροτήματα. Και σιγά σιγά μεταπήδησα σε ένα επαγγελματικό συγκρότημα, όπως ήταν οι Βόροι, δηλαδή, που είχαμε βγάλει τότε το «Με φωνάζουνε Τζίνι».
1: Το Τζίνι, πολύ το μεγάλη Τζίνι, γιατί λοιπόν, όλα είμαι μέσα,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Ναι, λοιπόν πήγα εκεί και μετά πήγα στους Ατόμικς, κατέβηκα στην Αθήνα και μετά πήγα μόνος μου στο φεστιβάλ. Δηλαδή έχω περάσει από τη σχολή των συγκροτημάτων.
1: Πήγες ποτέ, ας πούμε, σε φεστιβάλ έξω και τα λοιπά, Woodstock και τέτοια, τα έχεις ζήσει, όχι?
0: Τα είχα ζήσει.
1: Καλά,
0: εδώ,
1: τα είχε
0: από
1: ζήσει
0: εδώ.
1: Από, όχι, εδώ, ναι.
0: Ναι, από εδώ. Ναι. Πολύ έντονα. Ναι. Δηλαδή, όταν έγινε η πρώτη ροκ όπερα, το Jesus Christ Superstar, ακόμα ξέρω, ακόμα μέχρι και τα λόγια θυμάμαι απ' έξω για τέτοιο πράγμα. Τότε, ξέρεις, παρακολουθούσαμε με μανία τη μουσική. Δεν είχαμε άλλα ενδιαφέροντα και ήταν μια πάρα πολύ έντονη.
1: Τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από εκείνη την εποχή που ξεκίνησες? Πες μου, δηλαδή, τι ήταν αυτό, ένα γεγονός, ρε παιδί μου, που σου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σου?
0: Να σου πω, που ήταν η αιτία που άρχισα να παίζω, επειδή εγώ είχα μάθει να παίζω ακορντεόν μόνος μου, μου έφερε ένα παιχνίδι ακορντεόν η γιαγιά μου, δώρο, είχε πάει στην κόρη της στην Αμερική και μου έφερε ένα δώρο τέτοιο. Και το πήρα εγώ και άρχισα να το σκαλίζω και τελικά έμαθα και άρχισα και έπαιζα όλες τις επιτυχίες της εποχής και μιλάγαν όλοι για ένα παιδί θαύμα, σε εισαγωγικά τώρα. Τι, πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών. Λοιπόν, μετά η νονά μου είδε ότι, ρε Νίκο, λέει στον πατέρα μου,
1: έχει ταλέντο,
0: παιδί,
1: ναι,
0: έχει
1: μουσικό
0: ταλέντο,
1: αυτή
0: το
1: και ταλέντο, ναι.
0: Στο δύο. Εκείνα τα χρόνια, αγύρισε το κεφάλι ο πατέρας μου, λέει να πάει να σπουδάσει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Και έμεινα εγώ με τον καημό. Δεν ναι. μπόρεσα να μάθω θεωρητικά. Ναι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, το 64 πρέπει να ήταν, 63, πηγαίνω στο σινεμά της γειτονιάς μας και έπαιζε την πρώτη ταινία με τους Beatles.
1: Ναι.
0: Το A Hard Day's Night.
1: Ναι.
0: Το ασπρόμαυρο. Τότε εκείνα τα χρόνια, αν θυμάσαι καλά, δεν μπαίναμε από την αρχή της ταινίας. Βλέπαμε ένα σινεμά και μπαίναμε κόβαμε μυστήριο. Ναι. Και μπορεί να ήταν.
1: Μπορεί να βλέπαμε στη μέση, να βλέπεις το τέλος και έμενες και το βλέπεις μετά την αρχή. Ναι.
0: Έτσι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπαίνω λοιπόν μέσα και μαζί με ένα φίλο μου. Και εκείνη την ώρα παίζουν οι Beatles στο Tell Me Why You Cry, μια μεγάλη τους επιτυχία, το οποίο ήξερα και όλα εγώ από τον αδερφό μου. Και βλέπω το Lennon να τραγουδάει το Tell Me Why και μένω όρθιος. Είχε καθίσματα. Περίμενα να τελειώσει το τραγούδι για να μην χάσω τίποτα κοιτώντας να ψάξω θέση. Λοιπόν, και μόλις το είδα, αυτό που με ρώτησες, αυτό μπήκε μέσα μου. Λέω, εγώ αυτό είμαι. Τελείωσε. Εγώ θέλω αυτό. Την άλλη μέρα λοιπόν πήγα και πούλησα το ποδήλατό μου και πήρα κιθάρα. Καλή. Πιο
1: λοιπόν,
0: καλή.
1: Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί εδώ δεν το έχεις βάλει στα τραγούδια που έχεις διαλέξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το Tell Me Why.
0: Ναι, θα ήταν ναι.
1: Tell Me Why.
0: Βέβαια,
1: λοιπόν.
0: Βέβαια. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Γιώργος Πολυχρονιάδης μαζί μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνή. Μπαίνει στο σινεμά, βλέπει το Λένον. Μπαίνει εκεί και τον παρακολουθείς. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται, βγαίνεις από το σινεμά?
5: Ναι, πάω.
4: Ναι.
5: Αποφασίζω να πουλήσω το ποδήλατό μου.
4: Ναι.
5: Και το οποίο είχα πάρει με 1000 κόπους, εννοείται.
4: Ναι.
5: Και τα χρόνια δεν υπήρχαν πολλά λεφτά. Και πηγαίνω και πουλάω 500 δραχμές. Μου είχε
4: το
5: πάρει
4: ποδήλατο.
5: Ένα ποδήλατο, ναι. Το οποίο έπρεπε να κάνει κάπου 1000.
4: Χίλιες, ξέρω, και το πουλάς φθηνότερα, ναι.
5: Λοιπόν, και... πηγαίνω στον Ανθομελή.
4: Και είσαι
5: ένα
4: πόσο
5: μαγαζί,
4: τότε,
5: στη Θεσσαλονίκη
4: 14, 15,
5: όλα αυτά.
4: Πόσο είσαι, 16, πόσο είσαι?
5: Πρέπει να είμαι τόσο.
4: 14.
5: 15. Προς τα 15.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη.
4: Θεσσαλονίκη, ναι.
5: Λοιπόν, και πηγαίνω και αγοράζω μία μεταχειρισμένη κιθάρα.
4: Ναι.
5: Η οποία ήταν ηλεκτρική όμως.
4: Ναι.
5: Αυτό ήταν το αυτό. Το που θα την έβαζα να παίξω, κανείς δεν ήξερε.
4: Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία τώρα εποχή όμως. Πουλάει το ποδήλατο, ένα παιδί 15 χρονών, παίρνει μια ηλεκτρική κιθάρα και...
5: Πρόσεξε, έχει συνέχεια.
4: Ναι.
5: Το ποδήλατο έλεγα επί μήνες στους δικούς μου ότι το έχω δανείσει στον Κώστα.
4: Ένα φίλο.
5: Και επειδή είχε πιο μεγάλη αποθήκη, το έχω εκεί.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν ήξερα
4: πού είναι το ποδήλατο, ναι.
5: Ναι.
4: Και η κιθάρα,
5: την κιθάρα την είχα σε έναν άλλο φίλο μου και πήγαινα και μελετούσα εκεί.
4: Άρα την κιθάρα δεν τη βλέπανε στο σπίτι.
5: Όχι,
4: έτσι, μπράβο. Ναι.
5: Σιγά σιγά τώρα τι να σου λέω.
4: Καλά, ιστορία, εντάξει, σιγά σιγά το αποδέχτηκα.
5: Σιγά σιγά το μάθανε αυτό, με μάλωσε ο πατέρας μου, η μάνα μου. Τι πράγματα είναι αυτά και πώς πήγες και πούλησες και πώς θα το πούλησες. Το ποδήλατο. Φασαρία μεγάλη. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η πρώτη μου λαχτάρα που ένιωσα έτσι. Για να το
4: και
5: πω.
4: Πότε βγαίνεις πρώτη φορά στη σκηνή?
5: Βγαίνω πρώτη φορά στη σκηνή μετά από κάνα 1,5 χρόνο. Γύρω στο 66-67.
4: Μάλιστα.
5: Πιτσιρίκος.
4: Ναι.
5: Σε μουσικό πρωινό που είχε γίνει μόδα τότε και πηγαίναμε το συγκρότημα της γειτονιάς.
4: Ναι.
5: Δηλαδή πήγαμε εκεί
4: ναι.
5: και παίζαμε τώρα. Ναι. Παίζαμε μαύρο παίξιμο, αλλά γρατζουνάγαμε. Και πηγαίναμε σε ένα κλαμπ που λεγόταν Ακαπούλκο.
4: Ναι.
5: Στη Θεσσαλονίκη και γινόταν κάθε Κυριακή πρωί μουσικά πρωινά.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί βράδυ που να πάμε.
4: Ναι.
5: Την πρώτη φορά λοιπόν που πήγαμε, δεν με αφήναν να μπω μέσα, επειδή ήμουν και κοντούλης.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι μικρό πολύ, λέει, είναι ανήλικο. Και ήρθε ο παρουσιαστής, ένας δημοσιογράφος, και λέει: όχι, όχι, παίζει σε συγκρότημα. Λέει: αφήστε το παιδί να. Λοιπόν, έτσι άρχισα.
4: Μάλιστα.
5: Σιγά σιγά παίζοντας τέτοιες εκδηλώσεις.
4: Ναι.
5: Με το συγκρότημα, γιατί τότε σε κάθε γειτονιά, στα υπόγεια των σπιτιών, ακουγόταν μουσική, γιατί ήταν πιτσιρικάδες και είχαν συγκροτήματα και παίζανε τραγούδια, Beatles, Stones και τέτοια. Λοιπόν, και με ακούσαν οι Βόροι, που ήταν φτασμένο συγκρότημα, σε ένα τέτοιο μουσικό πρωινό, και έμειναν άγαλμα με τη φωνή μου.
4: Ναι.
5: Εγώ έπαιζα κιθάρα και τραγουδούσα. Και ενώ είχαν τραγουδιστεί αυτοί, με παίρνουν για να παίρνω. παίζω και κιθάρα. Είχα μεγαλώσει λίγο, πήρα άλλη.
4: Εντάξει, μετά τελείωσε.
5: Ναι, μου λέει όμως πρέπει να μετά πιάσανε αυτή τη δουλειά, παίζανε σε ένα κλαμπ στο Αριγκάτο που παίζανε βράδυ. Και πήγαινα εγώ βράδυ, ξυπνούσα το πρωί. Πώς ξυπνούσα ξενυχτισμένος να πάω στο σχολείο, πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη ή πρώτη ηλικίου εκεί κάπου.
4: Ναι.
5: Δηλαδή, εντάξει, ήταν μια ταλαιπωρία μεγάλη, ας πούμε.
4: Και πότε έγινες κανονικά πια καλλιτέχνης, τραγουδιστής και συνθέτης?
5: Έγινα καλλιτέχνης το 1974, ναι. Όταν εγώ έπαιζα σε ένα συγκρότημα που είχαμε κάνει πολύ καλό στη Θεσσαλονίκη και ήμουν φαντάρος. Mm. Ήμουν φαντάρος και όταν έβγαινα έξω τα βράδια.
4: Πήγαινες και έπαιζες.
5: Πήγαινα και έπαιζα. Και είχα έναν φίλο πολύ καλό, ο οποίος μου λέει: Ρε Γιώργο, έχεις γράψει κανένα τραγούδι ποτέ? Εγώ είχα γράψει ένα στο 41 με αγγλικό στίχο, ένα έτσι ροκάδικο κομμάτι. Και μου λέει. Ξέρεις γιατί σου λέω, έχω γράψει ένα στίχο, λέει, σαν πείμα, ένα πράγμα.
4: Ναι.
5: Και λέω να το δω. Και μου δείχνει τον Τυφλό.
4: Ναι.
5: Το πρώτο μου τραγούδι από το οποίο έγινα γνωστός. Τον Τυφλό. Και εγώ αρχίζω και προσπαθώ να προσαρμόσω τη μουσική που ήξερα, που είχα στα αγγλικά, σε αυτό. Και αρχίζει και ταιριάζει και βγαίνει ένα αυτό και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και το ακούει αυτός, μου λέει, να το στείλουμε στο φεστιβάλ. Ποια ώρα, του λέω, εκεί που φοράνε παφιόν και πηγαίνουν, λέω, όλοι μου κοντόροι, όλοι να πούμε και τραγουδάνε. Εγώ τα κορόιδευα αυτά.
4: Ναι,
5: οι φωνές, ξέρεις, με τους τενόρους. Λέω, όχι, δεν θέλω. Μου λέει, μπορούμε να πάμε να το ηχογραφήσουμε? Λέω, να πάμε. Εντάξει, να το έχουμε, μου λέει. Πάμε λοιπόν και το ηχογραφούμε στο στούντιο του Νίκου του Παπάτζογλου, ο οποίος ήταν και φίλος.
4: Και Θεσσαλονικιός, βέβαια.
5: Και Θεσσαλονικιός.
4: Ναι.
5: Και τον ήξερα και μόλις είχε ανοίξει στούντιο.
4: Ναι, το θέμα, ξέρω ότι είχε ανοίξει.
5: Το αγροτικό.
4: Ναι.
5: Και του λέω έτσι και έτσι. Λέω να το γράψουμε. Το γράφουμε, το ηχογραφούμε το κομμάτι μου. Το δίνει σε μία μπομπίνα τότε ταινία. Το παίρνω, το παίρνει ο Κώστας, ο φίλος μου. Και πάει, βρίσκει έναν μουσικό, του κάνει παρτιτούρα για το τραγούδι. Στέλνει το αυτό και το στέλνει στο φεστιβάλ. Αυτό
4: χωρίς
5: να μου πει τίποτα. Ναι. Το στέλνει σαν.
4: Και πήγε. Εντάξει, δεν βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά, βραβεύτηκε αργότερα.
5: Ναι, βγαίνουν στο φεστιβάλ, στέλνουν εκατοντάδες
4: τραγούδια.
5: Διαλέγουν 20. Διαλέγουν το δικό μου και περνάει. Μου το λέει. Και τι θα πάω? Λέω, θα πάω ένα τραγούδι. Ναι, λέει, τελείωσε τώρα. Λέει, θα πάμε, θα γίνουμε διάσημοι. Και έτσι ξεκίνησε και πήγα στο αυτό.
4: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Τυφλό.

0: Λοιπόν, με τον τυφλό δεν πήρες βραβείο στη Θεσσαλονίκη, έγινες βέβαια γνωστός.
1: Τέταρτος.
0: Τέταρτος.
1: Ήταν τρίτο βραβείο η Αλέκα Κανελίδου με το Άσε με να φύγω.
0: Άσε με να φύγω. Ήταν δυνατή χρονιά αυτή.
1: Και με λίγου στίχου διαφορά είχα βγει εγώ τέταρτος, αλλά μου είχαν δώσει ένα βραβείο.
0: Διάκριση, ας πούμε.
1: Διάκριση. Οι δημοσιογράφοι σαν καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Έλα.
1: Και τελικά το κομμάτι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια. Μετά βέβαια πας μετά από 5 χρόνια ξανά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μου και γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ο χαμός. Παίρνω τα πάντα. Παίρνω 5 πρώτα βραβεία που είχα και το ρεκόρ. Και θυμάμαι ότι όταν τελείωσα ο Στέας μου φώναξε, γιατί ξέρεις, σε φωνάζανε. Φωνάζαν ένα-ένα, ας πούμε. Για τη σύνθεση ανέβαινα.
0: Ναι.
1: Για την ερμηνεία ξανά ανέβαινα.
0: Ανέβηκες 5 φορές.
1: Ναι. Ανέβηκα 5η φορά. Την 5η φορά ήταν το βραβείο της ΕΡΤ που ήταν του δημοφιλέστερου τραγουδιστή. Και μου λέει ο Άλκης ο Στέας, καλή του ώρα. Μου λέει, έλα εδώ. Επάνω τώρα, έτσι, ναι. Την ώρα που μας έδειξε τηλεόραση, μου λέει σε αυτή: πάρ' τα όλα και φύγε. Εξαφανίσου, γιατί αυτό το πράγμα λέει εδώ τελείωσε.
0: Πάνω
1: κάτω. Το έκλεισες εσύ το μαγαζί.
0: Πραγματικά το έκλεισες. Λοιπόν, να ακούσουμε το αν ξανακατεφίσεις στη γη μας.

0: Γιώργος Πολυφωνιάδης, τον ακούσαμε να τραγουδάει τη μεγάλη του, νομίζω αυτό είναι το μεγάλο σου τραγούδι, πιο μεγάλη σου επιτυχία. Ναι.
1: Έτσι, σίγουρα.
0: Και βέβαια η στίχη σου, το έλεγες και εσύ στην αρχή, και είναι μια εποχή που αυτό το τηρούσατε, είχαν περιεχόμενο οι στίχοι τότε.
1: Ναι, εγώ ήμουν εκλεκτικός, δεν είχα την τύχη να γράφω, δεν είχα το χάρισμα
0: να γράφεις στίχους.
1: Να γράφω στίχους. Ναι. Έγραφα μόνο μουσική, αλλά ήμουν ιδιαίτερα σχολαστικός με το στίχο. Mm. Και γι' αυτό και είχα με κάποιους στιχουργούς δεν τα πήγα καλά, γιατί ξέρεις ήταν λίγο απόλυτη.
0: Πάντως κοίτα, το κομμάτι της ελληνικής ροκ, ναι, έχει βέβαια πολύ ωραίους στίχους, η pop κάπως πιο έτσι
1: πιο ανάλαφρο
0: επιφανειακούς, ναι. Και οι καλοί στίχοι συνήθως είχαν συνδεθεί εδώ με το έντεχνο τραγούδι και με το λαϊκό τραγούδι,
1: ναι.
0: Εσύ
1: εγώ
0: μπήκες ποτέ στον πειρασμό να πας εκεί?
1: Ναι, προσπάθησα, αλλά δεν με πήγε, δεν με βοήθησε η δισκογραφική μου εταιρεία. Δηλαδή ήθελαν άλλη κατεύθυνση για μένα. Με κατατάξανε στους pop καλλιτέχνες. Ναι. Αυτό ήταν και το παράπονο μου, γιατί εγώ οι άλλοι λέγανε, ας πούμε, ξέρεις, απλά τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, ξέρω εγώ,
0: ναι.
1: Αγάπες και λουλούδια, ναι. Και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ, με πιο προβληματισμένο.
0: Γι' αυτό σου ρωτάω, γιατί εσύ δεν είσαι ο κλασικός, ας πούμε, τύπος, ναι, που έχεις σε έχουν κατατάξει όπως λες εκεί. Είδες και στην αρχή, εγώ σου είπα, είσαι στην pop, αλλά το διόρθωσα ότι είσαι και στη rock πιο πολύ.
1: Ήμουν όμως ιδιαίτερα τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με πολύ καλούς στιχουργούς και είχα την τιμή να τραγουδήσω στίχους της Σότιας της Τσότου, τη Σάσα τη Μανέτα, όπως είναι το αν ξαναβρίσκεστε στη γη.
0: Η Σότια Τσότου επίσης τρομερή.
1: Η Σότια Τσότου πιστεύω ότι ήταν.
0: Σπουδαία,
1: δηλαδή, ναι, και του Γιάννη του Μαρίνου μετά, τη Μαρή τη Μωραήτη. Πολύ καλές στιχουργοί και είναι και κάποιοι από αυτούς που τους ανακαλύπτουν τώρα ακούγοντάς τους νέοι, ακούγοντας τραγούδια που γράφτηκαν πριν πολλά
0: αλήθεια
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου λες μπήκες επομένως στον πειρασμό να πας στο λαϊκό ποτέ, ήθελες
1: όχι,
0: να πας στο λαϊκό? Όχι.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Όχι ότι δεν μου αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ακούω και λαϊκή μουσική, ακούω τα πάντα. Δεν ήταν στο χαρακτήρα μου, σε αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν αλλού. Δηλαδή, και πάντα είχα μία αρχή. Μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν τα ξέρεις.
0: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Πες μου λίγο για τη νύχτα της εποχής, έτσι, για τα κλαμπ.
1: Τα κλαμπ ήταν.
0: Το ερωτικό στοιχείο, όλα αυτά, έτσι. Ήταν και μια εποχή, θυμίζω, δεν υπήρχε AIDS ακόμα τότε. Η εποχή της απόλυτης σεξουαλικής απελευθέρωσης, το 60 και το 70, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντελώς. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, καταρχάς αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι όλοι οι νέοι καλλιτέχνες της σκηνής εκείνης της εποχής, λίγο πολύ κάναμε παρέα. Ήμασταν, ναι, φίλοι. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει αυτό το πράγμα με τους
0: Δεν νομίζω να ισχύει, όχι.
1: Και αν ισχύει, δεν θα είναι στο βαθμό που ήμασταν τότε. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου λέω ότι αράζαμε στο Select στη Φωκιόνο
0: Νέγρη, που είχε τρομερό Σικάγο παγωτό.
1: Ναι, ναι, όπως το λέω. Ναι. Λοιπόν, εκεί κάτω από τον πλάτανο έξω,
0: ναι,
1: που είναι ακόμα εκείνο, ναι, το σημείο, και έχει τώρα και ένα μικρό συντριβάνι, και ήταν το τραπέζι μας και ήμασταν κάθε βράδυ. Άκου τώρα ποιοι. Εγώ, ο Τουρνάς, ο Βλάτσος Μπονάτσος, η Ελπίδα, η Δέσποινα Ιγλέζου, όλοι.
0: Να ρωτήσω άλλοι αν ήτανε. Η Μαρίνα ήτανε,
1: η
0: Χριστίνα ήτανε.
1: Η Μαρίνα ήταν, η Χριστίνα.
0: Είδες, θα στα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ας τους πάρω με τη σειρά, ο Δάκης ήτανε.
1: Ο Δάκης όχι τόσο τακτικά. Ναι, αλλά ήτανε όλοι, ρε παιδί,
0: μάλιστα,
1: μου.
0: Ωραία εποχή, πραγματικά ωραία, ναι, εποχή. Ξένιαστη εποχή.
1: Ξένιαστη και δηλαδή ανέμελη.
0: Ναι,
1: ανέμελη,
0: ναι,
1: όπως είπες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς η συνέχεια ποια ήτανε, γιατί μετά τη δεκαετία του 80 άλλαξε το τραγούδι, έγινε πολύ εδώ.
1: Μετά εντάξει, πήγαμε στις μεγάλες πίστες.
0: Μπουζουκοποιήθηκε το πράγμα.
1: Στα
0: δελώς,
1: μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Εμείς όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είπα πριν τώρα, για παράδειγμα, ήμασταν, ανοίγαμε τα προγράμματα. Ήμασταν στο πρώτο μέρος,
0: ναι,
1: την ώρα που τρώγαν όλοι.
0: Έτσι.
1: Και όταν,
0: λίγο, ναι, βαρύ,
1: και όταν
0: αυτό
1: ερχόταν. Ναι, γι' αυτό έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Δηλαδή δεν θέλω και δεν μου αρέσει να τραγουδάω και να τρώνε.
0: Καλά, δίκαιο.
1: Λοιπόν. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα και ήταν κάτι που το δεχτήκαμε, γιατί από εκεί βγάζαμε λεφτά.
0: Έζησες καλά με, με τη σύνθεση και με το τραγούδι?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι έζησα καλά. Δεν έκανα τα πολλά λεφτά, γιατί έχει υπόψη ότι το είδος του τραγουδιού που έκανα,
0: ναι,
1: δεν είχε μεγάλες αμοιβές τότε.
0: Έτσι.
1: Όταν λέμε δεν είχε μεγάλες αμοιβές, ήταν δηλαδή τότε παίρνανε λεφτά αυτοί που τραγουδάγανε λαϊκό.
0: Λαϊκό,
1: τραγούδι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Μα ήταν γι' αυτό και σε ρώτησα αν ποτέ μπήκε στη λογική να
1: ήταν ένα
0: εκεί.
1: Κατεστημένο. Ναι. Ο μόνος που πήρε λεφτά παραπάνω από ό,τι παίρναμε εμείς εκείνα τα χρόνια, νομίζω πως ήταν ο Πασχάλης.
0: Και ο Πασχάλης, επειδή ήταν star, ήταν είδωλο και ήτανε, στα κορίτσια και τα λοιπά. Ναι, ήταν άλλο
1: κοίταξε,
0: πράγμα.
1: Και εμείς ήμασταν, ναι, λίγο
0: καλά,
1: πολύ
0: και εσείς ήσασταν, το ξέρω. Ναι. Δηλαδή, αλλά ο Πασχάλης και ο Τόλης, ο Πασχάλης και ο Τόλης λένε, ναι, ότι ήταν οι δύο οι οποίοι ήταν,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι. Ο Πασχάλης, έχω κάνει περιοδία με τον Πασχάλη και
0: εποχής,
1: ναι, δηλαδή σπάγαν τα μάξια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου
1: φοβερό,
0: ναι,
1: πράγμα, ναι. Ήταν ότι μια μικρογραφία αυτού που βλέπεις στις ταινίες, ναι, στα ντοκιμαντέρ με,
0: ναι,
1: τους,
0: ναι, ναι,
1: με τους μεγάλους καλλιτέχνες. Αλλά ξέρεις, τότε εμείς δεν παίρναμε πάρα πολλά λεφτά για να πεις ότι... Γιατί δουλεύαμε κάποιες συγκεκριμένες μέρες και όπως καταλαβαίνεις δεν ήμουν από αυτούς που μπόρεσαν... Όχι ότι δεν... ήμουν άνετα.
0: Μια χαρά έζησες, ναι.
1: Ζούσα, έκανα την οικογένειά μου, τα, ναι, παιδιά μου, δεν μου έλειψε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Πήρε κανένας μουσικό δρόμο έτσι από τα παιδιά?
1: Όχι, κοίταξε, έχω ένα γιο και μία κόρη. Ο γιος μου έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πολύ καλός, πολύ καλό μουσικό αυτή. Παίζει κιθάρα, παίζει drums.
0: Άρα ξέρει, ναι, μουσική.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι, είναι καπετάνιος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το έχει σαν
0: καλά,
1: χόμπι. Έχει 10 κιθάρες,
0: ναι,
1: στο σπίτι, παίζει. Αλλά είπε ότι δεν θέλω να κάνω αυτή, ναι, τη δουλειά και για μένα καλύτερα.
0: Για σένα καλύτερα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί καλύτερα, για πες μου. Τι
1: γιατί
0: είναι
1: αυτή
0: που...
1: η δουλειά έχει και πολύ πόνο. Mm. Πάρα πολύ πόνο. Δηλαδή, μπορεί να μείνεις, ας πούμε, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι οι σεζόν μεγάλες. Ξεκινάς να παίξεις ένα μαγαζί, δεν, για να παίξεις 4 μήνες δεν πάει καλά και δουλεύεις ένα. Έχει τέτοια πράγματα,
0: μάλιστα, μάλιστα,
1: και δεν έχει πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι κάθε σεζόν που τελείωνε, με ρωτούσε η γυναίκα μου του χρόνου πού θα είμαστε, πού θα είσαι.
0: Και δεν ήξερα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι το οποίο λες μαζί με τον Κώστα Χατζή.
1: Α,
0: το Είμαι Εδώ.
1: Το Είμαι Εδώ είναι δικό μου τραγούδι που έχω γράψει εγώ σε στίχους του Κώστα του Μπίσαλα και το είχα αποθυμένο να πω ένα τραγούδι με τον Κώστα, με τον Χατζή, τον οποίο θαυμάζω.
0: Και έγινε πράξη.
1: Και...
0: ήταν δίκαιο, έγινε
1: το
0: πράξη.
1: Κάναμε,
0: το,
1: ναι,
0: αυτό,
1: το κάναμε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί με το που ήρθε το άκουσε μία φορά και μπήκαμε μέσα και το είπαμε μαζί.
0: Τέλεια, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μια κιθάρα που την έτρωγε σαράκι, μέχρι την ώρα που είδες ένα φιλαράκι.
1: Σου είπα σήκω αδελφέ μου, δεν ταιριάζει να πνίγεις όνειρα και ο νου σου να βουλιάζει. Πάρε

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης είναι εδώ και τον ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Στον ήχο είναι ο Ηλίας ο Σελιμάς, ο οποίος ξέρει τα θέματα που συζητάμε πολύ καλά. Έχει γράψει και δύο βιβλία, πρέπει να σας πω. Ροκ ιστορίες για την αλητία ρε γαμότο, είναι το ένα βιβλίο. εκδόσεις Αστράτη. Και το δεύτερο, Μπόδεμαν, είναι το καινούριο σου αυτό. Από τις εκδόσεις Λιμών. Λοιπόν, είναι ωραίο να έχεις. Ο ηχολήπτης είναι βασικό στοιχείο στην εκπομπή. Εγώ το προσωπικά γιατί... αποκτάω προσωπικές σχέσεις με τους ηχολήπτες, γιατί αν δεν, ο ηχολήπτης δεν επικοινωνεί μαζί σου και μαζί με τον καλεσμένο, δεν υπάρχει εκπομπή.
4: Το ξέρω γιατί.
3: Και εδώ νιώθω ότι ο Ηλίας μας κατευθύνει.
4: Είναι, ναι. Ήθελα να σου πω κι εγώ. Ναι. Είναι εκπληκτικός. Και στο λέω εκ πείρας γιατί η δεύτερη μου δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Η τρίτη μάλλον δουλειά που έκανα ήταν, ήμουν ραδιοφωνατζής, ήμουν διευθυντής προγράμματος στο κανάλι 1 για 16 χρόνια.
3: Για πες μου το αυτό, για λοιπόν, πες μου λίγο. Το ραδιόφωνο είναι πολύ σημαντικό.
4: Είναι έρωτας,
3: στην εποχή, αγάπη. Ειδικά τη δική σας, ήταν το σημαντικό για τους δίσκους και για τη μουσική, έτσι. Ήτανε, και τώρα είναι. Όχι τώρα τόσο είναι... πολύ, γιατί υπάρχει το διαδίκτυο τώρα που παίζει πολύ ρόλο.
4: Τώρα σε πρώτο πλάνο το διαδίκτυο, αλλά το ραδιόφωνο πιστεύω ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και εγώ υπήρξα εραστής του ραδιοφώνου, γι' αυτό έχω γράψει και ένα τραγούδι που λέγεται «Το ραδιοφωνό μου», που είναι για μένα ένα από τα καλύτερα που έχω, μία από τις καλύτερες στιγμές μου. Και άρχισα να κάνω εκπομπές στο κανάλι 1, ήμουν στην πρώτη ομάδα που έγινε στο Δημοτικό Σταθμό του Πειραιά όταν ξεκίνησε το 87 η Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Ήμουνα για 2 χρόνια εκεί, 2,5. Και μετά ξαναπήγα το 2004 ή 5, το 5 νομίζω, ξαναπήγα και μέχρι που βγήκα σύνταξη το...
3: Τέλεια, τέλεια.
4: Και σταμάτησα πριν λίγα χρόνια.
3: Λοιπόν, να βάλουμε να ακούσουμε λίγο το ραδιοφωνό μου, έτσι να πάρουμε μια γεύση έστω για να μιλήσουμε και λίγο ακόμα, γιατί θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο τραγούδι, θα σας πω μετά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Πρωινχρονιάδης μας έχει φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα εδώ, έτσι μας θυμίζει παλιά ωραία χρόνια, ραδιοφωνική πραγματικά. Συνεργάστηκες και με τραγουδιστές αρκετά γνωστούς, πέραν το ότι ήσουν εσύ τραγουδιστής πάντα των τραγουδιών σου κυρίως. Έδωσες όμως και τραγούδια.
1: Έδωσα.
0: Ας πούμε στη Χριστιάνα, έδωσα. Στον Πουλόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο από αυτά που έχεις φέρει εδώ, λέω, ναι. Αλλά και σε άλλους.
1: Μέχρι και στο Λευτέρη Πανταζή εδώ.
0: Έλα.
1: Ένα κομμάτι.
0: Ποιο είναι δικό σου?
1: Ένα τραγούδι του. Το. Να δεις πώς το λέγανε. Λες και.
0: Λες και.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο. Ναι. Εγώ δεν είχα. Ήρθε σπίτι μου. Δουλεύαμε μαζί ένα φεγγάρι και τον ήξερα από παλιά.
0: Ναι.
1: Μέναμε και στη γειτονιά στην ίδια. Στη Νέα Σμύρνη τότε. Και μου λέει, ρε Γιώργο, λέει να μου δώσει ένα τραγούδι. Ρε Λευτέρη, του λέω, δεν γράφω εγώ για σένα τέτοιο είδος. Μου λέει, όχι, λέει, θέλω να είναι δικό σου είδος να το πω εγώ. Και ήρθε, το άκουσε και το πήρε και το έκανα.
0: Τέλεια. Να σου πω, από όλους αυτούς τους τραγουδιστές που έχουν τραγουδήσει δικά σου τραγούδια, με ποιον αισθάνεσαι ότι είχες την πιο έτσι, καλή σχέση, ας πούμε, ποιος θα ήθελες να έχει τραγουδήσει περισσότερα?
1: Ήθελα, κοίταξα, αυτοί που ήθελα να τραγουδήσουν δικά μου τραγούδια,
0: δεν τραγούδησαν.
1: Δεν τραγούδησαν.
0: Δηλαδή, π.χ.
1: Ήθελα το, κοίταξε, το Φωνή από το παρελθόν, ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ.
0: Και το έχει
1: το
0: πει
1: έγραψα, πρόσεξε να δεις, το έγραψα για τη Μαρινέλα.
0: Για τη Μαρινέλα, το έχει γράψει το Φωνή από το παρελθόν.
1: Σκεπτόμενος τη Μαρινέλα. Mm. Λοιπόν, τότε δούλευα και μαζί της. Δεν το είπε η Μαρινέλα. Πρόσεξε τώρα.
0: Δεν της άρεσε, γιατί
1: όχι,
0: δεν το είπε.
1: Όχι. Το έπαιξα στον παραγωγό της.
0: Ναι.
1: Έτσι πήγαινε. Πήγαινε ιεραρχικά, άσχετα αν ήμασταν μαζί στα καμαρίνια. Και μου είπε, είναι καλό, αλλά θα δούμε. Το έδωσα σε Χριστιάνα. Μετά πέρασε καιρός και δεν το. Μετά ξαναδουλέψαμε με τη Μαρινέλα στο Στόρκ.
0: Ναι.
1: Και ένα βράδυ, τότε ήταν από τους πρώτους που είχε τηλεόραση στο καμαρίνι η Μαρινέλα. 80 εκεί, μετά το Χριστό ήταν αυτό. Και μου λέει, εγώ. Όλοι ήταν δίπλα τα καμαρίνια και ήμασταν εκεί. Τις φτιάχναν τα μαλλιά και μιλούσαμε. Και παίζει, βγαίνει η Χριστιάνα και λέει το δικό μου, το Φωνή από το παρελθόν. Ναι. Και λέει η Μαρινέλα, πω, τι ωραίο τραγούδι αυτό, το άκουσα και προχθές.
0: Δεν της είπες ότι λέει, αυτό ήταν για σένα.
1: Πιανού είναι. Ναι. Λέω δικό μου. Άρα, λέω ναι, δικό μου. Καλά ρε, και δεν το έφερε σε μένα. Λέω, το πήγα στον Φίλιππο και παίρνει τηλέφωνο. Έξαλε.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν το λέω με αυτό.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, καμιά
0: στο
1: φορά.
0: Στο Φίλιππο του Παπαθανασόπουλο.
1: Το Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, και λέω Παπαθανασόπουλο. Ναι, το Φίλιππο Παπαθεοδόρου.
1: Μπορεί να μην το θυμάται ούτε ο Φίλιππος. Δεν είναι εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι της Χριστιάνας. Ή κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε. Έχουμε λίγο ακόμα.

0: Εντελώς μαρινελικό τραγούδι. Το έχει πει πολύ ωραία και η Χριστιανά, βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, γράφεις ακόμα τραγούδια?
1: Όχι πια. Δεν γράφω τραγούδια. Γράφω μουσικούλα. Ναι. Γράφω μουσική έτσι για μένα. Γράφω ορχιστρική μουσική. Ναι. Θα μου πεις να την κάνεις για μένα. Την έχω. Και το πάθος μου είναι η κινηματογραφική μουσική. Και...
0: δηλαδή αν σου ζητάγανε να γράψεις μουσική για ένα κινηματογραφικό έργο, θα έγραψες?
1: Το επιχείρησα, αλλά δεν ήταν, ήταν ένα κύκλωμα στο οποίο δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ήταν ένα διαφορετικός κόσμος το, με τον οποίο δεν είχα σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλοι αυτοί που ασχολούνται με, ναι, το,
0: ναι,
1: σινεμά.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχασα εγώ, αλλά χάσαν και αυτοί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Γιατί έχω πολύ καλό υλικό.
0: Είμαι σίγουρος. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησες ποιο ήταν?
1: Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «Χωρίς ομπρέλα». Είναι ένα τραγούδι που είπε παλιά ο Σάλα Ασναβούρ, ένα δικό του τραγούδι. Ναι. Και έγραψε έναν εκπληκτικό ελληνικό στίχο ο Γιάννης ο Μαρίνος, που είναι ένας από τους πολύ καλούς σιχουργούς, με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ. «Χωρίς ομπρέλα».
0: Λοιπόν, ας κλείσουμε με το «Χωρίς ομπρέλα», να πάμε από τον Ασναβούρ στον Πολυχρονιάδη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, πραγματικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, γερός,
1: καλά.
0: Έτσι, αιώνιος έφηβος.
1: Να είσαι πάντα,
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το «Χωρίς ομπρέλα». Καλό σας απόγευμα.

μέσα στα μπάρκες τα στενά. Καμάκι κάνει μοναξιά. Πώς να ξεφύγω και παραδίνομαι ξανά.

καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα είναι η γιορτή της Παναγίας, 15 Αύγουστος γάρ. Ολόκληρη η Ελλάδα γιορτάζει από άκρη σε άκρη. Χρόνια πολλά σε όλους μας, αλλά πρωτίστως χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Χρόνια πολλά Μαρία, Μάριε, Παναγιώτα, Παναγιώτη, Δέσποινα και σε όσα ονόματα ακόμα γιορτάζουν σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, αλλά όχι με πολλά λόγια. Σήμερα θα τραγουδήσουμε και εν ανάγκη θα χορέψουμε. Και εμείς εδώ στο στούντιο επίσης. Η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Παρούσα. Και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Παρόν. Φύγαμε λοιπόν να τραγουδήσουμε. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είμαστε όλοι καλά.

Το γλέντι ακόμα δεν έχει ανάψει, θα ανάψει όμως όσο περνάει η ώρα. Ακούμε τραγούδια, γιορτάζουμε, στέλνουμε τις ευχές μας σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. radio@parapolitika.gr για τα email που ενδεχομένως θέλετε να μας στείλετε. Αν και σήμερα προέχει το τραγούδι και η γιορτή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

15 Αύγουστος εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, μια πολύ μεγάλη γιορτή για ολόκληρη τη χώρα μας. Χρόνια πολλά προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Σήμερα αφήνουμε την ενημέρωση στην άκρη, γιορτάζουμε, τραγουδάμε και ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας τον άλλον για ευχές κυρίως, αλλά και γιατί όχι, και για χορό.

Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μαζί σας ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει, η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας, αν και κανονικά έπρεπε να τα πω ανάποδα τα ονόματα. Οκ, να τα πω. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας, Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζουμε, χρόνια πολλά αγαπημένοι μας, να είμαστε πάντα γεροί και να αντέχουμε. Συνεχίζουμε να τραγουδάμε, συνεχίζουμε να χαμογελάμε. Συνεχίζουμε όπως εσείς το επιθυμείτε, με τα τραγούδια που αγαπάμε και ακούμε τέτοιες μέρες.

Είναι η εκπομπή άλμπουμ, σήμερα γεμάτη μουσικές και τραγούδια, γεμάτη ευχές δικές μας, δικές σας, γεμάτη χαμόγελα, τούτη τη μέρα που είναι η γιορτή της Παναγίας και γιορτάζουμε όλοι μαζί. Χρόνια πολλά, συνεχίζουμε ακάθεκτοι.

0: Ñoños.
1: Para Política, en el 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. 15 Αύγουστος, η γιορτή της Παναγίας, η γιορτή ολόκληρης της Ελλάδας. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Στέλνουμε την αγάπη μας, τις ευχές μας και τα τραγούδια μας σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Μείνετε εδώ μαζί μας να τραγουδήσουμε. Ίσως και να καταφέρουμε και να χορέψουμε. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και φυσικά συνεχίζουμε.

Καθώς περνάει η ώρα, η διάθεση όλων μας γίνεται όλο και καλύτερη και σε αυτό βοηθά και το κλίμα των τραγουδιών που μεταδίδουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Μην απομακρύνεστε από το ραδιοφωνό σας, μείνετε κοντά μας. Πολλές ευχές και πολλή αγάπη σας στέλνουμε εδώ από το στούντιο επί της Λεωφόρου Συγκρού, που μια τέτοια μέρα είναι άδεια, όπως και ολόκληρη η Αθήνα. Όπου και αν είστε, να περνάτε όμορφα και εμείς πάμε να συνεχίσουμε, γιατί σήμερα θέλουμε να βάλουμε όσο περισσότερα τραγούδια μπορούμε. Να είστε καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινο συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.

Παραπολιτικά 90,1 στα ραδιόφωνά σας. Πολλούς χαιρετισμούς λαμβάνουμε από εσάς και πολλούς χαιρετισμούς στέλνουμε σε όποιο σημείο βρίσκεστε εντός και εκτός Ελλάδος, σε μια μέρα που ολόκληρη η χώρα, ολόκληρος ο ελληνισμός γιορτάζει. Χρόνια πολλά και πάμε παρακάτω.

Τραγούδια εν αυθονία σήμερα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Τραγούδια στο ρυθμό της ημέρας, στο κλίμα της σημερινής γιορτής, με τις ευχές μας, με την αγάπη μας και με όλη τη διάθεση να σας δημιουργήσουμε το σωστό κλίμα για να γιορτάσετε και να ευχαριστηθείτε όσο περισσότερο γίνεται. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, γιατί τα τραγούδια δεν θα σταματήσουν.

Κοιτάζουμε και τα ρολόγια μας που μας πιέζουν. Αυτή είναι η δουλειά τους άλλωστε. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσουμε, να σας στείλουμε ακόμα μια φορά την αγάπη μας και τις ευχές μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Συνεχίστε να ακούτε Παραπολιτικά 90,1 και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη παρέα σας. Χρόνια σας πολλά και να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

Από ταινία του 1970 σε σκηνοθεσία του Κώστα Σιμακόπουλου, γυρισμένη στην Πάτμο, τις όμορφες μέρες, πλημμυρισμένη με τις μουσικές και τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού, αυτός ήταν ο Γιώργος Μαρίνος και το «Μη μου μιλάς για αγάπη», πιο γνωστό στην εκτέλεση της Δήμητρας Γαλάνιος, «Βροχή και σήμερα». Και πάμε να δούμε ηθοποιούς που τραγούδησαν, από χόμπι, επαγγελματικά, για το κέφι τους, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Δίσκος του 1993 σε μουσικές του Στάμου Σέμψη, στίχους του Γιώργου Θεοφανόπουλου, αποκλειστικά με τις ερμηνείες του Γιώργου Μαρίνου, με τίτλο «Ο παίκτης». Αυτό ήταν ένα τραγούδι της καρδιάς. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαι Λίνα Μερκούρη για τη συνέχεια. Από 45 δισκάκι του 1960. Πρώτη διδάξασα είναι Άννα Μούσχουρη. Μάνος Χατζηδάκης φυσικά. Νότης Περιάλης στους στίχους. Αυτό που λέει, πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι.

1964 και το μεγάλο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC γυρίζει μια σειρά ντοκιμαντέρ, σε καθένα από τα οποία καλείται ένα διάσημο κινηματογραφικό αστέρι να δείξει τη χώρα του. Η Elizabeth Taylor δείχνει το Λονδίνο, η Σοφία Λόρεν τη Ρώμη, η Μελίνα Μερκούρη καλείται να παρουσιάσει την Ελλάδα. Η Ελλάδα της Μελίνας, Μελίνας Γκρίς, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ, σε σενάριο και κείμενα του Ιάκωβου Καμπανέλη, μουσικές του Σταύρου Ξαρχάκου, δύο τραγούδια ξεχωρίζουν από εκεί, το «Τι έχει και κλαίει το παιδί» και αυτό «Να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Αυτό που ακούσαμε σηματοδοτεί την είσοδο της Ευγενίας Βραχνού στη δισκογραφία. Δεν την ξέρουμε έτσι, την ξέρουμε και την αγαπάμε ως Τζένι Βάνο. Ήταν ο Δημήτρης Χόρν στο Αστερί Αστεράκι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη και αυτός τραγουδούσε γιατί μπορούσε και μάλιστα πολύ καλά και μάλιστα θα μπορούσε να κάνει και επαγγελματική καριέρα τραγουδιστή. Άλλο που δεν ήθελε. 1961 για μια ταινία «Μέρες του Οκτώβρη», αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ίδιοι συντελεστές, Πλέσας, Πρετεντέρης και ποιος το ξέρει.

Ειδοποιοί που τραγουδούν χωρίς μια στάση και μία-μία στην αλήγη Βουγιουκλάκη δεν γίνεται. Δεν θα σταθούμε στα χατζηδακικά, αυτά που σημάδευσαν την καριέρα της. Εμείς θα πάμε λίγα χρόνια μετά, στο 1972, όταν άνοιγε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Ιαλίκη Δικτάτορ. Επικίνδυνος τίτλος, πιο επικίνδυνο το θέμα, με νήξεις, σαφέστατες αντιδικτακτορικές νήξεις. Ένα υπέροχο τραγούδι του Μάνου Λουίζου κάνει πρεμιέρα εκεί, χρόνια πολλά πριν δισκογραφηθεί. Το περίφημο «Πόσο σ' αγαπώ», η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Είναι 1989 και το δίδυμο Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου παρουσιάζουν το δίσκο «Δεν έχω ιδέα». Εκεί πρωτοσυστήνουν τον τραγουδιστή Κώστα Μακεδόνα. Εκεί υπογράφουν και ένα τραγούδι για και με την Αλίκη Βιουκλάκη. Αυτό που λέει οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και κουκλάκι, το πλήρωσε στο πρόστιμο κτλ.

Άλλη και Βουγιουκλάκη χωρίς Δημήτρη Παπαμιχάηλ δεν γίνεται. 1967 και σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη κυκλοφορούν δύο ταινίες. Στη μία πρωταγωνιστεί μόνος του ο Δημήτρης Παπαμιχάηλ, παρέα με την Ξένια Καλογεροπούλου, το περίφημο Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Εκεί οι μουσικές είναι του Γιώργου Ζαμπέτα, οι στίχοι του Δημήτρη Χριστοδούλου. Εκεί τραγουδάει το «Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει».

δεύτερη ταινία με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ σε σκηνοθεσία του Κώστα Καραγιάννη που βγαίνει στις αίθουσες το 1967 είναι το πιο λαμπρό αστέρι δίπλα στην Έλλη Γιουγιουκλάκη. Από τις πιο αδύναμες σεναριακά τουλάχιστον ταινίες του ζεύγους, αυτό ωστόσο δεν την εμποδίζει να σκίσει σε εισιτήρια, να φτάσει κοντά τις 700.000, ίσως και λίγα περισσότερα. Εκεί τα τραγούδια υπογράφει ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Από τα λιγότερο γνωστά, αλλά σπουδαία, αυτό σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το χάραζε.

Από κοντά έρχεται και η Τζένι Καρέζη σε ένα μικρό, πολύ μικρό αφιέρωμα στους ηθοποιούς που τραγουδούν και τραγουδούν και καλά. Εδώ στη νύχτα της Κυριακής, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Είναι 1962. Στις αίθουσες ανοίγει το «Είναι φυτόσκασε». Αλέκος Αγγελάριος στο σενάριο, στη σκηνοθεσία και στους στίχους, του Μίμη Πλέσα οι μουσικές. Από εκεί το «Μακριά σου ένα χρόνο». Επιβίωσε και ξανά έγινε μόδα πρόσφατα, χάρη σε δεύτερες και τρίτες εκτελέσεις.

1990, τελευταία ηχογράφηση, τελευταία παράσταση για την Τζένι Καρέζη λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Το έργο «Διαμάντια και Μπλους» της Λούλας Αναγνωστάκη. Η ίδια η συγγραφέας στους στίχους, στη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου. Α, αυτό, το χάθηκα μέσα στη ζωή μου.

Η επόμενη κι αν θα μπορούσε να έχει καριέρα τραγουδίστριας έφυγε πρόσφατα, η Μέρη Χρονοπούλου, 1963, και όταν το κινηματογραφόφιλο κοινό αλλά και οι εταιρείες παραγωγής διψάνε για κατήφορους, ο Νέστορας Μάτσας παρουσιάζει τα παλιόπαιδα, Βαγγέλης Βουλγαρίδης, Άκης Γιανακάς και Χρήστος Πάρλας. Νεολαίοι στον κατήφορο, νεολαίοι με κακές συνήθειες, με καταχρήσεις. Οι σπουδαίες μουσικές του Κώστα Καπνίση, η Μέρη Χρονοπούλου εκεί τραγουδάει αυτό, το «Ώρες Αργές».

Κώστας Καπνίσης και στο επόμενο σπουδαίο soundtrack δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Υπάρχει ωστόσο το τραγούδι στη δισκογραφία. Πτωχός πλην τίμιος γιατρός, ο Φεδενός Γεωργίτσης, Μαφιόζος, ο Ανδρέας Μπάρκουλης και η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μέρη Χρονοπούλου. Σε ένα σενάριο του Νίκου Φόσκολου και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη, εκεί τραγουδάει το «Υπάρχει κάπου ένα παιδί».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Η ανάσα σου καίει στο μέτωπο μου. Τι έχεις πιο πολύ από τις άλλες? Η ζωή μου σπαρτάρα στα χέρια σου. Οι χτύποι της καρδιάς σου μου φωνάζουν μήνα. Και όμως φοβάμαι. Έλα, δώσ' μου την αγάπη σου. Δώσ' μου τα όλα.
1: Σου τα δίνω όλα.
0: Όλα.
1: Σου τα δίνω όλα.
0: Όλα.
1: Όλα. Όλα. Όλα. Όλα, αγάπη.

1964 παρουσιάζεται στο θέατρο «Η γειτονιά των Αγγέλων» του Ιάκωβου Καμπανέλη με τον Νίκο Κούρκουλο και τη Τζένι Καρέζη. 1969 μεταφέρεται στο κινηματογράφο. Εδώ παρτενέρ του Νίκου Κούρκουλου η Ζωή Λάσκαρη. Και τα τραγούδια δεν είναι πια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά του Σταύρου Ξαρχάκου. Αυτά ήταν τα ρολόγια με τη φωνή του Νίκου Κούρκουλου. Το επόμενο από το θεατρικό σανίδι του Broadway, πίσω στο 1967, όταν ανεβαίνει στη Νέα Υόρκη το διασκευασμένο «Ποτέ την Κυριακή», ο Σίλια Ντάρλινγκ με τη Μελίνα Μερκούρη, οι μουσικές πάντα του Μάνου Χατζηδάκη, τα πρωτότυπα τραγούδια της ταινίας, αλλά και κάποια ολοκένουργια. Όπως το επόμενο, υπέροχο, με αγγλικό στίχο, ο Νίκος Κούρκουλος στο «After Love».

Το επόμενο soundtrack και αν έχει σημαδέψει γενιές και γενιές. Απέσπασε και βραβείο μουσικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης του 1972-1971. Ανοίγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το εκείνο το καλοκαίρι του Βασίλη Γεωργιάδη. Λάκης Κομνηνός, Έλενα Ναθαναήλ, οι υπέροχες μουσικές και τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Ο Γιάννης Φέρτης με την Αφροδίτη Μάνο τραγουδούν αυτό, το «Σαν με κοιτάς».

Γιάννης Πανός και Γιάννης Φέρτης για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Από το θεατρικό έργο του Λέοναρντ Γκέρς, «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες», που ανέβασε ο θείασος Γιάννη Φέρτη και Ξένιας Καλογεροπούλου σε σκηνοθεσία του Κώστα Μπάκα στο θέατρο Αλάμπρα το 1970. Αυτό είναι το «Οι πεταλούδες». Πάντα με τη φωνή του Γιάννη Φέρτη. Περισσότεροι ηθοποιοί, περισσότερα τραγούδια, σε λίγο, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1.

Είναι 1967 και στο θέατρο Διονύσια ανεβαίνει ένα έργο του Noel Coward, το Private Lives, με ελληνικό τίτλο «Θυμίζω το Σεπτέμβρη». Έλλη Λαμπέτη και Κώστας Καράς πρωταγωνιστούν. Σύμφωνα με αφηγήσεις του Γιώργου Παπαστεφάνου, η Λαμπέτη ήθελε να τελειώνει το έργο με ένα τραγούδι, με τη φωνή του Κώστα Καρά, που θα ακουγόταν από τα μεγάφωνα καθώς θα έφευγε ο κόσμος από το θέατρο. Έτσι λοιπόν, τελευταία στιγμή, παρέα με τον Γιάννη Σπανό, έγραψαν αυτό. Το «Θυμίζω το Σεπτέμβρη». Ηθοποιοί που τραγουδούν «Για πλάκα ή με σοβαρό σκοπό», που έλεγε και μια άλλη ψυχή. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 για άλλη μια ώρα. Καλησπέρα και πάλι.

Κώστας Καράς και σε αυτό που έφυγε από το 1974 και το θεατρικό έργο του Σόνο Κέιζη «Κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα» με φόντο την αιματοβαμμένη Ιρλανδία, στα τραγούδια του Σάβουρ Ξαρχάκου, η στίχη του Παύλου Μάτεση. Για την ιστορία, δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησαν ξανά με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη και της Δήμητρας Γαλάνη. Είναι ο Νίκος Πισπίκης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. 1963, φωσκολικό σενάριο σε σκηνοθεσία του Κώστα Ανδρίτσου, το Κάθαρμα με τη Μάρο Κοντού και το Γιώργο Φούντα. Εκεί η ίδια η Μάρο Κοντού τραγουδάει αυτό. Σε αυτό το δρόμο.

Του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα, το σε αυτό το δρόμο με τη φωνή της Μάρος Κοντού, που μόλις τελείωσε. Πιανόμαστε από τον Γιώργο Κατσαρό και πάμε σε έναν άλλον ηθοποιό, έναν άλλο στάρ, τον Ανδρέα Μπάρκουλη. Λίγες αλλά χαρακτηριστικές οι εμφανίσεις του στη δισκογραφία. Πρώτη, ένα 45 του 1960, με τη συνοδεία του Αθηναϊκού Τρίο. Από ταινία και αυτό, το Νησί της Αγάπης. Μια βραχονισίδα, ένας πτωχός πληνθυμίος ιδιοκτήτης, ένας απατεώνας, ένας Αμερικάνος πλούσιος με μια πανέμορφη κόρη. Τι τα θες, αυτό είναι που έμεινε, το τραγούδι. Έχει τίτλο «Τώρα σε ξέχασα».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος αυτή την Παρασκευή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τον Ανδρέα Μπάρκουλη δεν τον κυνηγούσαν μόνο τα κοριτσόπουλα, είχε και προβλήματα με τον νόμο. Κάτι που τον ανάγκασε να φύγει στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι έκανε εκεί? Κυκλοφόρησε ένα δίσκο το 1976, From Chicago With Love, ο τίτλος. Πανάκριβο στην αγορά των μεταχειρισμένων βινιλίων. Τι περιείχε? Ελαφρολαϊκά και λαϊκά τραγούδια της εποχής, σε δεύτερη εκτέλεση. Ανάμεσά τους και το μυθικό Υπάρχω, του Χρήστου Νικολόπουλου και του Πυθαγόρα, του Στέλιου Καζαντζίδη, και με πρόλογο μάλιστα, προσαρμοσμένο. Πήγαινε έτσι.
3: Αγαπημένη μου, είναι η δεύτερη φορά έπειτα από πολλά χρόνια που επικοινωνώ μαζί σας μουσικά. Με πολύ σεβασμό στους πρώτους εκτελεστάς διάλεξα μερικά τραγούδια γνωστών συνθετών που τραγουδάω με το δικό μου τρόπο στα κέντρα που εμφανίζομαι. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω αυτή τη δουλειά με πολύ νοσταλγία στους φίλους που μου απόμειναν στην Ελλάδα. Ενώ την ίδια στιγμή στέλνω ένα μήνυμα αγάπης στους καινούριους φίλους μου Αμερικής και Κάναδα, που χάρη στη δική τους συμπαράσταση βρίσκομαι και ζω

Αν κάτι χαρακτήρισε τα ασπρόμαυρα χρόνια του 70 στην τηλεόραση ήταν οι τηλεοπτικές μεταφορές του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Δεν ήταν ούτε μία ούτε δύο. Εμείς θα σταθούμε ίσως στην πιο πετυχημένη, στην αναδυομένη, σε σκηνοθεσία του Ερίκου Γανδρέου, την τηλεοπτική σεζόν 1978-1979. Πρωταγωνίστρια φυσικά η Νόρα Βαλσάμι, μουσική του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, υπεύθυνος και για τα τραγούδια και ένα ολόκληρο soundtrack. Η Νόρα Βαλσάμι τραγουδούσε, παρακαλώ. Το θέμα της σειράς.

Ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής δεν διέπρεψε μόνο σε μεταφορές από βιβλία του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Χαρακτηριστική ήταν η μουσική και τα τραγούδια του και για άλλες σειρές. Καλή ώρα, η Κραυγή των Λύκων του Νίκου Φόσκολου προβλήθηκε στην ΙΕΝΕΔ την τηλεοπτική σεζόν 1980-1981. Η γνωστή ιστορία πάνω κάτω, μια πάμπλουτη και πολύ διεφθαρμένη οικογένεια, μια πτωχή πλην τη μία νύφη, αλλά και απολύτως ταλαντούχα, η οποία πότε τυφλωνόταν, πότε παθαίνει αμνησία. Δίρκεσε μόνο δύο κύκλους, ο δεύτερος κόπηκε βία με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Το soundtrack με τις μουσικές και τα τραγούδια του Βαγγέλη Πιτσιλαδή, τη φωνή της Μαρίας Αλιφέρη. Αυτό είναι το «Βρέχει και απόψε».

Δεν χρειαζόταν αφορμή κάποιο σύριαλ ή κάποια ταινία για να γραφτεί μουσική ή να μπουν δύο ηθοποιοί να τραγουδήσουν. Ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής το επιχείρησε μία και δύο φορές. Το 1975 κυκλοφορεί ο δίσκος Ανάμνησης. Τον μοιράζονται ερμηνευτικά ο Άγγελος Αντωνόπουλος και η νεαρότατη Γογό Ατζολετάκη. Το ομότιτλο τραγούδι. Ναι, το γνωστό. Αυτό που έκαναν επιτυχία οι Ολύμπιανς. Αυτό που έκανε επιτυχία με σπασμένα ελληνικά ο Τόνι Πινέλη.

1990 και κυκλοφορεί ο προσωπικός δίσκος του Σταμάτη Κραουνάκη, η Εφημερία. Ο ίδιος υπογράφει τη μουσική, τους περισσότερους στίχους, πολύ καλεσμένοι τραγουδιστές, ερμηνευτές καλύτερα. Η Δίκη Μοσχολιού, η Πολίνα, πολλά από τα τραγούδια ερμηνευμένα από τον ίδιο και σε ένα τραγούδι η Άννα Παναγιωτοπούλου. Αυτό που λέει χαρακτηριστικά, αυτό θα μας φάει τον Έλληνα. Ο Έλληνας τον Έλληνα και δεν το συζητώ.

0: Παρακαλώ, εγώ.
1: 1993, καινούργιο κοσκινάκι, η ιδιωτική τηλεόραση. Σκίζουν από τους δέκτες του Μέγκα οι 10 μικροί μίτσοι του Λάκη Λαζόπουλου. Μια ζωντανή επιθεώρηση με σύγχρονη σάτυρα, με σύγχρονα κείμενα και με ωραίους ρόλους. Κυκλοφορεί και ο σχετικός δίσκος σε μουσικές του Νίκου Δανίκα, στίχους του ίδιου του Λάκη Λαζόπουλου. Κάποια από τα τραγούδια της σειράς μπαίνουν εκεί, αλλά και κάποια δέσποτα. Όπως αυτό που λέει: Γιατί πήγες και χάλασες τις θάλασσες, τις θάλασσες.

Τις επιδόσεις του Γιάννη Μπέζου στο τραγούδι τις είχαν ανακαλύψει πολύ και από πολύ νωρίς. 1998, μια συνεργασία με την ορχήστρα Νικτών Εγχόρδων του Δήμου Πατρέων, στα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Α, από την πολιτεία, το παράπονο. Αλλιώς, τι θέλεις από τα νιάτα μου.

Είναι 1995 και προβάλλεται από τον Αντένα η πρόβα νηφικού. Τη σειρά του Κώστα Κουτσομίτη, βασισμένη στο μότιτλο best seller τη Δώρα Γιανακοπούλου. Γρηγόρη Βαλτινό, Αλεξανδριανή Σικελιανού, Πέγη Τρικαλιώτη, Φίλιππο Σοφιανό, Άντζελα Γκερέκου και Άγγελο Αντωνόπουλο στου πρωταγωνιστικού ρόλου. Η Πέμι Ζούνη στο ρόλο τη ιδιοκτήτρια ενό οίκου ανοχή. Ο Βασιλή Δημητρίου στα τραγούδια και στι μουσικέ. Η Μαρινέλα κατά κύριο λόγο η ερμηνεύτρια. Αλλά η Πέμι Ζούνη τραγουδάει αυτό. Εξαιρετικά το για τα μάτια σου μόνο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

από το τοπίο μυστικό του Νότι Μαυρουδί σε στίχους του Τάσου Σαμαρτζή και το 1993. Αυτή ήταν η Νένα Μεντή και το Ίστατο Ταγκό. Η Νένα Μεντή έχει τραγουδήσει αρκετές φορές και με αρκετές αφορμές και με εξαιρετικές επιδόσεις. Η τελευταία σχετικά πρόσφατα, από το 2017. Ένα τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Κυριάκου στη μουσική, του Νίκου Μωραΐτη στους στίχους. Τίτλος Blue.

Αυτό ήταν Νίκος Πισπίκης και Θανάσης Αθανασόπουλος φρόντισαν τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια από ηθοποιούς που συχνά τα είπαν καλύτερα και από επαγγελματίες τραγουδιστές. Φινάλε με την Κατερίνα Παπουτσάκη. Έχουμε θαυμάσει τις επιδόσεις της στο τραγούδι, κυρίως σε τραγουδιστικές τηλεοπτικές εκπομπές. Το 2021 είχε μια ολόδική της κυκλοφορία σε στίχους και μουσική ενός ράπερ του Τάκι Τσάν. Καμία σχέση το ύφος. Αυτή είναι η Σκλάβα. Ένα καλό βράδυ να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, δύο φορές.
3: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
4: Τι λες?
3: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
4: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
3: Τι?
4: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
5: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας γάμιο εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και
5: ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και

0: Κάτι βγαίνει.
1: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
0: Υπομονή.
1: Το άλλο το ξέρετε.
0: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
1: Α, τρίχα. Σωστό αυτό που λέμε. Και τις κοντής τέτοιας ή τρίχες στις φλέκας. Λέει πολλά ο λαός.
2: Άντερα, Αποστολή, γεια μου, ξέχασα τι ήθελα να πω.
1: Έλα, μωρέ, που ξέρεις και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
2: Περίμενε, κάτι, έχω πολλά να πω.
1: Όχι, έχεις και πολλά.
2: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
3: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
4: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
3: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
4: Καλέ, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
3: Δεν έζησα από την πολιτική.
2: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος.
5: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
2: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
1: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε.
2: Ναι.
1: Μην γίνεσαι Θύμιος τώρα.
2: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από το Θύμιο.
1: Αυτά δεν μπορώ.
2: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά. Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε που σου παραπεξουλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
1: Άντε, πες το.
2: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω.
1: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία. Στα πίσω-πίσω είναι τώρα. Τι άνοιξη.
2: Πολιτικό κλείσιμο.
1: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
2: Πολιτικό σκότος.
1: Όχι, πολιτικό τελείωμα. Με ακρονίμιο ποτέ.
2: Μια χαρά.
1: Ποτέ.
6: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
2: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκη, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
1: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκη, εντάξει.
7: Γαμιζόμαστε και προχωράμε.
8: Γεια σου, επιτέλους.
1: Γεια, μπα.
8: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
1: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
8: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Στήση.
1: Για ποιο?
8: Για το Στήση.
1: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Στήση, ναι.
8: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
1: Δεν πειράζει, αλλά λέω όπως υπάρχει ο Στήση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι η Λούλα.
8: Μια ειρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Στήση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
1: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
8: Κάνει έργα.
1: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
8: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
1: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
9: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
1: Έλα, καλά.
9: Σε ψάχνω, δεν βρίσκω μια αρρωστία. Ένας νέα λίγο, άλλος τι έγινε. Δεν έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
1: Ναι, το έχω μάθει.
9: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται για κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβει το παίξει πριν διαμαρτυρία για τις παρεμβάσεις αυτές. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα, θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής κι αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
10: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
1: Έλα.
10: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτό που ήταν η μπάτση λέγονται δακρυγόνα.
11: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
10: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
1: Γιατί?
10: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό, στην πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
12: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
1: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και η δεξιά, γιατί.
12: Η τσιράκια τι είσαι.
1: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
12: Τσιράκια της δεξιάς. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Χριστιανούς όλους τους αναλυτές που δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τη μαλακία σου, έλα.
12: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο

0: κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Χριστιανούς είναι το ΚΚΕ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει η Χριστιανού δεν γίνεται.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
1: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα, κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τώρα που σου ζητάω.
0: Το τα λυσάτε με την Χριστιανού, προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
0: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Χριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία, εντάξει.
2: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
0: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη, ρε Καραγκιόζη. Καραγκιόζη, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζη Καλαμούκι.
3: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
1: σε δεν σε αντέχω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Τι όχι, αχ τώρα.
0: Όχι. Να βγει ο Καλαμούκης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
1: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
4: Ρε κουνούμα, δεν σε πετύχα. Λοιπόν, άκου κάτι πολύ απλό. Δεν είναι καμιά μεγάλη σκοπή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα. Στο σούπερ μάρκετ, που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το φτώχο.
5: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια.
5: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
1: Πάλι σώθηκε.
5: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
1: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
5: Α, ναι.
1: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
5: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοκοϊδής. Τι θα κάνει μετά.
1: Φίλος μου, όχι φίλος μου.
5: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει μετά τα δακρυγόνα?
1: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
6: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
1: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
5: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
1: Ναι.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
5: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
7: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
1: Έλα, αγάπη μου.
0: Μαλάκα, τώρα.
1: Έλα, μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρε, μαλάκα.
1: Πόσο μου λείπεις.
0: Να σου πω.
1: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
8: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
1: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
0: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
1: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
9: Είμαι ο εξ καφέ, είμαι δυνατός. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρεάσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
1: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε. Ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
1: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
0: Λοιπόν, άκουσε.
1: Τον είχα για τα γάρια, αλλά και τόσο, ναι.
10: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει.
1: Τώρα, αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, μην τσετάκεις πίσω.
1: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα, βέβαια, θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
1: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι. Τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την πούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με ΙΧ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσει να ολοκληρώσω.
1: Ναι, λίγα πε.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο. Το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Τελικά, ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς. Γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε.
1: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω.
0: Όχι, να
1: και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε καλή σύνταξη, γεια.
1: Τώρα που λες την κουκουέδαγκο, τότε τέλειωσες.
0: Εγώ που
1: ξέχασε ο Τσίπρας.
0: Από μόνο έτο δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέδα κοντό.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
12: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
13: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς η σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε? On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
12: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
14: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει?
1: Καλά, εσύ?
14: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι. Βρίζουν δηλαδή όσους κάνουν κριτική. Ρε ηλίθιε νουδούλε, ξέρεις λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτός ο πύργος του ελληνικού? Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιους. Ξέρεις τι νερό αυτοί θα θέλουν? Τζακούζια, θα θέλουν πισίνες και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει? Ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο?
1: Ποιο?
14: Ιδιωτικοποιηθεί.
1: Έλα.
14: Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιος ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
1: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός, ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον Πιμπέρο.
14: Α, μπράβο.
15: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
16: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
14: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Απήγα στο εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτως το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
1: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί? Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά?
14: Η λύση, για να κλείσω κιόλα, η λύση ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
14: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα.
1: Απλά πραγματάκια.
14: Ζήτω Ολυμπιακός. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα ξανά.
14: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
1: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε.
17: Ναι. Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
14: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
1: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
14: Ναι, τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται?
1: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι?
14: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε? Ερωτηματικός, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
1: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
14: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουν τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια? Γιατί τρώει ένα δις αυτός.
1: Ναι,
14: τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
18: Αποστολή.
1: Έλα.
18: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
1: Πήγα, ναι, μην έχεις άγχος. Όλα καλά. Βρήκα εισιτήριο.
18: Γεια σου, τσαλιά μου.
1: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
18: Τι κάνεις?
1: Καλά.
18: Σκεφτόμαι, ναι.
1: Δεν είχες άλλη επιλογή.
18: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
1: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
18: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξανανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Μου το ακυρώσανε και.
1: Δεν θέλω τέτοια. Αν πήρες να μην πεις καλά, να μην πεις καλά.
18: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
1: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
18: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική στέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πά και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πά.
1: Και πά, πες το για να ξέρει και ο κόσμος, είναι επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
18: Ναι.
1: Ότι έχει ακόμα αναπήρει. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
18: Σωστά.
1: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
18: Έχει δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
18: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
1: Ο άλλος έγινε υπουργός.
18: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρο ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμευσης αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να στο εξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
1: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άντα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
18: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
19: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, λέ.
19: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
1: Πες το.
19: Γεια σου, Περέα, θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
20: Γεια σου, Περέα, θάνατε, της εργατιάς κολόνα.
19: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
20: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
19: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
21: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια χαρά.
21: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Πάμε καταπληκτικά.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
22: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
21: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
1: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
21: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
23: Κονίτσι στο καύχημα.
1: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
21: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
24: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
24: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα, δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
25: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
26: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρτάβητος.
1: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
24: Αυτός είναι πάντως.
1: Άρα σίγουρα κάνει και τη φωνή λίγο.
24: Η φωνή είναι ίδιος Χαραλάμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
27: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
27: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
1: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
27: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο το μαλάκα το ταξιτζί.
1: Σας παρακαλώ.
27: Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Εδώ στην Νορβηγία, τέλος πάντων, μια εκκλησία πολύ κλαδική, τέλος πάντων, με πολύ εθνική. Η γυναίκα μου είναι χριστιανία, έτσι, βαφτίστρια. Τέλος πάντων, είναι από την Κένια. Και πήγαμε και έκανε εκεί ο πάστορας, έλεγε τι έλεγε τις μαλακίες του για το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση με νικόκαλο έπαθε σαν εγκεφαλικό. Τρέχουμε όλοι κατά πάνω του και αντί να φωνάξουν ασθενοφόρο, άρχισαν να προσεύχονται. Δεν άρχισαν Χριστοπαναγίες, γιατί κανένας δεν θα με καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Λέω, καλά, ρε, είναι δυνατόν. Αφήστε τις προσευχές, ρε, πάρτε το ασθενοφόρο. Και είναι εκεί, τον ακουμπούσαν ψηλά τα χέρια και λέγαν τα δικά του. Και με πιάνουν κάτι νεύρα, με τέτοιου μαλάτε λέω, χριστιανού πιστού, δεν ξέρω το παραδίπλα τι γίνεται. Και ρωτάω μια άλλη εκεί πέρα, λέω τι έγινε, αυτό τι έπαθε. Να λέει, όποτε μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, λέει κάτι τον επιτίθεται, λέει και κάτι παθαίνει κρίση. Λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που... Και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Κριστιανού που λέει για το Θεό, λέει για τι μαλακίε.
1: Ρε παιδί μου, λέγει ότι θε από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή πε τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
27: Ναι,
1: γιατί και η Καριστιανού γιατρό είναι.
27: Σκοταδισμός.
1: Και θα έπρεπε να ξέρει μάλλον.
2: Την πίστη. Αυτή θα μα κρατήσει και θα μα οδηγήσει.
27: Σκοταδισμό, ρε που. Τι να πω, δεν ξέρω εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρα μου, όσο δηλαδή η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Τέλο.
3: Ανατολή, τρία πράγματα.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνη, αν δεν κάνω λάθος.
4: Θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας της 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί σύντος κρύβεστε.
3: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Η σωστή, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
5: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Ψυχούλα.
5: Είναι ψυχούλε.
1: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
5: Ακριβώς.
6: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί που είδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
1: Σας παρακαλώ.
7: Γεια του, έλα ρε από φίλε Δανοκουνού εδώ.
1: Έλα Δανοκουνού.
7: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί ο Ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα και η άχρηστη τη έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
1: Oh.
7: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλού στα χέρια το θέρισμα.
1: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους, τι είναι έτσι.
6: Ο θεριστής έρχεται.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Πολύ γεια σου Αποστολή, από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ, εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
8: Τι να γίνει, πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά παρατηρώ και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτετε τόσο ήρεμα.
8: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε να πούμε και μια φορά τη μέρα να πούμε να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, άσε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθημα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
8: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά σήμερα στο επάγγελμα.
9: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
8: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πήρα να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
8: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα?
8: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
8: Με το ξύδι, ναι.
28: Γεια σου.
1: Γεια σου.
28: Και τι κάνεις?
1: Όμορφα, εσύ.
28: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα.
1: Α.
28: Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
28: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό.
29: Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου.
28: Το δεύτερο είναι το ότι για το σκηνικό του Προέδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη κτλ. Τύχημε το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα, γιατί είναι, ξέρω εγώ, ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια και είχαν πήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα. Επίσης, όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
0: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνει δίωξη, βγάλε ή με βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
28: Τέλος πάντων, είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
28: Πώς το πηξίδα.
1: Πηξίδα.
10: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
28: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
28: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τζίπρα μαζί?
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσανάκια.
12: Τα σπάσανε.
1: Τα είναι αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά? Λάουρες, πώς θα λένε.
13: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα, είπα πάνω από το πτώμα μου.
12: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση γιατί να ακολουθήσουμε τον Τσίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί?
1: Έτσι, κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσει λίγο χρόνο.
12: Η Τζάκρη θα είναι το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
12: Ναι.
14: Ως πότε θα αντιστέκομαι? Πόσους χρόνους μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ?
15: Ας τα κλάματα, κυρία μου, να συνεννοηθούμε. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
12: Η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε?
1: Πολλά άχι έχεις, βλέπω, πολλά άχι.
12: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
16: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
17: Ρίχτα όλα, παιδί μου!
12: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντικά.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
18: Παραπολιτικά 90,1.
29: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
30: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
31: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Παραπολιτικά 90,1.
29: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
32: Απόστολε.
1: Έλα.
32: Απόστολος.
1: Έλα.
32: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών τη Σάτυρα. Το Μαρίνο.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
32: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο, πρόβλημα σε το. Μεγάλο σε το, έλα, γεια. Ελλάς!
2: Ελλήνων, Χριστιανών.
3: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
2: Άνευ, βουλής και εκλογών.
4: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
2: Έτσι τα έθνη μόνο ζουν.
3: Καρατατζού. Του, του, του, του, του.
2: Καρατατζού.
3: Του, του, του, του.
2: Καρατατζού.
3: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
5: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμιστής.
19: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπάριες που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Αντεστάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Αντεστάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντοναδάκια για λατζί.
2: Αντεστάσε.

0: Ιδρυς έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατιωτικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και να εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ, μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαβλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή λευτεριά, τη λαοκρατία.

0: Θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγονε πήθηκε για μας τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορεί στην Παρασκευή να μου βάλει τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλει.
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: έκλασα, ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνια.
5: Στην Ομόνια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτή που λένε ζωή.
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα

0: Αποστολής είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες? Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κατά την ευγενική.
1: Δουλεύω
0: ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλικίδε. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τι λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο λέει.
2: Δεν έπρεπε, Βασιλική, το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τι αρέσει το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: ήθελε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη Σελβί Έλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτ πουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, γεια.
0: Ευχαριστώ. Μα ευτυχώς μια

0: Yeah.
1: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
0: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
1: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
1: Ό,τι λάχει.
0: Ναι.
1: Τον κρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς. Από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.
3: Μάτιαξε κούρη μονάχα. Στο χέρι σαν κρατήσω.

0: αγαπάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
0: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην το
1: καλά, μην το ματιάσουμε.
0: Σήμερα
1: ήμουνα... Άσε, μην το ματιάσουμε.
0: Σήμερα έλεγα να παρκάρω του, του, εδώ.
1: Ιησούς Χριστός. Ναι, καλά, εντάξει, εντάξει.
0: Αλήθεια, τρεις θέσεις.
1: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
0: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε, τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθενα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
1: και
0: να κάνει.
1: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
0: Άρχισε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδες. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτσε να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώς λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά. Αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
1: Την έκλεισες και την άνοιξες.
0: Ναι. Την βάζω λοιπόν μίνιμου και μετά στο μίνιμου, μετά από ώρα. Δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι
1: έκανε
0: τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα. Λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα. Δεν το έχω πάθει και μάλλον.
1: Τέλειωσε ο άνθρωπο.
0: Τι λες καλέ,
1: που θα περάσει.
0: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμό και να βαράει και να το κλείνω και να
1: ανοίξει. Το έχω πάθει. Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου μια φορά.
0: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
1: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
0: Είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα αργόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
1: Τίποτα, το πατάς και.
0: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
1: κόλπο. Όχι, από τη ζέστη.
0: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
1: Του είχε μπει νερό.
0: Ναι, κάτι το είχε βρει.
1: Πού το βρήκε το νερό.
0: Δεν έχει εκεί πέρα.
1: Πού το βρήκε.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πήγα το συνεργατή. Θέλει ηλεκτρολόγο μου, λέει αυτό. Βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορεί να μου κόψει το καλώδιο να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
1: Θέλω να το φτιάξω όμως τώρα.
0: Ούτε που ασχοληθώ, να ξέρεις.
1: Τι?
0: Ούτε που ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
1: Ναι.
0: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
1: Ποιος είναι αγερμός.
0: Ναι, σου λέω.
1: Α, έχει ξαναγίνει.
0: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
1: Τι έγινε, παιδιά. Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους. Ε? Τα ξάνθω τους Βραζιλιάνους.
0: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
1: Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
0: Είσαι με Νορβηγία εσύ.
1: Ναι. Για την Ευρώπη ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθω μπαμπούρικα μανούλια.
0: Την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη να το πω έτσι.
1: Έλα γιατί.
0: Άσε μας καλέ.
1: Τι θέλεις τώρα το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
0: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί να είμαι με την Ευρώπη.
1: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
0: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
1: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σένα.
0: Του συμπαθώ.
1: Μπανάνε.
0: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
1: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
0: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίο λαό. Γιατί να είμαι με του κρυόμπλαστο του Νόρβιου. Δεν είναι.
1: Εντάξει, κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
0: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
1: Πώς το λέω,
0: Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
1: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες. Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
0: Δεν μ' αρέσουν,
1: και
0: μου
1: έχει κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
0: Ιταλική κοτσίδα,
1: ωραία.
0: Τρομάρα του.
1: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους, μπράβο. Έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
0: Ιταλική κοτσίδα, τρομάρα του.
1: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο.

0: γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
1: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
0: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
1: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία. Βέβαια, πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
0: Α, μετά δεν στέκεσαι.
1: Μετά σε πάει.
0: Ψόφο μαύρο.
1: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
0: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
1: Δεν κρυώνει το πιθύριο δηλαδή, και το κολείο του.
0: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει και το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
1: Θα ήθελα.
0: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο.
1: Τώρα, εντάξει,
0: αλλά και... σου έχουν κουβερτίνια.
1: Και πάλι.
0: Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι, δηλαδή.
1: Τι είσαι.
0: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
1: ναι.
0: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
1: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
0: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
1: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
0: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πάω σε άλλο ξενοδοχείο μετά. Μια
1: παγωμένη μούμια. Η πρώτη μούμια στον πάγο.
0: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πώ είναι. Ναι, και ήταν χάλια.
1: Μα δεν θα υπήρχε.
0: Και σε μένα ύπνη.
1: Νομίζω ότι.
0: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
1: Να.
0: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας του Χάρη, ο Χαρούλης.
1: Τι έπαθε.
0: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το Χάρη να μείνει στον Μπάκιγχαμ. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε. Α, το φίλε άκυρο.
1: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει. Λοιπόν. Κάτσε, ποιος τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Παιδί μου, αυτός είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερε να ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτος να μείνεις στο Μπάκιγχαμ. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
1: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
0: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πήγε, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαρύτητες.
1: Ναυλωμένος, για να μην βγούμε.
0: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
1: Η κλίση σας
0: θέλει, ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
0: Δεν του είπαν
1: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
0: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία. Του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά για να δουν και τα παιδιά του παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται. Εμείς τους αφολογάμε.
1: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
0: Κοιμήθηκε, δεν είπαν, γιατί οι βασίλισσα δεν είπανε πέθανε.
1: Δεν είπανε, πέθανε, είπανε.
0: Πέθανε, είπανε.
1: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για
0: εμείς τους... ψοφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
1: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
0: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε να υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
1: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Τη έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχναν και λέει, όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο Παναγία. Χρονών είναι.
0: Δεν ψάξω τώρα.
1: Είναι 30 τόσο.
0: 40 κάτι πρέπει να είναι.
1: Είναι 40 κάτι.
0: Ένα μήνυμα 42.
1: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Ναι, παιδιά, εσύ, οι σημερινές 40 όντως είναι σαν κοριτσάκια.
1: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
0: 49.
1: Είναι 49.
0: Ναι. Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ, μην κοπανιέσαι.
1: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δεν το πιστεύεις.
0: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν κάνει κάτι. Yeah. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή, τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας και πέφτει στην αγκαλιά του. για να
1: γράψω τον... και τα πόδια τη πάνω του.
0: Ό,τι μπόρεσε.
1: Σαν τα μαϊμουδάκια.
0: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Έρλι.

0: Η Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι,
0: πέρα.
1: Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Ναι. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε
0: να. Θα πάρει τον ποδοσφαιριστή.
1: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Στην άμα βρει τον άντρα εδώ μεταξύ.
0: Τι είναι.
1: Στη Βασιλική κλείνει, αυτό πρέπει.
0: Κοιμάται.
1: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόβω. Τον άντρα τη.
0: Νοστιμούλη.
1: Όχι.
0: Το ρουφάει το καμάρι. Το σούρι, τον παούλο.
1: Δεν φαίνεται πολύ.
0: Τι γκέι, τι βάτα!
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να πει αυτό με πάνω στα δυνατά του μπράτσα και θα με.
0: Πολλά άρλεκι.
1: Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
0: Πολλά άρλεκι.
1: Άμα μην έμεινε να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
0: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
1: Ποιο μοντέλο?
0: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
1: Τα στιβαρά είναι πάλι δεν υπάρχει πια. Ακού,
0: αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό, έτσι, σε υδραυλικό, καλοπατζή, τέτοιο πράγμα.
1: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον, οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
0: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
1: Μιλάμε όσο
0: βλέπω
1: όλοι.
0: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
1: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω.
0: Ναι.
1: Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
3: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός, ξενέρωτος.
2: Ναι.
3: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
2: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην
3: Αμερική. Καλά, είχε κλείσει, λέει, η Νέα Υόρκη που είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι, έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Αχ, με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively, μία τέλος πάντων ηθοποιό ψουομέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω τα κουτσομπολί. Και αυτά. Για μέρο σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και γνωστή ταινία. Η Τέντζ Βυθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή να τον πει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι τη έστελνε αυτό λέει μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά να μην στα πω λόγω, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω πάλι το γάμο τη.
2: Καλέ φίλε.
3: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά ρε παιδιά και στο εξωτερικό.
2: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των χιλίων καλεσμένων.
3: Ναι.
2: Μουρμούρα, του είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από του συμπαίκτε του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν γιατί φυσικά οι φωτογραφίε μπορούν να πουληθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό τη πάρτι με του Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
3: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έμαθε, TikTok έχουν... τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
3: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρωτός, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
2: Αυτή μια θεά, έτσι.
3: Ναι, πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
2: Τι?
3: Παιδιά.
2: Έλα μωρέ ο κακομοίρη, δεν είναι καλά.
3: Σκασίλα μας.
2: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσουμε. Μην τον παρεξηγήσει, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
3: Παντρέψου τον, άμα τον αγαπά.
2: Έλα, τον αγαπά.
3: Βέβαια, δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή,
2: να...
3: είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Και πόσο τη φροντίζει αυτός και πόσο την προσέχει.
2: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν. Αυτό.
3: Όχι, μια
2: είναι ωραίο αυτό που κάνω.
3: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω να σκάσω για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια. Και μπράβο τη βέβαια.
2: Έχει βαγάλει κρέμες και λοιπά.
3: Ναι, μπράβο τη όμως, με την αξία τη. Αυτό πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
2: Λες,
3: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
2: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα.
3: Εντάξει.
2: Εσύ λες από το χώρο του τραγουδιού.
3: Γενικά. Εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμπουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
2: Τι, κάτι.
3: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
2: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
3: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένα. Τώρα μου κόλλησε. Έχω κουραστεί σήμερα.
2: Ο Γαβράς, τι έκανε.
3: Ξένη είναι.
2: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
3: Η Έμιλι Μπλαντ με τον σύζυγό τη.
2: Ναι.
3: Βες μάμ, πώς το λένε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Αυτό έλεγε συγγνώμη. Είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική. Ο σύζυγό θα τον βρω. Και είναι και κωμικό ηθοποιό, πάρα πολύ γνωστό. Πάρα πολύ γλυκό. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί τέλο πάντων να πάει κάπου. Και.
2: Άκουγε ο ταξιτζή.
3: Κάτι λέγανε με τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Έμιλι Μπλαντ. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτό. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να μ' αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτό λέει Έμιλι Μπλαντ. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχει παντρευτεί την Έμιλι Μπλαντ. Δηλαδή, του φερότανε πολύ λίγο την Έμιλι Μπλαντ. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτού πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
2: Μανάκι, τι μιλές, παιδί μου. Δεν θα κάνουμε πλάκα
3: στενούτσα. Άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
2: Δεν θα κάνουμε απλωτές, ξαπλωτές.
3: Ούτε ξαπλωτές, ούτε απλωτές.
2: Πάντα κουπερτών.
3: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
2: Εντάξει, είναι... το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
3: Άμα ζεσταίνομαι, εγώ μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
2: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
3: Τι ψάρι, εγώ δεν ξέρει κανεί να μάθει.
2: Μακροβούτια αυτά. Τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μα πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα Τζάκι ω τη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, το τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι. Σου πασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχει η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας σε πληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ποιος ο?
2: Ο Ακύλας.
3: Α, ωραία.
2: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
3: Ναι, μωρέ, το καλό μου. Πολύ συμπαθητικούλης.
2: Ναι.
3: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
2: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήπιθα στα κλαμπ. Είναι με διαθέσιμο.
3: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λωρίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
3: Α.
2: Αυτό κατάλαβα.
3: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
2: Ναι, το. Παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
3: Εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε pre-party πριν.
2: Όχι.
3: Αχ, την έφαγε η Κορομάκου.
2: Δεν ξέρω.
3: Την έφαγε η Κορομάκου που ήταν τριήμερα. Οι τριήμερες οι γιορτές.
2: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
3: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλες τις εφημερίδες. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
2: Παντρεύονται τα πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
3: Άντε, μπράβο.
2: Την κορούα του.
3: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό, όχι δεν φιλιέσαι, του στέλνει φιλιά που μακριάτερα.
2: Αυτός είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
3: Ο Άνταμ Σάντλερ.
2: Όχι, ο άντρα τη.
3: Ναι, μωρέ, είναι ποδοσφαίρο. Είναι ράγκμπι, ουσιαστικά. Απλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
2: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
3: Δεν έχουν πλατάρε, παιδιά, καταρχήν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοι.
2: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
3: Έχουν δύο εγκεφάλου. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και βαράνε τα κεφάλια του, φοράνε κάτι, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα ένα και πράγμα τα λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έβλεπε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό, να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, είναι σκίνα βάκε τα τσουγκρίζουνε.
2: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στου χίλιου καλεσμένου, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
3: Καλά κάνανε.
2: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο το γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο αμερικάνικο football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν κερβισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
3: Δίκιο δεν έχουνε.
2: Είναι αυτό
3: δεν είναι, μεριά, είναι αυτό που λέμε στην Αρχαινού, από τη σνίφηση του γαμπρού.
2: Ναι.
3: Δηλαδή του γαμπρού του ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
2: Πόσο στήχησε η τελετή.
3: Ποιο πλήρωσε με νοιάζεται, πόσο στήχησε.
2: 43 εκατομμύρια ευρώ.
3: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
2: Με την ύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νηφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον. Από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
3: Μάλιστα. Ωραίο το νηφικό είχα μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
2: Δεν είδα το νηφικό.
3: Το κρύβουνε, δεν το είδαμε.
2: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
3: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, λέγατε δεν είναι χαρτομάτιλο.
2: Έλατε. Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπαρ για να απολαύσουν ποτά και με του.
3: Και με το, μπράβο, μια χαρά.
2: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί.
3: Τοποθετηθεί.
2: Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα
3: παιδιά.
2: Τα
3: να σου πω κάτι.
2: Λίγο
3: πραγματικά, έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
2: Γιατί μωρέ.
3: Έλα τώρα.
2: Νέα παιδάκια
3: νέα
2: είναι.
3: Νέα παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδηξη πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σαλινεί πέφτουν από τον ουρανό κοχύλια. Οι άλλοι έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Οι άλλοι, έχει ένα, οι άλλοι κάνουν ένα τραπέζι πολυγωνικό και είναι. Δηλαδή, κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
2: Τι θε να δηλαδή. Για πες μου,
3: κάτι
2: τι
3: απλό,
2: θέλες,
3: κάτι
2: θέλες.
3: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή, αυτοί οι δύο που ήταν που έκανε πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε στο τέλειο. Είναι πιο πρωτότυπη, ρε παιδιά, από
2: που
3: αυτό εδώ πέρα. Στο
2: state,
3: τέτοιο, το building.
2: Α, ωραίο κι αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
3: Αυτό δεν
2: ακραίο.
3: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρε.
2: Θε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
3: ναι,
2: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Είναι και τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
2: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο.
3: Μωρέ,
2: το
3: και δύσκολο.
2: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίηση του να ήταν πολύ
3: ναι,
2: ωραία.
3: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
3: Αυτοί, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τι έκανε, δεν πληρώσανε κανένα, ναι.
2: Α, είναι οικονομικό το θέμα. Δηλαδή.
3: Όχι, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο. Ρε παιδί μου, κάτι...
2: κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
3: δηλαδή,
2: να...
3: δεν θυμάμαι ποια διάσημη, όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν.
2: Λεφτού.
3: Ήταν ναι, μια λεφτού Ελληνίδα, δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μ' άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και πόδωσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
2: Σε ένα δάσο.
3: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Αραβωνιαζόταν, κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
2: Ναι.
3: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
2: Και τι φάγανε.
3: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
2: Νιάρχος.
3: Η Ευγενία. Σε αυτή την μπάζα από το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
2: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
3: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαίνονταν ότι ήταν επανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι επανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το. Ανακατηγορία προϊόντος, δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα, 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω, και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου, γεγλίστρησα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
2: Τώρα, αν βρει από την Ευρώπη κάτι, να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
3: Ρε, παιδί μου, να σου πω κάτι. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Να σου πω ένα παράδειγμα να δεις ότι γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνει. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8. Το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
2: Κάτσε, ρε παιδί μου, δεν είχε κανένα. Ρε παιδί μου, έψαξα, σου λέω.
3: Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Αυτός ο Ζούς ο τρομερός Instagrammer,
1: ναι,
0: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
1: Το στήνω, ο ηφαιστός.
0: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
1: Και τι κάνει αυτός?
0: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο. Πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά,
1: συμπαθητικός πολύ. Τον λάτρεψα. Θα έρθει η Ελλάδα που έρχεται.
0: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
1: Πάμε.
0: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο Μίστερ. Παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
1: Και εμένα σήμερα.
0: Τι?
1: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
0: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες.
1: Και
0: πες.
1: Τι δεν έκανα, τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλων και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε, περπάτησα, έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
0: Να τα.
1: Με το ζόρι βέβαια.
0: Γιατί
1: είδα αέρα, αυτά λέω, άντε για φυλάκια και
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, πολύ αέρα.
1: Και
0: πολύ αέρας.
1: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
0: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα, το έχεις παρατηρήσει?
1: Ναι, μια χαρά είναι, τέλειο καλοκαίρι.
0: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
1: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές.
0: Άρχισαν τα όργανα.
1: Και να σου πω κάτι, με τους 40 βαθμούς καίγονται μόνο του τα δάση από την υπερβολική θερμότητα. Οπότε προσγκρεμός και επισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον. Αν και εγόμαστε, θα προσυζόμαστε τουλάχιστον.
0: Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
1: Οι μισθές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα. Προς το παρόν είναι ένα ωραίο, δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
0: 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Είναι normal, ρε Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Είναι πολύ normal.
0: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, καίγονται ακόμη.
1: Καίγονται, ναι.
0: Είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
1: Ναι, κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
0: Λες.
1: Μέχρι και τέλη Αυγούστου θα είναι καλύτερα και μετά από Σεπτέμβρη αρχίζουν τα γκούρια.
0: Αρχίζουν να.
1: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
0: Έλα, ωραία πράγματα.
1: Για ποιον να είναι?
0: Ωραία. Ναι. Υπάρχει ζωή,
1: ναι, αλλά μην ξέρω να γνιάζει, έχει κίνηση.
0: Έχει.
1: Από Σεπτέμβρη.
0: Και
1: μα λε, πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σπού πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στι δραστηριότητε. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
0: Α, ναι.
1: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιοι που είναι τα φαρμακεία είναι.
0: Και γκουρού. Και coach.
1: Και coach και ψυχολόγοι.
0: Ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
1: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιόπιστη η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί? Γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Kate Hudson ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
0: Άντε
1: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
0: Τα έχει πετάξει όλα αυτά.
1: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
0: εσύ
1: να
0: βουτάς. Εσύ θα είχες όρεξη να πας σε απόμερες.
1: Ω, ναι.
0: Πήγαινες απόμερες στην Αττική.
1: Με τι να πω, τι είναι, και να σκοτωθώ. Και να πώς θα κατέβω.
0: Όχι.
1: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, το νουνού, το νουνού, το σκαφάκι.
0: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
1: Δεν πρέπει γι' αυτό.
0: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
1: Πρέπει να κατέβεις, να σκαρφαλώσεις, να γίνεις αγροκάτι. Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι. Έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία, θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
0: Βέβαια,
1: το
0: έτσι θα πρέπει
1: λοιπόν,
0: να
1: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
0: Σου πάει το χελώνα.
1: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράχια. Και εκείνο. Και να πάω.
0: Εσύ,
1: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
0: τσαγιονάρα.
1: Να πάρω τη τόπιζα από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου και εκείνο και τ' άλλο και μετά. Όλα αυτά για να μπω μέσα και μετά, αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω, έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
0: Ναι.
1: Να γαρά.
0: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
1: Ενώ παιδιά με έχει.
0: Γιατί δεν κουβαλά με το κουβαδάκι.
1: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μία μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
0: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει.
1: Το κάτω. Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα. Σε ένα νησάκι όμως γύρω γύρω. Θα τελωτάω.
0: Στο νησάκι πώς θα πας?
1: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
0: Και το jet ski.
1: Θα το Όχι, θα το στείλει. Όπω στείλει το αυτοκίνητο, δεν τίποτα. Και μετά πιάνει με τον τζελτσί και πηγαίνει τα τελωτά κοντά κοντά.
0: Το τζελτσί θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρει.
1: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
0: Και πώ το μεταφέρει για να το βάλει στο πλοίο να φτάσει στο νησί.
1: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφο, πια σιγά.
0: Θέλει μία μέση πιο γερή.
1: Και μετά πηγαίνει εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνει κόστα κόστα πηγαίνει. Κάνει μαγκέ. Κόστα
0: και πιάνει και κανένα κόστα.
1: Ωραίες παραλίες.
0: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
1: Σου λέω Κώστα Κώστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
0: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι Κώστα Κώστα.
1: Θα φύγεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά. Παιδί μου, άμα κάνεις γύρω γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος. Δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω Κώστα Κώστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
0: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο.
1: Το δένεις, καλά εκεί που είσαι. Τι, που το αφήνεις.
0: Πού το δένεις, τι
1: καϊδουράκι. Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ανάγκη γυρούλα.
0: Το τζετσκι έχει σκηνάκι.
1: Κάπου τα αφήνεις, δεν μπορεί.
0: Τι να σου πω, παιδί.
1: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
0: Ναι, και πού
1: το.
0: Και πώς το μεταφέρει.
1: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι τη. Ενώ το δεν είναι πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφαιριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας και λοιπά. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
1: Όχι, είναι τέλειες και βρέχεις και, και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και από πόσου.
0: Ναι, πηγαίνεις μπροστά μπροστά μπροστά.
1: Μπροστά μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
1: παραλίες. Και στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
0: Ναι.
1: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία,
0: ναι,
1: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
0: Δεν είναι σαν τη Μύκονο, δεν έχει και που κόσμο. Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
1: Και όχι μπροστινή.
0: Τι να
1: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή πρέπει.
0: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
1: Για πηγαίνει με τις αγιοντάρες, περπατάς δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις δρόμο, παίρνεις δρόμο, αφήνεις δρόμο, παίρνεις. Γιατί και σε αυτές που
0: πηγαίνουμε εμείς.
1: Κοιτάνει όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
0: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι τώρα. Ενώ παίζει την πετσετούλα σου που πηγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
0: Απαπά δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπως λες και εσύ, ολόκληρη διαδικασία.
1: Άμα είσαι μόνος σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς και ξαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
0: Απαπά!
1: Συγκάβορε και
0: είναι ενοχλητικό και
1: τέτοιο. Αν δεν και ένα μερμηγκάκι πάνω σου, έχει γενικά.
0: Πόδια,
1: ένα με τη φύση γίνεσαι. Μπορεί και να πάρει ύπνο να πει ένα μερμηγκάκι στο στόμα σου.
0: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
1: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
0: Πάντω σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
1: Ναι,
0: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
1: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
0: Να.
1: Μια χαρά εφεκτικά είναι πάντως.
0: Επίσης να κρατάμε παιδιά καθαρές στη θάλασσα, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
1: Ναι,
0: που
1: παιδιά, που τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
0: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα φυτρώσει τη θάλασσα.
1: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει. Δεν πειράζει.
0: Και πάλι ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
1: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τώρα τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
0: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
1: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
0: να
1: μου.
0: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
1: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Όντως, γιατί σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μετά από, δηλαδή,
1: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
0: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από αυτό, δεν ακαούμε.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω. Μισή ώρα βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Είναι πέρα εδώ. Μεταξύ,
0: θα το κάνεις σαν γυμναστική.
1: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα δόθε, σαν την τρελή. Άμα πας με παρέα.
0: Ανοίξουμε παρέα, δεν.
1: Δεν παρέα, τα κολυμπάμε καθόλου, πηγαίνουμε λίγο. από παραμέσα και γκάριζουμε και μιλάμε.
0: Ναι, αλλά τα πόδια τα κουνάς και τα κουνάς και γρήγορα.
1: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα, άμα τα κουνήσω γρήγορα θα το ξεφτώ έξω το νερό.
0: Κάμε, ίσα ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
1: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
0: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον
1: Μητσοτάκη.
0: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
1: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
0: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
1: Ναι, ρε, παιδί,
0: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
1: Άντε να παντρευτούν κι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Να μπαίνουν σειρά.
0: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνεις κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
1: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
0: Από τα μεταχειρισμένα.
1: Ναι, τώρα πήγα.
0: Να... Ήρθε το τραπεζάκι.
1: Ομορφιά.
0: Ωραίο, ε.
1: Ομορφιά.
0: Και πόσο το πήρες, τίποτα.
1: 20 ευρώ.
0: Τέλειο.
1: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
0: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
1: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
0: τι
1: πολύ ωραίο. Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
0: Να το κάνεις το κεφάλι του
1: αλόγου. Εγώ σημαντικό πάρα πολύ.
0: Εσύ και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά ωράση.
1: Κάνε την Αμαζόνα θα κάνω.
0: Να.
1: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
0: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
1: Μεγάλο.
0: Α, πώς το πήρες?
1: 60, το έχω τάχωσα.
0: Εντάξει μωρέ, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ φαντάζομαι.
1: Είναι από IKEA, ναι. Του 90 συλλεκτικό.
0: Α.
1: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Τα πουλάνε 150.
0: Έλα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως, η αλήθεια.
0: Από
1: είναι.
0: Τι υλικό?
1: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
0: Α, ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραίο, θα το δείξω μετά.
0: Κεφάλας είναι ή...
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κομψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι είναι το ρέι?
1: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ... Είναι minimal.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη?
1: Θα το βάλω... Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έχετε κάτι το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
0: Δεν σου έχει τύχει.
1: Τ' αρέσει και αρχίζω.
0: Δεν σου έχει τύχει. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
1: Και εμένα μου έχει τύχει.
0: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
1: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου είχε τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
0: Μουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
1: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
0: Τα πούλησε και αυτά?
1: Όχι, όχι. Τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και τη μαμά μου και δεν θα τα πουλήσω. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει. Και είχα πάει στη βιβλιοθήκη, δεν πήγαινε. Στο τραπέζι, τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, ας πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα, που είναι Airbnb, να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
0: Κάποια στιγμή που κρίμα. Θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε, θα τα βάλει.
1: Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
4: ναι,
3: και του φάγανε το ποδήλατο.
4: Του το κλέψανε. Έλα.
3: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
4: Ζήσε το μύθο σου στο σεφύρι.
3: Το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει, ναι, το ποδήλατο αυτός ο δόλιος.
4: Έλα,
3: μωρέ.
4: Δεν ρώταγες. Έλα, ρε παιδιά, ήθελε να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
3: Πρέπει να κατέβει να πάει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
4: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
3: Και τράτα,
4: και
3: αυτό.
4: Αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
3: Ωραίος ο Σεΐχης.
4: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεΐχης στα σύμβολα. Και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
3: Μοίρασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
4: Όχι.
3: Ξέρω, σφύρι την έβγαλε
4: κόσμο.
3: Έχει
4: πολλά έξοδα ο Σεΐχης τώρα. Λοιπόν,
3: έλα, σου έχω νέα τρομερά.
4: Τι έγινε.
3: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
4: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
3: Δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
4: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
3: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο. Μπαλινέζικο.
4: Ναι, αλλά ντροπή, ρε παιδιά.
3: Ντροπή.
4: Τρώει από κάτω πολύ βρεσίδι.
3: Τι να κάνω, δεν την νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
4: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο.
3: Ένα
4: βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του. Γέμισε haters από κάτω.
3: Τι και τον κάνει, τον κουνάει δηλαδή.
4: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο. Ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα αυτό.
3: Μια χαρά, ο Σακύρος.
4: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
3: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
4: Ποιος καλέ.
3: Ο Ειρηνίδη και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις όλους και τους δύο μαζί,
4: ναι,
3: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.
4: Συνεννόηση μπουζούκι.
3: Ειδικά αυτή είναι λίγο, τόσο πάντα όλα καλά.
4: Η Ελληνίδου πάντα.
3: Κάνε την ημέρα τα παιδιά, αυτό μας νοιάζει και όλα τα άλλα.
4: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα. Σύντροφος της Ελληνίδου.
3: Influencer.
4: Τι influencer.
3: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
4: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
3: Όταν ήταν με την Τούνη, ήταν facilitator της influencer. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
4: Facilitator ήταν.
3: Ναι.
4: Που λένε βασιλικότερος του βασιλέως αυτό.
3: Αυτό. Απ' την άλλη, Καριστιανού, νέα παρέτηση από το κόμμα της. Φεύγουν σαν τα ποντίκια.
4: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
3: Στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
4: Κάτσε τώρα. Να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν, είπε ότι δεν ήταν δικό μου. Ήταν του συντρόφου μου κλπ.
3: Άστα να πάνε.
4: Ναι. Γενικώς.
3: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
4: Είδες που ήρθαν τόσες Φεράρι βρέστο στην Πάρο. Που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο. Άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι. Και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
3: Α, κάνανε ιβεντάκι. Και φέρανε τις Φεράρι τους.
4: Κάτσε, ρε παιδί μου. Όταν έρχονται οι Φεράρι, δεν το λες ιβεντάκι.
3: Εντάξει, κάνανε ένα event που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
4: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλιο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είσαι το κόρι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
3: Βρέα, το εγώ να το πουλήσω.
4: Εκεί στα μεταχειρισμένα το πουλήσω και αυτό.
3: Θα το πουλάγα σε κάτω βαταγγελία, θα κάτι οι πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
4: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
3: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις καμία πουλήσει και το καταπαρετάλαβες.
4: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
3: Δεν
4: από που να είναι.
3: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιος θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και τι άλλο θα έχω φτύσει να μην σου πω. Και να τι θα φτύσω.
4: Το άλλο είναι πιο.
3: Τέλος πάντων, όλα καλά. Mm. Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενε γλέντι για τα γενέθλιά τη. Δήλεση στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίβη, είπε: μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου, τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
4: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω: όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
3: Δεν χρειάζεται να το διαφημίσω πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
4: Μα.
3: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρει τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια, ασφάλεια, πινακίδες.
4: Να τα.
3: Α, το Έλληνα καλύτερα βρέσει ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
4: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
3: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
4: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται, δηλαδή πρέπει μετά.
3: Ότι να... έχει τρέιλερ έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
4: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
3: Το δεν ξέρω πού το αφήνει, δεν το έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
4: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι τη. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
3: Δεν ξέρω πού το, αν το έχει σπίτι τη, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτω ή άλλω μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
4: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχεί και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
3: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο, άμα θε να πα σε μια παραλία με ένα φίλο ή μια φίλη σου.
4: Θα πάρω μια ψαρόβακαρκα, μωρό μου. Ξέρετε το πιο φτηνό.
3: Ναι.
4: Ένα κανό.
3: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, θαλάσσις, το νοικιάσει δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
4: Ναι,
3: να
4: πας
3: εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
4: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
3: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
4: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
3: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να τον νοικιάσει κάποιο αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
4: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
3: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξει αυτό. Είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω.
4: Να
3: το σπρώξει να βγει στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρό για να γυρίσουμε.
4: Και τι έγινε.
3: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
4: αναδύο
3: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
4: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
3: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μαζιά σου πιώχνε προς τα έξω.
4: Α, ωραία.
3: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
4: Τόσο πολύ ωραία.
3: Γιατί αλλάξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε. Και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
4: Ναι.
3: Αλλά αυτό είναι ωραίο να το πάρεις, να ανοιχτείς λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμος και να κάνεις βουτιές από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβεις, με να νοιάζει ο πισινός σου, αλλά. Ήταν και τα μούτια σου, αλλά τέλος πάντων.
4: Όντως, παιδιά, και γλιστρά.
3: Ναι, άστο.
4: Ε?
3: Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκα πιο ψηλή. Θα πάρει πέντε πόντους. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια.
4: Τα τσαούλια σου.
3: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχα μελανιές και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, το ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
1: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες ή όλα περάσουνε.
2: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας.
1: Περιμένω. Μεράκι το... με κουβά. Με αυτό. Κουβά, ωραία, ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
2: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
1: αυτό
2: δυνατά.
1: Φταίει.
2: Έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το.
1: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
2: Ναι.
1: Όχι,
2: δεν είναι καθόλου. Ανταλλακτικό είναι.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
2: Ναι.
1: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω από το χέρι.
2: Δεν είναι. Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
1: Ναι.
2: Στο εντυχισμένο.
1: Α, βγαίνει.
2: Βέβαια, καλέ.
1: Όπως είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
2: Τι να είναι.
1: Χτιστό.
2: Τι να είναι.
1: Χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
2: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ίντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
1: Δεν πρέπει να με πήρε να μου δώσουν προσφορά.
2: Α.
1: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει, είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι και το ίντερνετ είναι και χάλια να σας ενημερώσω επί την ευκαιρία. Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
2: Και τι έγινε,
1: το... Θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μας. Να το βάλετε σε εμάς. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπως σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, το ανάποδο τώρα που με πήρατε, λέω, επί την ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
2: Απειλούλα μου ακούγεται αυτό.
1: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
2: Και τι έγινε
1: στο δικό της πάροχο και πήγαινα κύθυρα και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
2: Βρε!
1: Τη κουκουβάκια για να πιάσω σήμα.
2: Βρε! Ξέρεις. Το να κοιτάς πρωί-πρωί,
1: ναι.
2: το μέρος σου αφού από ψηλά.
1: Το μέρος σου από εδώ ψηλά.
2: Κεραμιδόγατα.
1: Να είμαι κεραμιδόγατα.
2: Η κινητή τηλεφωνία.
1: Αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
2: Ναι.
1: Και να κάνω έτσι το κινητό λαμπρό που θα
2: λοιπόν,
1: αυτό.
2: Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
1: Ποιο αρχίζει... το κοριτσάκι με το αγοράκι.
2: Ναι, το κοριτσάκι με το αγοράκι.
1: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα
2: έλεγες. Όχι καλέ.
1: Α, 20 χρονών.
2: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22.
1: Ναι.
2: Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
1: κουκουκού,
2: κοιτούσε εγώ, άρχισα να κοιτάω λοξά. Κουκουκού, φουφουφού, φουφουφού, βάζω το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σιέλ, μετά λέω. Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το... πρέπει να είχε, δηλαδή, να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η Σιέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ τόσο πολύ σε ενοχλώ.
1: Ναι,
2: μου
1: ναι,
2: να της πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα έρθει εκεί πέρα. Μετά με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα. Δεν μου είπε τίποτα.
1: Αλλά λίγο... σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
2: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό ούτε έβηχε.
1: Νωρίς είναι, αύριο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από. Δεν θέλει ημέρες για να.
2: Θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
1: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγει από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
2: Ωραία.
1: Όχι μόνο το ίδιο πιρούνι.
2: Μια χαρά.
1: Έχουνε...
2: Εγώ πάντως είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
1: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να κολλήσουμε καλοκαιριάτικα.
2: Και μετά την έπιασε και ο ύπνος, λέω: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην.
1: Να τις τρέχουν μόνο.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σε απλά στελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
1: Λοιπόν, γίνεται χαμό στο Wimbledon. Ζεσταίνονταν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
2: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
1: Ζεσταίνονταν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτενη, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
2: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
1: Αυτά είναι από τα

0: άλλαξε τα μαύρα ήταν.
1: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
0: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν.
1: Να.
0: Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
1: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
0: Ήταν άλλη μόδα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
1: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα παιδί δεν έχουν.
0: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω πώς είναι.
1: Νόμιζα ότι ήταν αγόρι.
0: Κοριτσάκι λέει είναι.
1: Α.
0: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
1: Ναι.
0: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
1: 11.
0: Ναι.
1: Πόσο?
0: 15 είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
1: Μπράβο η Κάρλα!
0: Και έχει
1: το έκανε το θάμα της. Της με... μοιάζει.
0: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
1: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
0: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουν.
1: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια ναι. Τώρα, δυστυχώς.
0: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως. Λοιπόν,
1: και
0: μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα τα βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
1: Άντε, σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
0: Ακριβώς.
1: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
0: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
1: Α, τι έχει.
0: Έχει μοιάσει το λάχανο.
1: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
1: Έλα μόνο το κοριτσάκι το
0: δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
1: Βλεφαρίδα αφρικό κόφτη.
0: Αρεμιστή, αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις βλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα από
1: λοιπόν,
0: τον αέρα.
1: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
0: Ωραία.
1: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, και είναι μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει περάστε κυρία μου τάδε. Και αυτή πονούσε η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε και μου λέει τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω. Μου λέει ανέβηκα στάλογο, μου λέει. Και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι. Μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα, μου λέει, την ομοπλάτη μου.
0: Δικό της άλογο ήταν ή...
1: Δικό της άλογο.
0: Α, τη συμπάθει το άλογο.
1: Παιδί μου έτσι κάνουν τα άλογα.
0: Ναι.
1: Τα άλογα... Μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
0: Να χάρει και να τη ρίξει κάτω, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα, θα ζήσει.
1: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
0: Ναι.
1: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουν διάφορα.
0: Μα για τον καθένα είναι, ρε παιδιά.
1: Και
0: είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
1: Λοιπόν. Μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και
0: όσο πιο πολύ σε βρίζουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός σου.
1: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, ταπεραμέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Σίλιας Κρυθαριώ το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
0: Εντάξει, και μπορεί να μερικούς να τους αρέσει.
1: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό. Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την ελληνο-ιταλική φιλία.
0: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
1: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
0: Τι δες, κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
1: Δεν βρίζουν εμένα.
0: Αυτό που ανέβασες, ρε παιδί ναι, μου. Δεν... Αλλά και αυτοί να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιος εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζερέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
1: Αυτοί κάναν το γάμο τους.
0: Εντάξει, κάναν το γάμο τους, μας ρημάξανε. Μιλάμε για το
1: ναι,
0: γάμο τους.
1: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό τους. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τις προσκλήσεις, αν θα κάνουν πριπάρτι. Πού θα κλείσουν το τέτοιο δικά μα.
1: Τώρα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
0: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
1: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια
0: συμβίωσης
1: και δύο παιδιά.
0: Για όλους βρίζουν, εντάξει, εντάξει.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση, λέει, στο Billboard, είναι στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
3: Καμπάνες.
2: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
3: Ακού χτυπάνε καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
2: Για πες.
3: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η απόλυτη.
2: Έλα.
3: Η Άννα Βύση η απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο...
2: Μουντσάρο. Αυτή δεν είναι καταρχήν ζωντανή δίαιτα. Ήταν μια χαρά, εγώ την έβλεπα.
3: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη. Είναι κάποιο που θέλει να είναι πολύ αδύνατη. Ήταν τσουποτή πάντα. Δεν ήταν αδύνατη. Τι κινητέ.
2: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες.
3: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
2: Όχι, μωρέ. Είναι κορμάρα, εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαίνονταν κορμάρα.
3: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
2: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπου την Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
3: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
2: Όχι. Καλά, αυτή την είδα.
3: Καλά,
2: σε βίντεο
3: παρά
2: την είδα. Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
3: Λίγο δεν τρώω το
2: φάι. Λίγο αποστεωμένη μου. Καημένη, ρε παιδί.
3: Ναι,
2: μου.
3: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
2: Ναι.
3: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
2: Βίντεο.
3: Ήταν
2: ένα
3: βίντεο
2: που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι και την ποδάρα ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι τα πόδια, πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της ήταν κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σα πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, ξέρει και στεγνώρισε, να σα το πω έτσι. Ναι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένει ένα πετσί κότα.
3: Λοιπόν.
2: Οπότε αυτή.
3: Σαρλίς, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
2: Ναι, βρε Σαρλίς. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ.
3: Τώρα
2: κάνει έτσι τον άλλον.
3: Δεν κάνει
2: κλακέτες. Κάνει κλακέτες στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
3: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπως έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
2: Τι με να
3: σαν
2: να
3: ανορέξει
2: και να τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
3: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
2: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν, είναι πιο.
3: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
2: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. Έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
3: Μήπως...
2: Έχει δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια του μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
3: Αυτό
2: κάφτε
3: είναι...
2: το κόκαλο,
3: αυτό
2: είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνετε.
3: Οστεοπόρωση, welcome.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
3: Να.
2: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
3: Ο Michael Jackson.
2: Ναι.
3: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
2: Μια μπουρδα και μισή ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του, λέει, η φωνή. Τραγούδια και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία, ρε παιδί μου. Όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή. Όλα τέλεια.
3: Τι να κάνουν.
2: Παράτατο. Πες, θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι, αυτή είναι γεωγραφία.
3: Άμα είναι μουσική ταινία,
2: είναι
3: συναυλία. Είναι
2: το Παΐσου, είδαμε, δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να 12 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
3: Και το έχει μεταφράσει, λέει, εκείνος το έχει πάει όπου θέλει.
2: Άσκαρ,
3: την ιστορία.
2: Όσκαρ, θέλω να το δω πάνω. Είναι σε,
3: σε ελεύθερη μετάφραση.
2: Ναι.
3: Τώρα το Matt Damon τι ρόλο παίζει?
2: Τον Οδυσσέα.
3: Α, τον Οδυσσέα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό
2: στο
3: ξέρουμε το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία.
2: Είναι
3: θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ δεν θα ήθελα
3: ούτε λουπίτες, ούτε.
2: Εντάξει, με άγνωστη ηθοποιή. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
3: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπαμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά σε άλλη ταινία.
2: Ναι, ρε παιδί, μα τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου. Τον Οδυσσέα δεν τον έχει. Το Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Mm. Αλλά τώρα τον Οδυσσέα όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας. Mm. Μυθικό πρόσωπο είναι. Όπως θες τον. Εμένα μου κάνει. Ο Matt Damon μου κάνει για ο Οδυσσέας.
3: Εμένα.
2: Σύνομαι, δεν
3: εγώ τον... θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
2: Μην ήταν ωραίος μωρό ο Οδυσσέας. Δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
3: Ναι.
2: Ποιο θα ήθελες.
3: Πάλι ασχημομούριδες μας βγάλανε.
2: Όχι,
3: οι ξένοι, οι ζηλιάριδες.
2: Ποιο θα ήθελες ο Οδυσσέας. Σου έρχεται κάποιο στο μυαλό από Έλληνες.
3: Θα μπορούσε να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος Έλληνας που να μην ήταν ηθοποιός, να ήταν μοντέλο.
2: Ναι.
3: Έχουμε πολύ ωραίο.
2: Πώς θα έπαιζε, σαν ταινίες θα έπαιζε μετά.
3: Όχι μωρέ, γιατί.
2: Θες ρε,
3: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
2: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να τη βγάλουν μια σκηνή.
3: Ναι. Αλλά να ήταν ένα ωραίος... αντρουά, ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός
2: Έλληνας. Ο Matt Damon, εγώ νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον είσαι το μυαλό.
3: Ναι.
2: Δεν τον είσαι το εξωτερικά, είναι πολυμήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
3: Ναι.
2: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
3: Ναι, ρε παιδί.
2: Νόστιμος είναι ο Matt Damon, δεν είναι κανένα τέρας.
3: Δεν είναι, δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
2: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
3: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
2: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
3: Ετοιμασία, μείνε τίποτα από αυτή την ταινία.
2: Εμένα δεν μ' άρεσε.
3: Εγώ
2: αλλά ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
3: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι.
2: Αλλά
3: τίποτα άλλο.
2: Και ήταν ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
3: Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου,
2: νομίζω. Όπου βρήκε εκεί. Αχ, πες και την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
3: Καλά,
2: έχει, πάρα πολύ.
3: Έχει ένα ριλ που λέει, είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει, είναι στη θάλασσα, έτσι.
2: Ναι.
3: Μόλι με το μαγιό βγαίνει.
2: Μες στη θάλασσα, μες στο νερό είναι.
3: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος! Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει, τι Μύκονος μωρή, τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει, τι να πω Κώστα μου, τι να πω.
2: Τσιγκούνι,
3: τσιγκούνι. Ότι είσαι τσιγκούνις και με πας, δεν με πας πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
2: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
3: Ε?
2: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
3: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε παιδιά να γελάει το σκυλάκι μας, γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι τους Ιραέλ.
2: Άντε πάλι.
3: Αρχίσαμε πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα στενά ο ένας λέει είναι ανοιχτό,
2: και
3: ο άλλος
2: είναι...
3: λέει είναι κλειστά.
2: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε που θα κατέβει λίγο, είχε αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
3: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
2: Όντως.
3: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
2: Εντάξει, μου ούτε.
3: Δηλαδή, σου λέω ανάνθρωπα, παιδί μου, όλα χαλάνε.
2: Μετά τις 23 ώρες θα πάνε καλά.
3: Πώς, από μόνα τους.
2: Ναι, δεν στο έχω πει, μένω ότι έχουν φτιάξει.
3: Να μείνουμε δηλαδή μέχρι τις 23 για το καζανάκι.
2: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
3: Πηγαίνουμε στην άλλη τουαλέτα.
2: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά ρε παιδί, μέρα μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλος πάντων.
3: Ξεμάτιασε.
2: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
3: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν.
2: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντα, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
3: Να.
2: Ερκοντήσιον όταν είχα και δεύτερο.
3: Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
2: Τι είπε, πες.
3: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
2: Το γνωρίζουμε σαν το κακομίρι και αυτό, ναι.
3: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα. Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στρικλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
2: Α, στη Μύκονο,
3: και
2: νομίζω, ναι.
3: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι. Για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουν, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε, να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
2: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πείτε και κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
3: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι σε ό,τι κάνουμε μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
2: Ναι.
3: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
2: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
3: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
2: Όχι, όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
3: Στην
2: πανιέρα
3: μας, λες.
2: Σε μια πισίνα.
3: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
2: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ? Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός, έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα, θα παίξουν με την... Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκλήθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
3: Ναι, με ποιους είμαστε?
2: Εγώ με Αργεντινή δεν είμαι, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
3: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
2: Νομίζω όχι.
3: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
2: Δεν ξέρω.
3: Με
2: τους Ισπανούς.
3: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο.
2: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
3: Ναι.
2: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις. Με την Ισπανία.
3: Με την Ισπανία.
2: Ναι, γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
3: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο αλληνόμια πράγματα.
2: Σκαζίλα, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
3: Ναι.
2: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
3: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
2: Αλλά η Αγγλία διάβαζε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
3: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Καλά να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
2: Λογικό, μωρέ, δεν είναι? Εντάξει, 14 χρόνια γίνεται το μοντιάλ.
3: Μεγαλία ή Μαρόκο ήσουν?
2: Δεν το είδα, δεν είχα ασχοληθεί
3: καθόλου. Ναι, αλλά με ποια ομάδα?
2: Θα ήμουνα.
3: Ναι.
2: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
3: Α. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, να μου πει τι ώρες όμως ήταν, ήταν με τα μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία τα παιχνίδια.
3: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα, ώρα Γαλλίας 10. 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
2: Εντάξει, σχετικά νωρίς, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
3: Ναι.
2: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
3: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σ' αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
2: Αυτό
3: και
2: εγώ.
3: Έχει, ναι, ένα ενδιαφέρον.
2: Δηλαδή και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
3: Αν παίξει η Ισπανία-Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι?
2: Ισπανία.
3: Α, τόσο πολύ, ε.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
2: Εσύ τι θα είσαι?
3: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθεί. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι,
3: η αλήθεια είναι, και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
2: Ναι, αρκεί να παίζει τον ωραίο.
3: Καλά, εντάξει. Και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
2: Ναι, μωρέ, αλλά η Αργεντινή, δεν ξέρω. Άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία. Άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο.
3: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιά στο κεφάλι.
2: Κάτι. Πρέπει να πέσει την περίπτωση, νομίζω.
3: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά. Δεν θυμάμαι πού ήτανε. Σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδί, μια χαρά κρατιούνται.
2: Πολύ ωραία.
3: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
2: Ναι, ισχύει.

0: Πάμελα, μόνη ψάχνει. Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι?
1: Γιατί μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά?
0: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
1: πολύ ωραία με
0: τα μοντισέρ της, με τα σέρ της, με τα μέα της κλπ.
1: Άρα για
0: πιστεύεις και... ότι το Baywatch θα
1: αυτό πάλι... πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
0: Έχει ξεκινήσει.
1: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
0: Ναι.
1: Στην Αμερική τουλάχιστον.
0: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
1: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα?
0: Τι να κάνει τη γριά Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
1: Δεν παραδίδει μαθήματα Baywatch. Τι άλλο να κάνει? Τρέχει με το μακιό να σώζει κόσμο.
0: Δεν
1: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
0: Αυτή.
1: Ναι, τώρα δεν
0: είναι. Δεν είδε κανένα δύο-τρει εκεί πέρα.
1: Αλλά ήταν πολύ σεξοβόμβα, παιδιά.
0: Ναι, ήταν κοντή με μεγάλο στήθος.
1: Ναι. Ψεύτικο.
0: Ψεύτικο.
1: Ψεύτικο στήθος, αλλά ωραίο ψεύτικο. Δηλαδή ήταν τότε που αρχίσαν τα ψεύτικα. Μετά από την Πάμελα Άντερσον, όλες ήθελαν να βάλουν ψεύτικο.
0: Πάντως οι Αμερικάνες είναι πολύ παιδιά της.
1: Ξεψεύτηκες όλες.
0: Ναι.
1: Ειδικά στην Καλιφόρνια και εκεί πέρα όλες.
0: Έχει, ναι, γιατί έχει πάρα πολλούς πλαστικούς χειρουργούς.
1: Ναι.
0: Ψεύτικα με. Όλες κάνουν τη μύτη.
1: Όλες είναι μαυρισμένες.
0: Μαυρισμένες. Με μήλα. Βέβαια, μου είπαν ότι οι Βραζιλιάνες ξεκινάνε, λέει, τις πλαστικές από τα 25 χρόνια. Αρχίζουν πρώτα ό,τι περισσεύει. Αν είναι μεγάλη μύτη, την κόβουν. Αρχίζουν μύτες, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες, λέει, πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι ποποί τους. Στο Βραζιλιάνο.
0: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Βλέπετε και στις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι είναι φρεσκαδούρα.
0: Όχι, γιατί άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φέρεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της,
0: ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Ναι.
1: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει, ρε παιδί μου, αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: η μαμά άλλες... πρέπει να ξόδεψει η μάνα τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα διπλά του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα. Βρε μάνα.
1: Γιατί,
0: το εξάντλησες όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Εννοώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, πλαστική. Σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γκεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις, ρε παιδί μου, στα 25
0: σου. Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει, λέει, κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει Ζανέλ και τέτοια Άικος. Πράγματα. Ναι, είναι πολύ, λέει, μοδάτος. Βέβαια είναι κακομύρης.
0: Ζανέλ φοράει.
1: Ναι, Ζανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες και
0: τέτοια. Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει, όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία αντίλεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης, μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι, όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πώς θα ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
1: Έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό με αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχει παρατηρήσει του εξωγήινου, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι,
0: ναι,
1: σε τεχνολογίες και μυαλού κλπ. Και και λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρα που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα,
0: λοιπόν,
1: από
0: Κάιλι...
1: οίκους μόδας και τέτοια.
0: Η Κάιλι.
1: Ναι.
0: Η Kim Kardashian. Τα έβγαλε όλα. Φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί. Λίγο τριγωνάκι μπροστά. για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασα, λέει, η θερμοκρασία για τους Instagrammers.
1: Σιγά μου, ρε, πια από το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers, κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει.
0: Βλέπω, παιδιά, κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
1: Εντάξει, αυτή έχει, είναι... φαντάσου, καταρχήν έχει μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι μόνο
0: χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη. Από εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα επίσης δεν ευθύνεται ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο τη έρωτα τη ζωή ήταν ο Σον Πεν.
0: Ε, ναι. Ξέρεις γιατί. Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά, δίκιο είχε. Ω προ την ηθοποιία, ήταν ηθοποιό.
0: Ναι.
1: Ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι,
0: είναι. Αυτό το.
1: Τσιτιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
1: Είναι και λίγο απόμακρο και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή
0: είναι λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίστα Θερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίο. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
0: Ψιλοσνομπάρι όμω. Πρέπει να κάνει ένα έμεσο, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε, λέει, ταινία. Μου είχε πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή, τη είχε μείνει το. Γι' αυτό σου λέω, κάτι πρέπει να τη είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια, ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το
1: πολύ.
0: Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
0: Ήταν τόσο πολύ.
1: Ναι, ήταν. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρι, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
0: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινέμα. Υπήρχε συγκίνηση.
1: Υπήρχε μία αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπιαν τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους, εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικονιά του, σου λέει μικρό στα μάτια μου γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, δεν συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Δεν συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μου τρώσει πάρα πολύ. Με τον Χάρη.
0: Να.
1: Και αυτή η Κέιτ, α του πει τίποτα.
0: Τι να του πει.
1: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
1: Ναι, δεν περίμεναν αυτούς βέβαια, είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Τα λέμε και αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Άντριου τα έκανε
0: καλά,
1: όλα.
0: Καλά, αυτά ήταν απαράδεκτα.
1: Ναι.
0: Αλλά και ο Χάρη η αλήθεια είναι με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
1: ναι.
0: Το όριο, παιδιά.
1: Με τις συνεντεύξεις αυτή.
0: Με τις συνεντεύξεις και να λένε τη χάλια που ήταν και πώς του φερθήκαν και πώς του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
1: Αυτοί
0: βγάλανε το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνδεσμο.
1: Και δεν το κάνανε, και κάτι. Δεν ρίχνανε λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον οχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανείς. Και έχουν μείνει άφραγοι, δεν πηγαίνει καλά.
0: Και αυτό πήγανε.
1: Ναι.
0: Για κανένα καλοκαιρινό τύπ, για διακοπές.
1: Αυτό.
0: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
1: Αυτό φαντάζομαι.
0: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Κορίτσια!
4: Λοιπόν, κύριε Αλέγιαστε!
3: Ει, χερτσίκο, παιδιά! Ήταν πάρα πολύ αδύνατη. Είχε περάσει η ανορέξια.
4: Ναι, αλλά
3: τώρα έπιασε μια χαρά. Τσιτσιπάνουτς εκτός αν είναι ρεψαρισμένες φωτογραφίες που δεν νομίζω.
4: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
3: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
4: Μπορεί να τον παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε.
3: Α, σου λέει. Μαμά,
4: δεν το λέμε την κακένεια, αλλά να είναι τακτοποιημένη και αυτή είναι τακτοποιημένο. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο να μην μείνει ο άλλο, να τα πάρει ο άλλο.
3: Σωστό και αυτό.
4: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγες. Έχουν παιδιά τέλος πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
3: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
4: Μα δεν είχε και αυτό να στεφάνω ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
3: Λοιπόν. Περίμενε να δω μετά από. Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
4: Και δεν φαίνεται για 53 παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
3: Και φορούσε ένα νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
4: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
3: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
4: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια, ή το. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
3: Τρία παιδιά έχουνε. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
4: Ναι, τρία είπες, ε.
3: Ναι.
4: Μια χαρά.
3: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
4: Ναι, και εμένα. Λοιπόν. Η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα ή άλλο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ κρατάω αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
3: Και τι είναι οι άνθρωποι?
4: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
3: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
4: Όχι, μάλλον, είναι ωραίο.
3: Για λεξοντανήλη είναι.
4: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει, προβλέψει με συστητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
3: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
4: Τι μου θύμισες τώρα.
3: Τι.
4: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
3: Ναι.
4: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
3: Όχι, μπορεί να βρεις κάποια φίλους και να τις πάρεις.
4: Δεν έχουν ούτε αυτές, τους τελειώσανε.
3: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
4: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο στη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μοντόπα.
3: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό
4: υπάρχει,
3: το πράγμα.
4: Δεν υπάρχει, γέμισαν οι σχελογόνια δένες μου, τρελαίνομαι.
3: Τι λες τώρα.
4: Ναι, τρελαίνομαι.
3: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
4: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
3: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
4: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
3: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
4: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία. Κάναμε τον εμετό.
4: Φυσαλίδες.
3: Ναι.
4: Δεν μου έρχεται κάτι τώρα.
3: Έχεις κανένα άλλο.
4: Τώρα. Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
3: Α, και να το γυρνάς.
4: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
3: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, σ' αρέσει να τα παίζει.
4: Όχι.
3: Κομπολόι.
4: Όχι καθόλου.
3: Τι άλλο.
4: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο. Ναι. Αυτό πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
3: Ναι.
4: Εσύ δεν έχεις καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
3: Τέτοιο αυτό.
4: Κάτι περίεργο. Όχι. Κάτι περίεργο.
3: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
4: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, Αυτά κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχος. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
3: Ναι.
4: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Να σου πει να κλείνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
3: Αυτό.
4: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
3: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
4: Ναι. Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένας τύπος στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μ' άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
3: Ναι.
4: Και να την καρφώνω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω σε όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
3: Έχει πάει ποτέ σχολείο να σου κάνει κανάλι.
4: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρό και λέω: Καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω: Αγκιάλι, δεν είμαστε μόνοι μα.
3: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
4: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάδα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, τίποτα. Υπάρχει ένα.
3: Και αυτό σου δίνει χαρά.
4: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
3: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
4: Ναι, ναι.
3: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις, δηλαδή, θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
4: Ναι.
3: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλο το άλλο είναι.
4: Ναι.
3: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
4: θα το καταπείς στο μεγάκι σου έρχεται.
3: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
4: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
3: Λέω, τι?
4: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
3: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
4: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως, να ισχύει.
3: Τι να πω.
4: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
3: Ναι.
4: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
3: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
4: Δεν έχει σημασία.
3: Τι?
4: Είναι, σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
3: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρεις λίγο πρωτεΐνη.
4: Ναι.
3: Θα φας και θα είναι
4: δεν
3: ένα.
4: Δεν υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
3: Πότε σήμερα.
4: Όχι, προχθές το βράδυ.
3: Τι σε περπάτησε.
4: Δεν πού να ξέρω. Και μετρό.
3: Από την πατημασιά δεν κατάλαβες.
4: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στο ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
3: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
4: Στο ChatGPT στέλνω. Όταν έχω ένα σπυράκι.
3: Εμάς σου λέει, μη στέλνετε για τη διάγνωση, μπορεί να μην είναι σωστή.
4: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
3: Τι πιθανότητες τι είναι.
4: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ. Πες παρακάτω.
3: Ναι.
4: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά με το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
3: Αφού σε περπάτησε και, δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
4: Ναι.
3: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και.
4: Βάλε εσύ τα είπαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
3: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
4: Όχι, ναι.
3: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε.
4: Να κάνουμε push. Να κάνουμε
3: shopping.
4: Έχουν ξεκινήσει.
3: Ναι, έχουν ξεκινήσει.
4: Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. Και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας βρεκαραμίτρο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
3: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν,
4: δεν
3: όταν
4: ξέρω.
3: Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα του πετάει στα σκουπίδια.
4: Κατέβω, παιδί μου, δεν μιλάει με την δείξη, η γυναίκα τι να κάνει. Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε. Το λαχείο για να αποδείξω ότι είναι δικό του. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο Έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί. Αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
3: διεκδίκησης. Μπας και ο Λαχιοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
4: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
3: Και πήγε το μάζεψε και τα πήρε τσέπη.
4: Ναι, μπορεί. Και είναι λέει σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα λέει να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία.
3: Πόσα,
4: τεράστια.
3: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
4: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει από το μπαλκόνι.
3: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
4: Δεν ξέρω. Μπάω και δεν τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρα. Μετά ίσως.
3: Απίστευτο. Θα πήγαινε εκεί, θα του έλεγε σε.
4: Παιδιά, απίστευτο.
3: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
4: Δεν ξέρω, έτσι.
3: Δηλαδή μας δουλεύει. Καταρχάς ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτόριο.
4: Αυτό
3: δηλαδή
4: τώρα
3: λίγο
4: αποδειχθεί.
3: Μου κάνει ντεκουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
4: Δεν ξέρω.
3: Και κάνει την κουνέλα.
4: Αυτό θα. Αυτός. Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση στην εμφάνιση. Επίσκεψη στη Ρίκα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε μορεγλυκούλα είναι αυτή. Φοράει περούκα.
3: Αυτό τι το περούκα φοράει?
4: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα. Γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέμαλι ήταν περούκα. Είχε μακριά μαλλιά.
3: Ήταν πολύ μεγάλη πια.
4: Ήταν πολύ γλυκιά.
3: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
4: Ναι.
3: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
4: Πολύ γλυκούλα.
3: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι και είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο. Πολύ, πολύ αξιοπρεπής. Η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
4: Ναι, ήταν κούκλα.
3: Ρίκα Διαλυνά.
4: Παιδιά, ήταν καλονή.
3: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
4: Συμφωνώ.
3: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων.
4: Ναι.
3: Περνούσε κάτω από τα ραντάρ. Δεν τη άρεσε πολύ
4: έτσι.
3: Το να γυρίσει.
4: Είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει στα 60, τη 70, είχε παίξει ελληνικές.
3: Ναι.
4: Βεβαίως. Είχε παίξει μια βιολινικές σειρές. Και ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
3: Ναι.
4: Πάρα πολύ καλή.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
3: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
4: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου με τα ωραία σταματάκια.
3: 16χρονα, δεν υπάρχει παιδιά τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
4: Και τον είχε.
3: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουν.
4: Κρέμες να δεις τι γίνεται.
3: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
4: Κρέμες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια 15 χρονών. Εν τω μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και λένε παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν καθαρι... ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζ, λέει το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
3: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
4: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
3: Ναι.
4: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
3: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
4: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και σκέτη. Μερικές πάντα
3: τζούζουν στα μάτια.
4: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
3: Ναι.
4: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο.
3: Mm.
4: Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
3: ναι,
4: μου.
3: Ναι, ναι.
4: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
3: Ναι. Και εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική,
4: ναι,
3: και δεν χρειάζεται μακιγιάζ.
4: Πολύ ωραία κι αυτή.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Κυριακή των Βαΐων 2026, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγελής Κιούσης, είναι η εκπομπή Motorman ταξιδεύοντας. Όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα, με τον κύριο Νίκο Πισπίκη σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Parapolitika90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών οπουδήποτε στην Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναφορά στα περιφερειακά ραδιόφωνα σήμερα, θα καταλάβετε σε λίγο γιατί. Μακριά από τα RGNA, www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr, προκειμένου να ακούτε τις εκπομπές του αγαπημένου σας ραδιοσταθμού και on demand, δηλαδή μεταχρονολογημένα. Σκοπή μου ανέφερα στην αρχή ότι βρισκόμαστε στην Κυριακή των Βαΐων. Όχι μόνο διότι έχουμε μπροστά μας την Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα, αλλά για να μην θεωρήσετε ότι η εκπομπή που θα ακούσετε στα επόμενα 55 λεπτά γίνεται σκοπίμως αυτή την Κυριακή. Στο μικρόφωνο των παραπολιτικών απέναντί μου έχω την χαρά και την τιμή, έχω τον λόγο μου εγώ να το λέω, να φιλοξενώ σήμερα τον κύριο Χρήστο Αλεφαντή. Είναι ο διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Σχεδία, του περιοδικού Δρόμου Σχεδία, το οποίο στα δικά μου μάτια έχει δώσει ένα διαφορετικό νόημα σε λέξεις όπως η αξιοπρέπεια, η ελεγγύη και κυρίως η δεύτερη ευκαιρία. Για να μην θεωρήσετε λοιπόν ότι πολλοί από εμάς θυμόμαστε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όπου και αν βρίσκονται αυτοί μόνο λίγο πριν τις μεγάλες γιορτές. Γι' αυτό το είσαι λοιπόν ότι πολλοί από εμάς θυμόμαστε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη όπου και αν βρίσκονται αυτοί μόνο λίγο πριν τις μεγάλες γιορτές.

0: σημασία και δεν έχει αυτός που την γράφει, αλλά αυτός που την πουλάει. Mm-hmm. Έτσι. Η σχεδία λοιπόν είναι ένα περιοδικό δρόμο. Αυτό που, που τη διαφοροποιεί, αν θέλετε, τον υπόλοιπο τύπο είναι αυτό ακριβώς, ότι δεν πωλείται σε περίπτερα, ψιλικατζίδικα και σε άλλα σημεία διάθεσης τύπου. Πωλείται αποκλειστικά και μόνο στους δρόμους της πόλης, στην περίπτωσή μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, στο Μόναχο, στο Τόκιο, στη Μελβούρνη, από άλλα περιοδικά δρόμου, από ανθρώπους όπως εσείς και εγώ, με την πολύ σημαντική διαφορά είναι πολύ πιο φτωχοί από εμάς. Είναι άνθρωποι που έχουν βιώσει και εξακολουθούν να βιώνουν την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό που συμβαίνει με τη σχεδία μας και με όλα τα περιοδικά δρόμου του πλανήτη είναι ότι από την τιμή πώλησης του περιοδικού, που στην Ελλάδα για τη μεγάλη σχεδία που έχετε μπροστά σας είναι 5 ευρώ και για τη μικρή σχεδία είναι 7 ευρώ, το μεγαλύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεί απευθείας έσοδο για τους ίδιους τους ανθρώπους.
1: Τη στιγμή δηλαδή που συναντώ εγώ τον άνθρωπο με το κόκκινο γυλαίκο, ναι, και δίνω τα 5 ευρώ για να πάρω.
0: Εκείνη τη στιγμή ξέρετε ότι τα 2,70 έτσι, αποτελεί ένα έσοδο για τον ίδιο. Εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, μάλιστα, έτσι κάνω μια παρένθεση γιατί έχει και αυτό την αξία. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε, που αμέσως αγκαλιάστηκε η σχεδία, θέλω να το πω αυτό, από την ελληνική κοινωνία, μας λέγανε άνθρωποι της σχεδίας ότι τους ρωτούσε ο κόσμος, σας τα δίνουν τα λεφτά. Το θέμα ήταν αν αυτοί τα δίνουν, γιατί αυτοί τα εσπράττουν, δεν τα εσπράττουμε εμείς τα χρήματα.
1: Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι.
0: Οπότε λοιπόν, ξέρετε, και εξασφαλίζουν ένα μικρό έστω για να καλύψουν κάποιες από τις πιο βασικές τους ανάγκες, κάνοντας μια δουλειά στην ουσία και όχι πετώντας, και μια δύσκολη δουλειά, πολύ στο δρόμο. Το σημαντικότερο όμως είναι, και αυτό το ξέρετε, το έμαθα από τις πρώτες μέρες, το συνειδητοποίησα, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε, το πιο σκληρό στη φτώχεια είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός. Είναι ότι γίνεσαι αόρατος, σε ξεχνάνε όλοι, συγγενείς, φίλοι. Και αυτό που απολαμβάνουν, σας διαβεβαιώνω, οι άνθρωποι είναι αυτή, αν θέλετε, η αίσθηση της αποκατάστασης του ανήκειν. Ότι ξυπνάνε το πρωί, θα είναι στα γραφεία μας, θα πιούν ένα καφεδάκι, θα πούν μια καλημέρα και θα πάω ένα, δύο, τρία, πέντε περιοδικά και θα σταθούν εκεί στο δρόμο, στο Σύνταγμα και στη Συγκρού και στον Αριστοτήριο. Θα πούνε, παιδιά, είμαι εδώ, υπάρχω. Αυτή η σύνδεση λοιπόν των ανθρώπων με την κοινωνία την ίδια.
1: Σήμερα λοιπόν μιλάμε σε μια ταξιδιωτική εκπομπή για νέους προορισμούς στη ζωή ανθρώπων οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρέθηκαν στο δρόμο. Άνθρωποι, θέλω εδώ να πω στους ακροατές των παραπολιτικών, οι οποίοι, αν θεωρείτε ότι κρύβονται, δεν κρύβονται καθόλου. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Αν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της σχεδίας, στη διεύθυνση, κύριε Αλεφαντή,
0: www.schedia.gr.
1: Εκεί λοιπόν μπορείτε να διαβάσετε τις ιστορίες δεκάδων ανθρώπων, το πώς συνδέθηκαν με τη σχεδία, και το πιο εντυπωσιακό δεν είναι το καλό που αναφέρουν ότι τους έκανε η σχεδία, γιατί το κάνουν και αυτό. Πάβουν λοιπόν εκεί να αναφέρουν ότι δεν είμαστε αορατοί, είμαστε πια ορατοί και το αισθανόμαστε. Ξυπνάμε το πρωί και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αποκτήσει ένα σκοπό στη ζωή μας. Το εντυπωσιακό είναι ότι λένε όλη την ιστορία της ζωής τους. Λένε την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί. Και έτσι βγαίνει και η χαρά τους για το πώς τώρα έβγαλαν το κεφάλι πάνω από το νερό μέσω και της σχεδίας. Γιατί φαντάζομαι ότι η σχεδία είναι απλά αυτό που σε άπτε στα ελληνικά λένε το trigger, η σκανδάλη, ναι, για να ξανακαταλάβεις ότι μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να σηκωθείς τα πόδια σου και να κάνεις και άλλα πράγματα.
0: Ξέρετε, είναι αυτό που λέτε, έχει πολύ μεγάλη σημασία και αξία και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε. Οι άνθρωποι που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο δρόμο το κόκκινο γυλαίκο δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι με αυτούς που
1: γνωρίσατε
0: εμείς όταν πέρασαν το κατόφλι μας. Μάλλον οι ίδιοι άνθρωποι είναι, απλά αυτή τη στιγμή με την υποστήριξη του κόσμου, και θέλω να το ξαναπώ αυτό και το λέω πάντα, σχεδία, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που την πουλάει, είναι και αυτό που την αγοράζει. Είναι συγκλονιστικός ο κόσμος και το λέω πάντα, είτε μας φωνάζουν να παρουσιάσουμε σε νηπιαγωγία είτε σε κάποιοι, είναι υπέροχος ο κόσμος. Νιώθουν, είναι αυτό το, αυτή η σύνδεση, ότι αυτό που είπα, το νιώθουν ξανά οι άνθρωποι χρήσιμοι, ορατοί, ότι ο κόσμος δεν τους αντιμετωπίζει υποτιμητικά ή απαξιωτικά ή με λύπηση. Πάντα το λέμε, το ξέρετε, οι άνθρωποι δεν ζητούν ούτε ίκτο ούτε ελεημοσύνη. Μια ευκαιρία ζητούν και εμείς αυτή προσπαθούμε να δώσουμε. Ένα από τα πράγματα που λέμε συνέχεια στους ανθρώπους είναι, παιδιά, μην δεν σας κάνουμε καμία χάρη. Κάντε μια πολύ δύσκολη δουλειά. Πόλη στον δρόμο. Πώς μπορούν να το κάνουν αυτό? Δεν είναι εύκολο.

0: Και πώς και το κάνουν αυτό σήμερα στην Ελλάδα, κύριε Αλεφαντή?
1: Κοιτάξτε, σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον δρόμο γύρω στους 100 ανθρώπους όλων των ηλικιών. Και να σας το πω αυτό για το προφίλ, αν θέλετε, των ανθρώπων. Ναι. Ξέρετε, στον Ευρωπαϊκό Βορρά, για παράδειγμα, η αστυγία και η ακραία φτώχεια είναι άρρηκτα συνδεμένη με ζητήματα ψυχικής υγείας ή χρήση κατάξυσης ουσιών. Εδώ, και αυτό καθιστά και τη σχεδία μοναδικό περιοδικό, αν θέλετε, στην Ευρώπη, οι άνθρωποι που συναντάτε στον δρόμο είναι θύματα της οικονομικής κρίσης ή της φτώχειας. Ότι χάσαν τη δουλειά τους και δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Αυτό αλλάζει και όλο το project, αν θέλετε, το πώς θα προσεγγίζουμε, έτσι, όλων των ηλικιών. Ένα από τα πράγματα που έμαθα για την πρώτη μέρα είναι ότι, ξέρετε, οι άνθρωποι είναι εμείς το πολύ φτωχότερό μας. Μπορεί να είναι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, αριστεροί, δεξιοί, αριστερόχειρες, δεξιόχειρες, ήπιοι και μιλήχοι και ντροπαλοί, πιο επιθετικοί. Εμείς ακριβώς τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, που συνέβη κάτι ακραίο στη ζωή τους, είτε ξαφνικά είτε μέσα στην πορεία του χρόνου. Δηλαδή, πολλοί μας το βλέπαν να έρχεται, αλλά είχα παραλύσει και δεν μπορούσα να αντιδράσω, δεν ξέρω τι να κάνω. Επίσης, είναι, ξέρετε, και από, να το πω αυτό, από όλα τα επαγγελματικά μετερίζια. Δηλαδή, σίγουρα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν και τα πρώτα θύματα της κρίσης της οικονομικής, που και προ-κρίσης δυσκολεύονταν έτσι να βρουν ένα μεροκάματο, ξέρετε, ήταν ειδίκες και όλα αυτά, πάντα δυσκολεύονταν, αλλά έχουν περάσει, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο δίκτυο των ανθρώπων της σχεδίας μας, εκεί με το κόκκινο γυλαίκο, και αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί και δημοσιογράφοι και λογιστές και φυσιοθεραπευτές, ξέρετε, και γραφίστες. Και σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση και η κρίση τους σάρωσε. Όλες οι ηλικίες, κυρίως άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, όπου θα επανέλθουμε σε λίγο, αν μου επιτρέψετε.
0: Σωστά. Αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα που έρχεται τώρα, θα μιλήσουμε για τα πιο πρακτικά ζητήματα. Αλλά μείνετε εδώ, μέχρι τις 5 θα μάθετε τα πάντα για τη σχεδία και κυρίως θα σας κάνουμε, είμαι βέβαιος ότι θα σας αναγκάσουμε εντός εισαγωγικών, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για να δείτε τι έργο γίνεται εκεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε, έχουμε πάει Motorrun ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1 σήμερα Κυριακή των Βαΐων 5 Απριλίου 2026. Φιλοξενώντας το ραδιοθέλαμο τον κύριο Χρήστο Αλεφαντή, διευθυντή σύνταξης του περιοδικού δρόμου Σχεδία. Σκέφτομαι τώρα αυτό που ακούμε, είναι Phil Collins και ο στίχος έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ρεφρέν του. Υπάρχει πάντα μια δεύτερη θέση στον παράδεισο, όπως υπάρχει πάντα τουλάχιστον μια δεύτερη ευκαιρία, κύριε Λεφαντή, σωστά.
1: Κοιτάξτε, η σχεδία μας και ό,τι σκραφιζόμαστε και ό,τι προσπαθούμε να κάνουμε έχει ακριβώς αυτή τη στόχευση, να δημιουργήσει ευκαιρίες σε ανθρώπους που δεν έχουν ευκαιρίες ή που μοιάζει να μην έχουν ευκαιρίες.
0: Δηλαδή, ναι, παρακαλώ.
1: Δηλαδή, αυτό, μπορώ να μην πω τώρα σε επιμέρους παραδείγματα και αυτά, είναι τόσο πολύ ανθρώπινο.
0: Θα μιλήσουμε στην πορεία. Να διευκρινίσουμε εδώ. Ο κ. Αλεφαντής ανέφερε νωρίτερα για τους ανθρώπους με τα κόκκινα γιλέτικα που πουλάνε τη σχεδία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά αν μας ακούτε από τα Ιωάννινα μέσω του ηχο FM, αν μας ακούτε από την Αλεξανδρούπολη μέσω του Σφαιρικός 99,3, από τα Χανιά, από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης και από όλα τα άλλα σημεία στα οποία μεταδίδονται οι εκπομπές των παραπολιτικών, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε και εσείς να πάρετε το περιοδικό στα χέρια σας μέσω συνδρομής.
1: Μέσω συνδρομής. Βέβαια, έχουμε και ηλεκτρονικές συνδρομές και σε χαρτί βέβαια, που και εκεί για μας είναι ένα κοινωνικό project αυτό, γιατί και εδώ, γιατί η σχεδίαση μας έχει να δημιουργούμε μια αξία και ένα εισόδημα για τους ανθρώπους, έτσι, ακόμα και τις συνδρομές δηλαδή, αν κάνετε μια συνδρομή από την Κρήτη του Ηράκλειο, αυτές οι συνδρομές τις επεξεργάζονται, τις διαχειρίζονται άνθρωποι της σχεδίας μας μεγαλύτερης ηλικίας από την ασφάλεια του γραφείου και αμείβονται για αυτό το πράγμα. Οπότε πάλι δηλαδή, διαβάζοντας ένα καλό, ελπίζουμε και προσπαθούμε να είναι περιοδικό, πάλι συμμετέχετε με ένα έτσι πολύ σπουδαίο, θαρό τρόπο και άμεσο στην υποστήριξη κάποιων ανθρώπων που, όπως σας είπα, δεν έχουν ευκαιρίες αυτή τη.
0: Ασχέτως λοιπόν του αν οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που υπάρχουν οι άνθρωποι που πολλούν τη σχεδία, επιλέξουν να κάνουν συνδρομή ή επιλέγουν να συναντούν τον άνθρωπο, να του λένε καλημέρα, καλησπέρα, καθώς τα ωράρια έχω δει ότι είναι ευέλικτα.
1: Είναι δικό της επαμές, δεν είναι υπαλλήλοι μας. Όσο θέλουν και εφόσον θέλουν μια ώρα την ημέρα, θέλουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Ξέρετε, αυτό είναι, εξαρτάται. Εμείς δεν δεσμεύουμε τους ανθρώπους, δηλαδή, ξέρετε, όποιος πέρασε το κατόφλι μας, έλα 9 με 5, 10 με 3. Όσο και εφόσον θέλουν και τους κάνει καλό αυτή η διαδικασία, μέχρι να τα καταφέρουν, όσο μπορούμε και με τη δική μας υποστήριξη, να φύγουν από τη σχεδία.
0: Ποια είναι τα κριτήρια, τα δικά σας κριτήρια, ώστε περνώντας εγώ το κατόφλι σας να γίνω μέρος της ομάδας της σχεδίας?
1: Εμείς δεχόμαστε ότι όποιος περνάει το κατόφλι μας έχει ανάγκη. Έτσι. Δηλαδή για να έρθει σχεδία θα πάει να πει ότι έχει μεγάλη ανάγκη. Οπότε λοιπόν είμαστε πολύ διακριτικοί, αν θέλετε. Θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο πώς μας βρήκε, από πού ήρθε. Δεν θα κάνουμε ποτέ, δεν κάνουμε προσωπικές ερωτήσεις. Θα του εξηγήσουμε ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τι είναι το περιοδικό, τι γράφει, ποιοι γράφουν, έτσι, ποιοι είναι αυτή η διογέννηση, η οργάνωση, ξέρω, το μικρό ζώο που τη βγάζει. Έναν κώδικα λειτουργίας που έχουμε, που λέει κάποια πολύ απλά πράγματα, ότι δίνουμε πάντα την απόδειξη, ότι φοράμε πάντα το κόκκινο γυλαίκο, ότι δεν είμαστε με μια μπύρα στο χέρι, ότι δεν πουλάμε, ξέρω, σχεδία και λαχεία μαζί. Αν θέλει να πουλήσει λαχεία, μπορεί να το κάνει σε ένα ξεχωριστό χρόνο. Και εφόσον συμφωνήσουν οι άνθρωποι, έτσι θα μπορούν να ξεκινήσουν. Του δούμε κανένα περιοδικό, του δούμε 20 περιοδικά, έτσι να ξεκινήσουν, αυτό δηλαδή από εμάς, και μπορούν να βγουν την άλλη μέρα στον δρόμο και να πουλήσουν. Μετά από λίγες ημέρες, αφού νιώσουν μια σχετική ασφάλεια και άνεση μαζί μας, θα τους κάνουμε και μια. Θα αρχίσουμε ένα κύκλο συζητήσεων για να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι ανάγκες τους και πώς μπορούμε να τους πλαισιώσουμε και να τους υποστηρίξουμε πέρα από αυτή τη διανομή του περιοδικού.
0: Επικαλούμε την εμπειρία σας τώρα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε ως άνθρωποι όταν κοιτάμε έναν άνθρωπο σε ακραία φτώχεια? Έναν άστεγο, το αναφέρω έτσι, αναφέρω αυτές τις δύο ιδιότητες, γιατί τα περισσότερα μέλη τη σχεδία στο δρόμο είναι αυτό που αναφέρατε πριν. Άνθρωποι σε ακραία φτώχεια που βρήκαν στη σχεδία τον τρόπο να ταξιδέψουν ξανά στη ζωή τους.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να τους κρίνουμε τους ανθρώπους.
0: Άρα δηλαδή, αυτό είναι το λάθος που κάνουμε, κρίνουμε τους ανθρώπους.
1: Νομίζω είναι πολύ, κρίνουμε πάρα πολύ εύκολα έναν άνθρωπο που μπορεί να κοιμάται σε μια γωνιά, ξέρω εγώ, σε ένα παγκάκι. Αν πως διαβάσατε τις ιστορίες τους, είναι οι άνθρωποι, δηλαδή είναι εγώ, δεν λέω καν ο διπλανός μου, δηλαδή ξέρετε, ένα συγγενής μου αυτός, εγώ στο πρόσωπο άδωσα τον εαυτό μου, βλέπω και την οικογένειά μου, τους φίλους μου, δεν βλέπω κάτι διαφορετικό δηλαδή. Ξέρετε, οι Αγγλοσάξονες έχουν μια φοβερή ατάκα που λένε ότι οι περισσότεροι εξ ημών είμαστε δύο μηνιάτικα μακριά από το να μείνουμε στο δρόμο. Γιατί οι περισσότεροι εξ ημών, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, περιμένουμε να πληρωθούμε πρώτη του μηνός για να πληρώσουμε νίκη, ρεύμα, νερό, τηλέφωνα, φαγάκι κ.ο.κ.
0: Σωστά.
1: Εάν χάσουμε αυτό, τι θα γίνει. Μάλιστα, πριν από 2 χρόνια περίπου, διάβασα στο διαδίκτυο μια έρευνα που έχει κάνει το NBC και μπορείτε βέβαια να γκουγκλάω, βρείτε πάρα πολύ εύκολα, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό των Αμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες που ζει όχι με τα διομηνιάτικα, αλλά που ζει paycheck to paycheck, δηλαδή με το μηνιάτικό του, με το ένα μηνιάτικο, είναι 62%. Στην Ελλάδα πόσο είναι?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Επίσης, να σας πω, το είχαμε κάνει και ρεπορτάζ στη σχεδία μας. Υπάρχει μια νέα κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί ένα νέο φαινόμενο αστέγων. Αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες the working homeless, εργαζόμενοι άστεγοι. Ήταν 27.500 αυτοί οι άνθρωποι στην Αυστραλία πριν από 4-5 χρόνια που είχα διαβάσει τα στοιχεία, που ξυπνούν το πρωί, πάνε σε μια εργασία, σε μια δουλειά, δεν ξέρω, σε ένα γραφείο, σε ένα εργοστάσιο, σε κάποια τεχνική δουλειά, και σχολάνε και πάνε να μείνουν σε ένα ξενώνα, γιατί το κόστος είναι τόσο υψηλό που δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα σπιτικό. Θέλω να σας πω, ξέρετε, και αυτές τις κουβέντες κάνουμε και με παιδιά του γυμνασίου, ειδικά άμα ξέρετε, όχι από ιδιωτικά σχολεία, από δημόσια και σε πιο λαϊκά προάστια. Και συζητάμε αυτά τα ζητήματα και βλέπεις έτσι τα παιδιά, βλέπεις μια ανησυχία, ένα σκούπιμα. Δηλαδή νιώθουν και αυτοί από αυτά που ακούνε στην οικογένεια μέσα, ότι ξέρετε, δεν είναι πολύ μακριά από αυτή σωστή την κόκκινη γραμμή.
0: Μου έρχεται τώρα στο μυαλό ένα γκράφιτι που είχα διαβάσει στο δρόμο στην αρχή της δεκαετίας μετά το 2010, που έλεγε «Μπαμπά, έχεις για δίδακτρα».
1: Ναι, φοβερό, ναι.
0: Και προφανώς δεν εννοούσε τα δίδακτρα, ναι, του ιδιωτικού σχολείου. Ναι, ναι. Είναι ένα από αυτά τα μηνύματα, ναι, του δρόμου, τα οποία τα κουβαλάς μαζί σου για πάντα.
1: Ναι. Να σας πω και το άλλο που έχει μια αξία, νομίζω, να το μοιραστώ, γιατί και νομίζω μέσα από τη σχεδία έχουμε αρχίσει η κοινωνία να αντιλαμβάνεται τι πραγματικά είναι άστεγος και λήψη στέγη. Άστεγος δεν είναι μόνο αυτός που μπορεί να κοιμάται σε ένα παγκάκι. Και τώρα σας δίνω, αν θέλετε, και το προφίλ, ας πούμε, των ανθρώπων της σχεδίας μας.
0: Γι' αυτό είστε εδώ.
1: Σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό ορισμό της ΦΕΑΝΤΣΑ, η ΦΕΑΝΤΣΑ είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τις οργανώσεις που ασχολούνται με τα ζητήματα στέγασης. Υπάρχει λοιπόν ο ευρωπαϊκός ορισμός. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που ζει όντως στον δρόμο, ή ζει σε ένα ξενώνα, ή σε ένα ξενώνα κακοποιημένων γυναικών, ή μπορεί να είναι και άνθρωποι ακόμα, ξέρει, μια μορφή επισφαλούς κατοικίας. Είναι άνθρωποι που ζουν στο νίκη, χρωστάνε 6, 8, 10 νίκια και ξυπνούν κάθε πρωί με τον τρόμο της έξωσης. Στη σχεδία μας έχουμε ανθρώπους που όταν έχασαν τα πάντα και ήταν ένα βήμα από το να βγουν στον δρόμο, βρέθηκε ένας συγγενής, ένας φίλος, ένας γονιός και είπε: «Ξέρεις, Χρήστο, δεν θα σε αφήσω να πας στον δρόμο, θα σε φιλοξενήσω εγώ». Έχει συμβεί και σε φίλους μου, φιλοξενούμενοι είναι. Οπότε, ακόμα στη σχεδία, να σας πω, είχαμε, τώρα δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε ακόμα, και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, ανθρώπους που μπορεί να είχαν δικό τους σπίτι, δεν είχαν ρεύμα ή νεράκι. Και κοιτούσαμε, ξέραμε ότι προσπαθούσαν να μαζέψουν λίγα χρήματα, να κάνουν διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να συνδέσουν πάλι το ρεύμα τους.
0: Έχω διαβάσει τουλάχιστον μία τέτοια ιστορία στο site. Έχω διαβάσει.
1: Πριν από λίγα χρόνια είχα συναντηθεί με τον ιδρυτή του Σκοτσέζικου Προεδρικού Δρόμου, ένα σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος είναι και ιδρυτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων. Εμείς έτσι ξεκινήσαμε, με την ποδοσφαιρική ομάδα Αστέγων. Και μου είχε πει την εξής ιστορία, ότι είχε πάει σε ένα σχολείο στο Εδιμβούργο, εκεί ζει κιόλας ο άνθρωπος, ο Μελ Γιάνγκ το όνομά του, και είχε πάει σε ένα σχολείο να μιλήσει. Και κάνει πάντα την ερώτηση που κάνω και εγώ πάντα όταν μας φωνάζουν στη σχολεία. Ρωτάει τα παιδιά, ας πούμε, παιδιά, τι είναι σπίτι για σας? Και πετάγεται μια φοβερή μαθήτρια, το λέω και συγκινούμε, και λέει το εξής: «Σπίτι για μένα είναι η μυρωδιά του φαγητού που μαγειρεύει η μαμά μου στην κουζίνα». Φοβερό, τι είπε το παιδί.
0: Πράγματι.
1: Και πάντα, δηλαδή, και πάντα και εμείς που μιλάμε, ξέρετε, με πολλά νέα παιδιά και με μαθητές, αναγνωρίζουν πλέον, μην σας πω όλα τα περισσότερα, ότι σπίτι δεν είναι τέσσερις τείχοι. Είναι αυτή η αίσθηση της ασφάλειας, της οικογένειας, της αστασιάς, όλο αυτό, ξέρετε, και νομίζω όλοι μας όταν σκεφτόμαστε για σπίτι, σκεφτόμαστε τέσσερις τείχους, σκεφτόμαστε πολλά παραπάνω πράγματα. Και αυτό που λέω πάντα για τους ανθρώπους της σχεδίας μας είναι ότι έχουν χάσει αυτές τις μυρωδιές. Και προσπαθούμε μέσα και μέσα από τη σχεδία να ξανασυνδεθούν οι άνθρωποι με αυτές τις μυρωδιές. Είτε από ένα φαγάκι μαγειρεύουν ήδη για τον εαυτό τους, είτε από τους μαγειρεύει κάποιος συγγενής, μια μάνα κάποιος.
0: Δεν το συνηθίζω, αλλά επιτρέψτε μου στην παρούσα περίπτωση να το κάνω. Δεν συνηθίζω να κάνω προσωπικές ερωτήσεις. Σε τι σας άλλαξε ως άνθρωπο, ως Χρήστο Αλεφαντή,
1: αυτή κοιτάξτε να δείτε. Σε τι με άλλαξε. Καταρχάς ήρθα και εγώ πολύ πιο κοντά στα ζητήματα. Κατάλαβα από ότι οι άνθρωποι είναι εμείς. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν έβλεπα τους άνθρωπους από ένα πιο ψηλά, αλλά συνειδητοποίησα ότι πόσο εύκολο έμαθα σίγουρα να ακούω περισσότερο, δηλαδή να ακούω τις ανάγκες των άλλων και όχι αυτό που νομίζω εγώ ότι χρειάζονται, αυτό που πραγματικά χρειάζονται και θέλουν οι ίδιοι. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θα μπορούσα να σου το πω και με ένα πολύ έτσι απλό παράδειγμα αν θέλετε. Θα το πω μάλλον θα το πω αυτό αν με επιτρέπετε και συγγνώμη αν μακρηγορώ, αλλά ξέρετε, γιατί αυτό είναι στον πυρήνα το τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να σταθούμε κοντά στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι λοιπόν που περνάνε το κατώφλι της σχεδίας μας είναι εσείς και εγώ που έχουμε χάσει τα πάντα. Έτσι. Στα πάντα περιλαμβάνεται το σπίτι, η δουλειά, η οικογένεια, η πίστη στον εαυτό, υπάρχει ένας θυμός ότι απέτυχα, η πίστη στην κοινωνία, ότι η κοινωνία δεν με στήριξε. Οπότε πέρα από το περιοδικό προσπαθούμε να τους πλαισιώσουμε και να τους δώσουμε πρόσβαση στις απλές χαρές της ζωής που εσείς και εγώ τώρα από προνόμιο, από ευλογία, από σχέδια δουλειά.
0: Από τύχη θα έλεγα.
1: Από τύχη, ναι, έχουμε πρόσβαση. Να πάμε σε ένα θέατρο, σε ένα σινεμά, μια συναυλία, γιόγκα, βελονισμό, ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ό,τι λαχταράει η δική τους ψυχή. Όχι ότι πιστεύω εγώ ότι είναι καλό για αυτούς. Και δεν το ξεχάσω, δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, εσάς και εμένα να πάμε σε μια συναυλία και αυτό είναι πραγματικό περιστατικό και να πούμε, ξέρω, τη Πάτη Σμιθ, ξέρω, και να πούμε, άρεσε να βρούμε εισιτήρια για τους ανθρώπους να πάνε στην Πάτη Σμιθ. Αλλά για να μπορώ να του αρέσει ο Σάκης ο Ρουβάς. Γιατί εμείς προσπαθούμε να τους δίνουμε και ρεθίσματα που ίσως να μην είχαν την ευκαιρία οι άνθρωποι, όπως και εγώ δεν είχα την ευκαιρία να βιώσω πολλά πράγματα, να διαβούν στους ορίζοντές τους, αλλά κοιτάμε να ακούμε τους ίδιους τι θέλουν οι ίδιοι. Όχι ότι πιστεύω εσείς και εγώ ότι είναι καλό για αυτούς.

0: Θέλω να επαναλάβουμε στο σημείο αυτό ότι από τα 5 ευρώ του κόστους του περιοδικού σχεδία που εγώ προμηθεύομαι από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα στους δρόμους, απευθείας τα 2,70.
1: Τα 2,70 αποτελούν εισόδημα τον ίδιο. Στα 2,70, και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, πλέον περιλαμβάνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όπως όλοι δηλαδή οι εργαζόμενοι, και ένσημα ασφαλιστικός χρόνος. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που έχουν πολλού σχεδία μας, που μέσα από τη σχεδία συμπλήρωσαν τα ένσημα που τους έλειπαν και πήραν τη σύνταξή τους συγκλονιστικό. Δηλαδή το λέω προς το νιώθω. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που δεν είχαν δηλαδή τρόπο να καλύψουν.
0: Να φτάσουν στο τέλος του εργασιακού τους βίου και έφτασαν μέσω της σχεδίας.
1: Και τώρα είναι και να πληρώσουν χρέη προς το δημόσιο και αλλού. Ναι, είναι συγκλονιστικό.
0: Σε αυτή την κατεύθυνση θέλετε εσείς να μου πείτε, σε εμένα που μπορεί να μην το αντιλαμβάνομαι, σε εμένα το Βαγγέλη Χιούση, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη φιλανθρωπία και στην ενδυνάμωση που επιχειρεί η σχεδία για αυτούς τους ανθρώπους?
1: Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, όπως έχει υποθεί κιόλας, η αλληλεγγύη και συνέστηση είναι κάτι το οριζόντιο, έτσι δεν είναι, έρχεται από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ μεγάλη σημαντική διαφορά. Δηλαδή, εμείς έχουμε καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους και τους κοιτάμε στα μάτια και είμαστε ένα μαζί τους. Έτσι. Δεν είναι αυτό. Και δεν νιώθω σε κανένα σημείο ότι κάνουμε καμία φιλανθρωπία. Μόνο το σεβασμό, δεν προσέχω, δεν το απαξιώνω, δεν απαξιώνω κάτι, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, ας πούμε, έτσι, αυτό.
0: Έρχονται άνθρωποι σε εσάς για να ξεκινήσουν να πάρουν μια δεύτερη ευκαιρία, τέλος πάντων, ναι. Εντάσσονται στην ομάδα σας. Για πόσο καιρό συνεχίζουν, κύριε Αλεφαντή?
1: Εξαρτάται. Να, τώρα έχετε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα.
0: Γι' αυτό τις κάνω τις ερωτήσεις.
1: Είπα πριν ότι ναι, η αλληλεγγύη είναι οριζόντια, έτσι, να το πω αυτό το πράγμα, και όχι κάθεται από πάνω προς τα κάτω. Ναι. Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε τη σχεδία μας, ένα από τα σημαντικά κομμάτια του αφηγήματός μας και του αυτού που σκεφτόμαστε είναι ότι εμείς είμαστε εκεί να υποστηρίζουμε κάποιους ανθρώπους, ώστε να είναι σε θέση με ένα ενεργό και θετικό τρόπο να υποστηρίξουν ίδιους σε αυτούς τους, κάνοντας μια δουλειά και όχι πετώντας, έτσι, όχι δίνοντας δηλαδή κάτι, μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν και να φύγουν από τη σχεδία. Όμως η πραγματικότητα ποια είναι, και πλέον ότι κάποιοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να φύγουν ποτέ από τη σχεδία. Έχουν άνθρωποι που είναι 78, 79, 75, θα βρουν δουλειά. Όχι. Εδώ λοιπόν το συζητούσαμε, αν επιτρέπετε, και πριν από λίγες μέρες. Νιώθουμε μια πίεση ότι σηκώνουμε ένα βάρος ποτέ μας αναλογεί. Δηλαδή τώρα, κυρία Δήμη, ήταν 75, έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή. Η σχεδία είναι το, αν θέλετε, το τελευταίο της καταφύγιος, αυτό το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής της. Καλά να είναι γυναίκα και να είναι το τελευταίο κομμάτι άλλα 30 χρόνια. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε λοιπόν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους, γνωρίζοντας ότι εμείς είμαστε η οικογένειά τους. Είναι δύσκολο αυτό, ξέρετε, σας το λέω, δηλαδή...
0: στο μυαλό σας έχετε πάντα την αφετηρία, δεν έχετε ποτέ τον τερματισμό σε αυτό το ταξίδι.
1: Ναι, ναι. Να σας το πω, θα ακουστεί ίσως, δεν είναι μακάβρο, γιατί έχει σχέση έτσι με το θάνατο, και ο θάνατος, όπως λένε, είναι κομμάτι της ζωής.
0: Σωστά,
1: δεν
0: είναι, ναι. Έτσι είναι.
1: Οπότε λοιπόν, πριν από το 13 που βγήκε σχεδία μας, το βγήκαμε 27 Φεβρουαρίου του 2013, το ίδιο καλοκαίρι συμμετείχαμε και είχα πάει εγώ να εκπροσωπήσω το περιοδικό στο Μόναχο, στο Διεθνές Συνέδριο Περιοδικών Δρόμων. Εκεί λοιπόν μας υποδέχθηκε η διευθύντρια του περιοδικού, μια υπέροχη γυναίκα, πολύ δυναμική, κάνε πολλά πράγματα, μας είπε πάρα πολλά. Ένα από αυτά που μας είπε ήταν το εξής, ότι εκείνη την εποχή οι πολιτές του περιοδικού δρόμου του Μονάχου ήταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί? Για το περιοδικό δρόμο είχε αγοράσει 3 τάφους για αυτούς, ώστε να έχουν ένα σπίτι με τα θάνατον τουλάχιστον.
0: Τι λέτε τώρα?
1: Ναι.
0: Να συγκλονιστικό.
1: Αυτό με είχε συγκλονίσει και εμένα. Και μάλιστα αυτό δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό μας και θα έρθω στο σήμερα. Σκεφτόμασταν και εμείς, γιατί το σκεφτόμαστε. Δηλαδή σίγουρα το ξέρετε, στη σχεδία έχουμε... Η φτώχεια, η ακραία φτώχεια συνοδεύεται και με μεγάλη ευαλωτότητα σε υγεία. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Πριν από 5-6 χρόνια, έτσι, επανήλθε στην κουβέντα μας στο περιοδικό, όταν δεχτήκαμε 2 τηλεφωνήματα σε σύντομο μικρό χρονικό διάστημα ένα από την Ανατολική Μακεδονία ή Θράκη, δεν θυμάμαι, στο Αλεξανδρούπο και ένα άλλο από Αυλώνα, από δύο ευαίσθητους ανθρώπους, μας είπε: ξέρετε τι γίνεται, έχουν πεθάνει δύο πολύ φτωχοί άνθρωποι και δεν τους στάβει ο Δήμος. Τι μπορείτε να κάνετε.
0: Και απευθύνθηκαν σε εσάς.
1: Ναι. Έχουμε πολλά. Το τελευταίο διάστημα έφυγαν από τη ζωή τρεις άνθρωποι της σχεδίας μας. Τρεις άνθρωποι, έτσι. Τον έναν τον άνθρωπο, έτσι, τον ανέλαβε ο Δήμος. Έτσι. Με τον δεύτερο που ήταν και πάρα πολύ αγαπητός στην κοινωνία, ένας υπέροχος άνθρωπος, ο κύριος Στάθης, που 78 χρόνων, έτσι, που κάθε φορά που πουλούσε ένα περιοδικό σου έδινε και μια καραμελίτσα βουτύρου, αυτές με την Αγελαδίτσα, αν θυμάστε, έτσι. Ναι. Ένας υπέροχος άνθρωπος. Εκεί λοιπόν τον βρήκαμε εμείς, γιατί είχε καταφρεί και μπει σε ένα σπιτάκι στον Νέο Κόσμο, σε ένα υπόγειο με τα έσα τη σχεδία και είχε να φανεί μέρος ο κύριος Στάθης στη σχεδία μας και ανησυχήσαμε.
0: Και τον αναζητήσατε.
1: Και πήγε ένας ο Νικόλας από τη δουλειά και χτυπούσε την πόρτα τίποτα, έπεσε το ραδιοφωνάκι, παίζει ένα ραδιοφωνάκι, μουσικούλα. Ήρθε η αστυνομία και τον βρήκαμε εμείς τον άνθρωπο, ας πούμε, άψυχο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και μάλιστα τι μας είπε και ο αστυνοφού, ήταν εκεί πέρα, ήταν μέρες μόνος του.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε λοιπόν. Εκεί μπήκαμε σε μια διαδικασία και σε μια μεγάλη αγωνία. Πώς, τι θα γίνει με τον κύριο Στά, δηλαδή, τι θα γίνει με τον άνθρωπο. Η οικογένεια δεν υπήρχε. Τελικά εμφανίστηκε η αδελφή του. Οι άνθρωποι δήλωσαν αδυναμία και όλα αυτά. Ανέλαβε η σχεδία μας τα έξοδα, τη δαπάνη της
0: σχεδίας,
1: ναι, της ταφής. Και μας μιλώντας, συνομιλώντας με τους ανθρώπους από το γραφείο τελετών, μας είπαν ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες άνθρωποι που είναι σε. Συγγνώμη, άψογοι.
0: Δεν είναι μόνο η αστυγία λοιπόν. Είναι ότι δεν έχουν.
1: Ναι. Οπότε ξέρετε, αυτό μας απασχολεί. Δηλαδή, μας απασχολεί. Ξέρετε, και είμαι βέβαιος ότι απασχολεί και τους ίδιους. Δηλαδή,
0: τι να πω, τώρα εδώ δεν υπάρχουν λόγια.

0: Ας έρθουμε λίγο σε αυτό που αναφέρατε νωρίτερα για τη διεθνή εμπειρία. Πόσα περιοδικά δρόμου υπάρχουν στην Ευρώπη σαν τη Σκανδιναβία?
1: Είναι πάνω από 100 περιοδικά. Στην Ευρώπη θα είναι τα 40-50, αλλά στην Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Νέα Ζηλανδία, ξέρεις, ναι.
0: Υπάρχουν σε πόλεις περιοδικά δρόμου στα οποία, μάλλον για τις οποίες δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Όταν πρόσφατα ταξίδεψα στο Σαν Φρανσίσκο μετά από χρόνια, έχοντας ξαναταξιδέψει στο Σαν Φρανσίσκο, το οποίο είναι μια πόλη, η οποία είναι μια πόλη με ένα σχετικά καλό, πολύ καλό βιωτικό επίπεδο για τους ανθρώπους που έχουν χρήματα, έπαθα σοκ από το πόσους περισσότερους αστέγους είδα στους δρόμους. Ναι. Σε πεντάστερα ξενοδοχεία, στις γωνίες τους, έβλεπα άστεγους ανθρώπους να προσπαθούν να κοιμηθούν με πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν και δεν περίμενα ποτέ ότι στο Σαν Φρανσίσκο θα είναι τόσο έντονο το φαινόμενο. Ρώτησα και έμαθα και είναι πολύ έντονο. Υπάρχουν πόλεις που βρίσκονται περιοδικά δρόμο όπως η Σχεδία που δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου ότι θα έχει. Θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, στο Σαν Φρανσίσκο, μια πόλη πλούσια, σε μια χώρα πλούσια, είδατε αυτό το φαινόμενο. Να σας πω ότι περιοδικό δρόμο και μεγάλο περιοδικό δρόμο έχουν οι Ελβετοί, για παράδειγμα, το Σουπρίζ. Έχουν οι Νορβηγοί περιοδικά δρόμου. Δηλαδή, ξέρω να σας πω, δηλαδή, χώρες που ακμάζουν έτσι, οικονομικά πούμε, και κοινωνικά. Και υπάρχει και ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας. Πολύ πιο γερό και ανθεκτικό από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Να σας πω και οπότε δεν νομίζω. Δηλαδή, ξέρετε, παντού υπάρχει φτώχεια.
0: Είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά.
1: Ναι. Δηλαδή, ξέρω περιοδικά άτομα στο Μεξικό, στη Βραζιλία, στη Χιλή. Δεν πάω να σκεφτώ μια χώρα, δηλαδή, στην Αφρική. Δηλαδή. Παντού.
0: Τι είναι αυτό που κάνουν οι συναδελφοί σας στο εξωτερικό που ζηλεύετε και θα θέλατε να βρεθεί ο τρόπος να το εφαρμόσετε και στην Ελλάδα, στη δική σας σχεδία?
1: Να σας πω κάτι. Ένα από αυτά που μας απασχολούν πάρα πολύ. Είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτή τη στιγμή είναι 100, μπορεί να είναι 130 οι άνθρωποι που θα περάσουν έτσι φέτος από το κατώφλι της σχεδίας μας. Και εμείς το γνωρίζουμε και το βλέπουμε, δηλαδή πώς αλλάζει η ζωή τους μέσα σε μία μέρα. Εμείς δεν έχουμε τις δυνάμεις, δηλαδή δεν έχουμε τους ανθρώπους να έρθουμε και να σας βρούμε. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ακραία φτωχοί άνθρωποι, είτε δεν ξέρουν την σχεδία ή δεν ξέρουν ακριβώς την σχεδία. Είτε ντρέπονται να έρθουν στη σχεδία, το στίγμα αυτό, ότι ξέρεις, εκτίθεμαι όλα αυτά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι, από αυτό που έχουμε έτσι ψάξει, που δεν θεωρούν αυτόν αρκετά φτωχό να έρθει στη σχεδία. Αλλά σκέφτονται, εγώ δεν κοιμάμαι στον δρόμο. Και σκέφτονται, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι παραμονωμένο.
0: Χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό. Έτσι.
1: Οπότε λοιπόν, εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, να το πω πολύ απλά, να δούμε, να πάρουμε έναν άνθρωπο, να αρχίσει και να σας βρει. Αυτό είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, οι Δανείοι, για παράδειγμα, που εκεί που είναι και άλλη χώρα και πιο μικρή χώρα και έχει με ένα εξαιρετικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, έχει χίλιους πολιτές. Χίλιους ανθρώπους δηλαδή, ας πούμε, και το Αμβούργο έχει 600-700.
0: Ποιο το Αμβούργο, μία από τις πλουσιότερες πόλεις της Ευρώπης.
1: Ναι. Το Χίντσεν Κούντς εκεί, υπέροχοι άνθρωποι, ας πούμε, τέλος πάντων. Αλλά ξέρετε, έχουν τις δυνάμεις, ας πούμε, να βγουν έξω και να το υποστηρίξουν. Εμείς αυτό, να ξέρετε, είναι βασική μας προτεραιότητα και βασική μας αγωνία αυτόν τον καιρό. Πώς υποστηρίζουμε αυτούς που είναι τώρα σχεδία, πώς υποστηρίζουμε να φύγουν αυτοί που μπορούν να φύγουν και θα μιλήσουμε σε και άλλους ανθρώπους να περάσουν το κατώφλι της σχεδίας.
0: Δύο από τα πράγματα που διάβασα στην ιστοσελίδα μελετώντας, όχι για αυτή την εκπομπή, αλλά μελετώντας το project σχεδία που μου έκανε εντύπωση, είναι τα εξής. Το πρώτο, διάβασα τις ιστορίες ανθρώπων που έλεγαν ότι κάποιος του συνέστησε τη σχεδία. Άρα ήταν από στόμα σε στόμα. Ναι. Δεν μπήκαν εκείνοι στον άνθρωπο με το κόκκινο γυλαίκο και του είπαν πώς το κάνεις αυτό, να το κάνω κι εγώ. Κάποιος τους πήρε από το χέρι και τους είπε: Έλα, υπάρχει μια λύση.
1: Το λέμε αυτό. Λέμε, ξέρετε, παιδιά, λέμε αν. Γνωρίζετε έναν άνθρωπο που είναι σε ακραία φτώχεια, μιλήσατε για τη σχεδία. Και έρχονται άνθρωποι, δηλαδή, που γίνεται αυτό. Ναι.
0: Και ένα ακόμη πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ιστορία ανθρώπου που έλεγε, θα τη βρείτε στο ιστοσελίδα της σχεδίας, αναφέρομαι στους ακροατές τώρα των παραπολικών, πώς αισθάνθηκε την πρώτη φορά που έβαλε το κόκκινο γυλαίκο, εκείνο το πρώτο τέταρτο ημίωρο, την πρώτη μέρα που στάθηκε με το περιοδικό στα χέρια, περιμένοντας να τον προσεγγίσει κάποιος και να πάρει το περιοδικό, γιατί εκείνος δεν ήξερε τι να κάνει.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Όχι, δεν ήξερε με την έννοια της ενημέρωσης τι θα πεις, αλλά δεν του βγαίνε.
1: Μα δεν ήξερε και τι να πει κιόλας, ξέρετε, οι άνθρωποι. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορώ να σας πω τώρα. Ξέρετε, κάθε Φεβρουάριο έχουμε μία που είναι τα γενέθλιά μας, έχουμε μία δράση που λέμε πολιτής για μία ώρα. Όπου καλούμε ανθρώπους και επώνυμους ανθρώπους, ηθοποιούς και δημοσιογράφους να πουλήσουν μια σχεδία για μία ώρα. Αυτό για μας δεν είναι μια άσκηση, αν θέλετε, ανέβρεση σπόρων, fundraising. Είναι μια άσκηση σχεδίας επικοινωνίας. Δηλαδή, μέσα από τη σχεδία μας, μέσα από τη δικιά σας την προσωπικότητα, να μάθω για τη σχεδία και να μάθει και η σχεδία μας από εσάς. Λοιπόν, πριν από λίγα χρόνια, και κάθε χρόνο γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν μια πολύ πολύ επώνυμη και αγαπημένη τραγουδίστρια, η ντίβα του ελληνικού τραγουδιού, ήταν στο Σύνταγμα και πουλούσε σχεδία για μία ώρα. Υπέροχη γυναίκα, την ξέρετε. Οπότε πάω να πω ένα γεια, μια καλημέρα και ένα ευχαριστώ. Και τη βλέπω, ήταν δίπλα-δίπλα με τον κύριο Στέλιο, τον πολιτή της σχέδιας, τον τακτικό, και φορούσε ένα και δύο το κόκκινο γυλαίκο. Πάω λέω ένα γεια και λέω, ξέρεις, κύριε Στέλιο, βγάλε το γυλαίκο να κάτσει λίγο μόνη της. Να δει πώς είναι. Και λέει η ίδια, όχι, όχι, μαζί το αισθάνομαι ασφάλεια. Πόσο συγκλονιστικό τώρα να ακούσει ο κύριο Στέλιο ότι η ντίβα του ελληνικού τραγουδιού λέει μαζί μου αισθάνεται ασφάλεια. Τέλος πάντων, βγάζει το γυλαίκο ο κύριο Στέλιο, κάθεται μόνο και μετά μου είπε, με το λένε κάθε χρόνο αυτό, σας διαβεβαιώ, ξέρεις Χρήστο, με το γυλαίκο ένιωσα αόρατη. Δεν με βλέπει κανείς. Όταν μου έβγαλε το γυλαίκο, τότε έπεσε όλος κόσμος επάνω της. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εσύ με το γυλαίκο νιώσατε αόρατη. Και πολιτές σχεδίας μας, με το γυλαίκο, που ακούνε τη μία στις 5.000 καλημέρες, είναι που νιώσαν πάλι ορατοί. Και παρόντες και παρούσες.
0: Σε αυτό το δεύτερο έχω και μια δεύτερη ανάγνωση. Πόσο καλά αισθάνθηκε εκείνη την ώρα ο κύριος Στέλιος, τι ψυχολογική υποστήριξη πήρε από εκείνη την επώνυμη κυρία. Που του είπε αυτό το πράγμα για την ασφάλεια.
1: Βέβαια, βέβαια. Πόσο λέει, φαντάστο τώρα έτσι. Εκεί που, που είσαι από άρρωστο μέχρι και παρία στον τόπο, ξαφνικά σου λέει τώρα το νούμερο ένα τραγουδίο, ξέρει, αυτές όλες ασφάλεια μαζί σου.
0: Πάμε τώρα στο δεύτερο διαμουσικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε εγώ, είμαι τώρα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμα τον κύριο Χρήστο Αλεφαντή, το διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Δρόμου Σχεδία, μια σπουδαία ιστορία. Αν θέλετε να μάθετε πολύ περισσότερα, αν όχι όλα, για αυτό το project, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.schedia.gr. Εγώ λοιπόν έχω εντοπίσει στην περιοχή που κινούμαι, είτε προσωπικά λόγω του σπιτιού μου, είτε επαγγελματικά λόγω του γραφείου μου, τον άνθρωπο με το κόκκινο γυλαίκο και πηγαίνω μια φορά το μήνα και προμηθεύομαι μικρή σχεδία, μάλλον τη μεγάλη σχεδία, γιατί η μικρή σχεδία είναι έκτακτα κτεύχη. Ναι. Να κάνουμε εδώ το διαχωρισμό, μου περιγράψετε τι είναι.
1: Η μικρή σχεδία είναι το νέο μας, αν θέλετε, εκδοτικό project, έτσι, πάντα κοινωνικό. Mm-hmm. Απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού. Το έκλειφε το τρίτο τεύχος. Θέλουμε να βγάζουμε 4 το χρόνο. Και είναι αυτό ακριβώς, μια μικρή σχεδία που απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ, ξέρετε, ενεργό και αισιόδοξο. Δηλαδή, εδώ δεν θέλουμε τα παιδιά να είναι παθητικοί, που ποτέ, ένας αναγνώστης ποτέ δεν είναι παθητικός, αναγνώστες, αν έχουν και συμμετοχή στη διαμόρφωση της ύλης. Αν δείτε στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, κάποια παιδάκια από το 35ο Σχολείο Πειραιά έχουν πάρει συνέντευξη, τα ίδια τα παιδιά με τα γραμματάκια τους είναι ερωτήσεις, από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Τζολάκη. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή συναντήκαμε το είδωλό τους. Ή έχουμε μια στήλη, η στήλη μας για την αλλογραφία. Ελογραφίας, είναι στήλη της αλληλεγγύης για μας και ζητάμε από παιδιά να μας γράψουν για μια καλή πράξη που έκαναν. Δηλαδή, πώς έτσι συνομιλούμε τα παιδιά για ζητήματα αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης. Είχαμε συνέντευξη με τον Τεντόγλου από άλλο σχολείο. Είχαμε πάει εκεί, είχα κάνει ένα εργαστήριο στο 36ο σχολείο, στα Εξάρχεια κλπ. Με τα παιδιά, τι θα τον ρωτούσατε. Οπότε λοιπόν, η μικρή μας σχεδία είναι ένα περιοδικό που απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού, τα οποία γράφουν και όλα στη διαμορφώνουν την ύλη, αλλά νομίζω διαβάζεται έτσι και από μεγάλο, το πω πολύ σεμνά, και πάντα και εδώ αυτό που έχει ξεχωριστεί έτσι αξία για μας είναι πώς θα υποστηρίξουμε τον άνθρωπο που την πουλάει, έτσι. Και ξέρετε, αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Οι άνθρωποι της σχεδίας μας είναι μοναχικοί, υπάρχει πολύ μοναξιά, είτε δεν έχουν οικογένεια είτε έχει επέλθει διάρρηξη σχέση με την οικογένεια. Παρένθεση εδώ να σας πω ότι έχουμε σχεδία μας ανθρώπους και όχι μόνο σχεδία και σε άλλες δομές που έχουν φτωχή, που έχουν χάσει τα πάντα και η οικογένειά τους, τα παιδιά τους δεν έμαθαν ποτέ ότι ο μπαμπάς μου είναι άστεγος.
0: Τι λέτε.
1: Το ξέρουνε. Είναι συγκλονιστικό.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Γίνεται.
0: Αυτό. Ναι. Η απάντηση είναι αυτή που δώσατε. Γίνεται.
1: Ναι.
0: Οι σχέσεις μεταξύ των πολιτών της σχεδίας ποιες είναι, τις καλλιεργείτε, προσπαθείτε να τους φέρνετε σε επαφή?
1: Ναι, προσπαθούμε να τους καλλιεργούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί ξέρετε και εσείς και εμάς είναι διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα από τα πράγματα που συνειδητοποίησα στη σχεδία είναι ότι η φτώχεια δεν μας ανένει απαραίτητα. Δηλαδή δεν μας κάνει φίλους, ούτε μας κάνει πιο αλληλέγγυους. Καταλαβαίνουμε καλύτερα, αλλά ξέρετε, οι άνθρωποι είναι. Κάποιοι κάνουν παρέα, κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι συμπαθούνται ιδιαίτερα, κάποιοι λιγότερο. Δηλαδή, ένα τελείως ανθρώπινο περιβάλλον.
0: Και γιατί το περιοδικό είναι διαθέσιμο μέσω των πολιτών του μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, γιατί όχι στην Πάτρα, στο Αίγιο?
1: Γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις να το πάμε στην Πάτρα και στο Αίγιο και στην Κοζάνη. Έχουμε δηλαδή ένα εξελαρχείο με αιτήματα από όλη την Ελλάδα.
0: Έχετε αιτήματα.
1: Ναι, βέβαια. Να έρθει η σχεδία στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Καβάλα, στην Κοζάνη. Αλλά ξέρετε, εδώ όπως συζητήσαμε κιόλας, η σχεδία δεν είναι μια διαδικασία αξίες, έλα πάρε 10 περιοδικά και άμα τα πουλήσεις ξανά άλλα. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτό το πλαίσιο, το δείχτη, να αποδείξουμε στους ανθρώπους πιο ολιστικά. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, έτσι. Δηλαδή τώρα, αν μου πρέπει να το πω, ένα από τα πράγματα που χαιρόμαστε πάρα πολύ με την Inter America, να το πω, τους έχει κάνει ένα είδους τύπου ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή τώρα οι άνθρωποι έχουν ένα νουμεράκι, έτσι, το παίρνουν ένα τετραψήφιο. Πόσο σημαντικό είναι.
0: Ασφαλώς.
1: Και λέει, πονάει η κυλίτσα μου, ξέρω τι να κάνω, ή πονάει το κεφάλι μου. Οπότε προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε και άλλα πράγματα πέρα από το περιοδικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα αρκετά ήδη τώρα στα παθήματα.
0: Άρα, ένας οργανισμός, μια εταιρεία που θέλει να βοηθήσει το έργο σας, αρκεί να απευθυνθεί πού για να το κάνει, κύριε Αλεφαντή?
1: Κοιτάξτε, άμα μας στείλει ένα email ή ένα τηλέφωνο, είναι πολύ φανταβρή. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τώρα, τον άλλο μήνα, πάλι με την υποστήριξη μιας άλλης εταιρείας, οι άνθρωποι μας θα έχουν ψηφιακές συναλλαγές. Θα έχουν ένα POS δηλαδή. Ναι. Αυτό να σας πω, για μας δεν είναι μια απλή. πράξη διευκόλυνση μια συναλλαγή. Είναι ένα ολόκληρο project. Γιατί οι πολιτές σχεδία μα, όλοι οι μεγάλες ηλικία, είναι ψηφιακά αναλφάβητοι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Την Τρίτη που μα έρχεται, έχουμε στο γραφείο, θα έρθει ένα άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και εμεί, αλλά για να έχει αυτό το ξεχωριστό έτσι, τον τρόπο να του μάθει πώ να χρησιμοποιούν POS, πώ θα κάνουν ψηφιακέ συναλλαγέ, πώ θα δουν αποδείξει. Δηλαδή, πώ θα συνδεθούν δηλαδή, με αυτή την πραγματικότητα του σήμερα μέσα από μια τόσο απλή σε εμάς διαδικασία.
0: Ο νεότερος σε ηλικία πολιτής που έχετε στον δρόμο?
1: Πρέπει να είναι τώρα γύρω στα, είναι κάτω από 30, ναι. Ο μεγάλος πάνε γύρω στα 79. Είναι στα 79.
0: Ο κύριος Λεφαντής μου ζητά το περιοδικό που είναι στα χέρια μου για να...
1: Είναι αυτός ο κύριος.
0: Ο κύριος Σταύρος Αβραμάκης, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτός είναι ο κύριος, όχι, είναι Λευτέρης Φωτίου είναι αυτός.
0: Α, ναι. Ο Σταύρος Αβραμάκης είναι ο φωτογράφος. Ναι, και μπράβο του.
1: Είναι στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Σπουδαία.
1: Και εδώ τώρα βλέπετε σε μικρή σχεδία, έτσι, μιλώντας για το... τις πόσο διαφορετικές είναι ιστορίες των ανθρώπων. Ξεκινάει η μικρή μας σχεδία με το ζητάμε από έναν πολιτή της σχεδίας να μοιραστεί μια παιδική του ανάμνηση. Οι δύο πρώτοι, στα δύο πρώτα τεύχη, μοιράστηκαν μια χαρούμενη ιστορία. Ο κύριος Φωτίου, αυτό που θυμάται από 10 χρόνια, ήταν την ακραία φτώχεια, συγκλονιστικό. Και ζητά, δηλαδή, και περιγράφει ένα τέτοιο περιστατικό, ας πούμε, πώς έκλεψε στην ουσία ένα κουλούρι από ένα άλλο παιδάκι, ας πούμε, επειδή δεν μπορούσε άλλο, το λυπηθήκαν τόσο πολύ, ας πούμε.
0: Ναι, δεν έχω άλλη ερώτηση μετά από αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε
1: εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
0: Σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, να έχετε υγεία και δύναμη να υποστηρίζετε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πισπίκη που ρύθμισε σήμερα τον ήχο, την κυρία Πλατή για τη δημοσιογραφική παραγωγή, τον κύριο Θανάση Βούτσινα για την επιλογή της μουσικής. Καθώς την ερχόμενη Κυριακή, την Κυριακή του Πάσχα, δεν θα έχουμε προφανώς ταξιδιωτική εκπομπή. Σας εύχομαι καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, ο Ηλίας ο Σελιμάς είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα, και 211 1080 880 αν θέλετε να μας πάρετε τηλέφωνο. Έχω απέναντί μου έναν κύριο, ο οποίος, εντάξει, βέβαια τώρα είναι κάπως σεβάσμιος πια, δηλαδή έχει άσπρα μαλλιά, έχει άσπρα γένια, είναι μιας κάποιας ηλικίας. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρώτον δεν του φαίνεται, δηλαδή αν ξερέσει το άσπρο της υπόθεσης, δεν του φαίνεται. Και επίσης ο άνθρωπος αυτός είναι γεννημένος, ρε παιδί μου, νέος. Και διαχρονικά νέος, γιατί αυτό εκφράζει η μουσική του. Γιώργος Πολυχρονιάδης, τραγουδιστής, συνθέτης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν τον ξέρει τον Γιώργο. Τουλάχιστον από τους παλιότερους είμαι σίγουρος ότι τον ξέρετε όλοι. Και οι νεότεροι σας καλώ να πάτε να τον ψάξετε αν δεν τον ξέρετε. Διότι το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είχε ένα βραβείο το 1979, το οποίο έκανε πάταγο. Αν ξανακατεβείς, Χριστέ, στη γη μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ για τα υπέροχα λόγια.
0: Είσαι σε άριστη κατάσταση, σε βλέπω νεαρό.
1: Νεανίζω,
0: Νεανίζεις ή το έχεις, ρε παιδί μου, ή το έχεις ή δεν το έχεις αυτό.
1: Όπως αισθάνεται ο καθένας.
0: Αισθάνεσαι, ναι. Σε βλέπω, ναι.
1: Είμαι καλά, δηλαδή ζω. Προσπαθώ να είμαι, να ζω έντονα με τους παλιούς ρυθμούς που είχα μάθει.
0: Κοίταξε, έτσι όπως σε βλέπω, σε φαντάζομαι
1: χρόνια.
0: Ότι κυκλοφορείς με μια κιθάρα στο δρόμο και κάνεις γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν γκρουν.
1: Όχι, τώρα υπερβάλλεις. Όχι σε τέτοιο σημείο, αλλά είμαι δραστήριος. Είμαι δραστήριος και εν ενεργεία.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο αυτή η φάση, ας πούμε, της δεκαετίας του 70, την οποία σε έζησες από κοντά.
1: Πολύ κοντά.
0: Από πολύ κοντά. Ήσουν ένα αγόρι της pop, έτσι, και της rock.
1: Πιο πολύ της rock.
0: Πιο πολύ της rock, ναι, γιατί είχες και μηνύματα στα τραγούδια σου.
1: Ναι, είχα και.
0: Ήσουν ροκάς, ναι.
1: Και έντεχνο στίχους. Και έντεχνο, πάρα πολλά.
0: Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, όχι τη σκληρή rock. Γι' αυτό σε.
1: Όχι.
0: Η εποχή αυτή ξεπεράστηκε ποτέ κατά τη γνώμη σου ή όχι?
1: Κοίταξε, όλες οι εποχές έχουν τους φανατικούς αυτούς, οι οποίοι είναι αυτοί που ζήσαν τη συγκεκριμένη εποχή.
0: Ναι. Δεν ισχύει αυτό για τα 70's.
1: Η δεκαετία του 70, ναι, όπως και του 60, και του 60. Κυρίως
0: είναι
1: του
0: 60, μονίμως σημείο αναφοράς για όλους.
1: Είναι σημείο αναφοράς που τα ξέρουν, που, δηλαδή είναι μια εποχή για την οποία συζητάνε ακόμα και πολύ πολύ νέα παιδιά σήμερα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι ήταν ξεχωριστή εποχή αυτή και δεν είναι τυχαίο το ότι ήταν ξεχωριστή εποχή. Ήταν μια εποχή στην οποία αλλάξαν πάρα πολλά πράγματα. Ήταν επαναστατικές οι αλλαγές.
0: Άρα ο λόγος για τον οποίο ήταν ξεχωριστή ήταν ότι ήταν μια επαναστατική εποχή.
1: Ναι, ήταν αλλαγών. Άνθιζαν τα πάντα και υπήρχε μια πληθώρα στις τέχνες, όχι μόνο στο τραγούδι, στη ζωγραφική, στην ποιήση, στα αυτά. Είχε βγει τότε ο Ντίλαν, η Τζοάν Μπαές, δηλαδή οι Beatles, μόδες, συγκροτήματα. Όλα αυτά ήταν, και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στα πολιτικά υπήρχε αυτά. Δηλαδή ήταν ο πόλεμος του Βιετνάμ, ναι, ήταν το φοιτητικό κίνημα στο Παρίσι, όλο αυτό. Δηλαδή οι μόδες, τα ρούχα, τα αυτοκίνητα, το μίνι, το ντεσεβό, είναι όλα αυτά σημαδέψαν, ας πούμε, αυτές τις δύο δεκαετίες, γιατί ήταν μια εικοσαετία για μένα, έτσι πιστεύω, δηλαδή 60 και 70, και μετά άρχισαν σιγά σιγά και γινόταν οι άλλες δεκαετίες όπως είναι όλες στην υπόλοιπη ιστορία.
0: Κάτσε δύο λεπτά, εσύ πότε άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, σε
1: τι
0: ηλικία και ποια?
1: Μικρός,
0: δηλαδή,
1: μικρός,
0: δηλαδή χρονιά θέλω να μου πεις.
1: Πρέπει να ήταν το 64.
0: Ναι.
1: Άρχισα να παίζω, δηλαδή.
0: Και κατευθείαν πήγες στη ροκ.
1: Ναι.
0: Πλευρά.
1: Δηλαδή εγώ ήμουν φανατικός οπαδός των Beatles.
0: Ναι.
1: Και ενώ ήμουν αυτοδίδακτος, έπαιζα ακορντεόν και κιθάρα.
0: Ναι.
1: Και έκανα συγκρότημα στη γειτονιά μου.
0: Ναι.
1: Με φίλους, μουσικούς, ξέρεις, τσάτρα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και άρχισα να παίζω με ερασιτεχνικά συγκροτήματα. Και σιγά σιγά μεταπήδησα σε ένα επαγγελματικό. Και άρχισα να παίζω με ερασιτεχνικά συγκροτήματα. Και σιγά σιγά μεταπήδησα σε

0: με μανία τη μουσική, δεν είχαμε άλλα ενδιαφέροντα και ήταν μια πάρα πολύ έντονα, έντονη.
1: Τι είναι το πρώτο πράγμα που θυμάσαι από εκείνη την εποχή που ξεκίνησες? Πες μου δηλαδή τι ήταν αυτό, ένα γεγονός ρε παιδί μου που σου έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη σου.
0: Να σου πω, ναι. Που ήταν η αιτία που άρχισα να παίζω, επειδή εγώ είχα μάθει να παίζω ακορντεόν μόνος, ναι, μου έφερε ένα παιχνίδι ακορντεόν η γιαγιά μου,
1: ναι,
0: δώρο, είχε πάει στην κόρη της στην Αμερική και μου έφερε ένα, ναι, δώρο τέτοιο. Και το πήρα εγώ και άρχισα να το σκαλίζω και τελικά έμαθα και άρχισα και έπαιζα όλες τις επιτυχίες της εποχής και μιλάγαν όλοι για ένα παιδί θαύμα, ξέρεις, ναι, εισαγωγικά, ναι, τώρα. Ναι, ναι. Τι, πρέπει να ήμουν 7-8 χρονών. Λοιπόν, μετά η νονά μου είδε ότι ρε Νίκο, λέει στον πατέρα μου,
1: έχει ταλέντο, παιδί, ναι, έχει μουσικό ταλέντο, αυτή
0: το
1: και τα λοιπά, ναι,
0: στο οδείο. Εκείνα τα χρόνια, αγύριζε το κεφάλι πατέρα μου, λέει να πάει να σπουδάσει, να πάει στο πανεπιστήμιο και έμεινα εγώ με τον καημό, δεν ναι, μπόρεσα να μάθω θεωρητικά. Ναι. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή, το 64 πρέπει να ήταν, 63, πηγαίνω στο σινεμά της γειτονιάς μας και έπαιζε την πρώτη ταινία με τους Beatles.
1: Ναι.
0: Το A Hard Day's Night.
1: Ναι.
0: Το ασπρόμαυρο. Τότε εκείνα τα χρόνια, αν θυμάσαι καλά, δεν μπαίναμε από την αρχή της ταινίας. Βλέπαμε ένα σινεμά και μπαίναμε ακόμα με μυστήριο. Ναι. Και μπορεί να ήταν.
1: Μπορεί να βλέπεις στη μέση, ναι, τέλος, να βλέπεις το τέλος και έμενες και το βλέπεις μετά, ναι, την, ναι, ναι, αρχή. Ναι.
0: Έτσι ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπαίνω λοιπόν μέσα και μαζί με ένα φίλο μου και εκείνη την ώρα παίζουν οι Beatles στο Tell Me Why You Cry, μια μεγάλη τους επιτυχία, το οποίο ήξερα και όλα εγώ από τον αδερφό μου. Και βλέπω το Lennon να τραγουδάει το Tell Me Why και μένω όρθιος. Είχε καθίσματα. Περίμενα να τελειώσει το τραγούδι για να μην χάσω τίποτα κοιτώντας να ψάξω θέση. Λοιπόν, και μόλις το είδα, αυτό που με ρώτησες, αυτό μπήκε μέσα μου. Λέω, εγώ αυτό είμαι. Τελείωσε. Εγώ θέλω αυτό. Την
1: τρομερό,
0: άλλη μέρα,
1: ε,
0: λοιπόν, πήγα και πούλησα το ποδήλατό, ναι, μου και πήρα κιθάρα. Καλή. Πιο
1: λοιπόν,
0: καλή.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εδώ δεν το έχεις βάλει στα τραγούδια που έχεις διαλέξει, αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με το Tell Me Why.
0: Ναι, ήταν ναι.
1: Tell Me Why,
0: βέβαια,
1: λοιπόν.
0: Βέβαια, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία ιδέα.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό.

0: πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιώργος Πολυχρονιάδης μαζί μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σκηνή. Μπαίνεις στο σινεμά, βλέπεις τον Λένον, μπαίνεις εκεί και τον παρακολουθείς. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται? Βγαίνεις από το σινεμά?
3: Ναι, πάω.
2: Ναι.
3: Αποφασίζω να πουλήσω το ποδήλατό μου.
2: Ναι.
3: Και το οποίο είχα πάρει με 1000 κόπους, εννοείται.
2: Ναι.
3: Και τα χρόνια δεν υπήρχαν πολλά λεφτά. Και πηγαίνω και πουλάω 500 δραχμές. Μου είχε πάρει ένα ποδήλατο, ναι, το οποίο έπρεπε να κάνει κάπου 1000
2: ξέρω, και το πουλάς φθηνότερα, ναι.
3: Λοιπόν, και πηγαίνω στον Ανθομελή.
2: Και είσαι ένα πόσο μαγαζί, τότε, 14, 15, πόσο είσαι, 16, πόσο είσαι?
3: Πρέπει να είμαι τόσο.
2: 15.
3: Προς τα 15.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και όλα αυτά στη Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη, ναι.
3: Λοιπόν, και πηγαίνω και αγοράζω μία μεταχειρισμένη κιθάρα,
2: ναι,
3: η οποία ήταν ηλεκτρική όμως.
2: Και ναι.
3: Αυτό ήταν το αυτό. Τώρα που θα την έβαζα να παίξω, κανείς δεν ήξερε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία τώρα εποχή όμως. Έτσι, πουλάει το ποδήλατο, ένα παιδί 15 χρονών παίρνει μια ηλεκτρική κιθάρα και...
3: Πρόσεξε, έχει συνέχεια.
2: Ναι.
3: Το ποδήλατο έλεγα επί μήνες στους δικούς μου ότι το έχω δανείσει στον Κώστα.
2: Μάλιστα, ένα φίλο. Ένα φίλος.
3: Και επειδή είχε πιο μεγάλη αποθήκη, το έχω εκεί.
2: Ναι.
3: Γιατί δεν ήξερα
2: πού είναι το ποδήλατο, ναι.
3: Ναι.
2: Και η κιθάρα,
3: την κιθάρα, ναι, την είχα σε έναν άλλο φίλο μου και πήγαινα και μελετούσα εκεί.
2: Άρα την κιθάρα δεν τη βλέπανε στο σπίτι.
3: Όχι,
2: έτσι,
3: την
2: μπράβο.
3: Ναι. Σιγά σιγά τώρα τι να σου λέω.
2: Καλά, ιστορία, εντάξει, σιγά σιγά το αποδέχτηκα.
3: Σιγά σιγά το μάθανε, ναι, αυτό, με μάλωσε ο πατέρας, ναι, μου, η μάνα μου, τι πράγματα είναι αυτά,
2: ναι,
3: και πώς πήγες και πούλησες και πώς θα το πούλησες το ποδήλατο. Φασαρία μεγάλη. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, ήταν η πρώτη μου λαχτάρα που ένιωσα έτσι. Για να το
2: και
3: πω.
2: Πότε βγαίνεις πρώτη φορά στη σκηνή?
3: Βγαίνω πρώτη φορά στη σκηνή μετά από κάνα 1,5 χρόνο. Γύρω στο 66-67.
2: Μάλιστα.
3: Πιτσιρίκος,
2: ναι,
3: σε μουσικό πρωινό που είχε γίνει μόδα τότε και πηγαίναμε το συγκρότημα της γειτονιάς.
2: Ναι.
3: Δηλαδή πήγαμε,
2: ναι,
3: εκεί,
2: ναι,
3: και,
2: ναι,
3: παίζαμε τώρα. Ναι. Παίζαμε μαύρο παίξιμο, αλλά γρατζουνάγαμε.
2: Ναι.
3: Και πηγαίναμε σε ένα κλαμπ που λεγόταν Ακαπούλκο,
2: ναι,
3: στη Θεσσαλονίκη, και γινόταν κάθε Κυριακή πρωί μουσικά πρωινά.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί βράδυ που να πάμε.
2: Ναι.
3: Την πρώτη φορά λοιπόν που πήγαμε, δεν με αφήναν να μπω μέσα, επειδή ήμουν και κοντούλης.
2: Ναι.
3: Αυτός είναι μικρός πολύ, λέει, είναι ανήλικο. Και ήρθε ο παρουσιαστής,
2: ναι,
3: ένας δημοσιογράφος, και λέει: όχι, όχι, παίζει σε συγκρότημα. Λέει: αφήστε το παιδί να. Λοιπόν, έτσι άρχισα. Σιγά σιγά παίζοντας τέτοιες εκδηλώσεις,
2: ναι,
3: με το συγκρότημα, γιατί τότε σε κάθε γειτονιά, στα υπόγεια των σπιτιών, ακουγόταν μουσική, γιατί ήταν πιτσιρικάδες και είχαν συγκροτήματα και παίζανε τραγούδια. Beatles, Stones και τέτοια. Λοιπόν, και με ακούσαν οι Βόροι, που ήταν φτασμένο συγκρότημα, σε ένα τέτοιο μουσικό,
2: ναι,
3: πρωινό, και έμειναν άγαλμα με τη φωνή,
2: ναι,
3: μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ έπαιζα κιθάρα, ναι, και τραγουδούσα. Και ενώ είχαν τραγουδιστεί αυτοί, με παίρνουν για να παίζουν, και παίζω και κιθάρα. Είχα μεγαλώσει λίγο, πήρα άδεια.
2: Εντάξει, μετά τελείωσε.
3: Ναι, ναι, μου λέει όμως πρέπει να μετά πιάσανε αυτή τη δουλειά, παίζανε σε ένα κλαμπ στο Αριγκάτο που παίζανε βράδυ. Και πήγαινα εγώ βράδυ, ξυπνούσα το πρωί. Πώς ξυπνούσα ξενυχτισμένος, να πάω στο σχολείο, πήγαινα Τετάρτη, Πέμπτη ή πρώτη ηλικίου εκεί κάπου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, εντάξει, ήταν μια ταλαιπωρία μεγάλη, ας πούμε.
2: Και πότε έγινες κανονικά πια καλλιτέχνης, τραγουδιστής?
3: Έγινα
2: και συνθέτης.
3: Έγινα καλλιτέχνης το 1974,
2: ναι,
3: όταν εγώ έπαιζα σε ένα συγκρότημα που είχαμε κάνει πολύ καλό στη Θεσσαλονίκη και ήμουν φαντάρος.
2: Mm.
3: Ήμουν φαντάρος και όταν έβγαινα έξω τα βράδια.
2: Πήγαινες και έπαιζες.
3: Πήγαινα και έπαιζα. Και είχα έναν φίλο πολύ καλό, ο οποίος μου λέει: ρε Γιώργο, έχεις γράψει κανένα τραγούδι ποτέ? Εγώ είχα γράψει ένα στο 41 με αγγλικό στίχο,
2: ναι,
3: ένα έτσι ροκάδικο,
2: ναι,
3: κομμάτι. και μου λέει, ξέρεις γιατί σου λέω, λέει, έχω γράψει ένα στίχο, λέει, σαν ποίημα, ένα πράγμα.
2: Ναι.
3: Και λέω να το δω. Και μου δείχνει τον Τυφλό.
2: Ναι.
3: Το πρώτο μου τραγούδι από το οποίο έγινα γνωστός. Τον Τυφλό. Και εγώ αρχίζω και προσπαθώ να προσαρμόσω τη μουσική που ήξερα, που είχα στα αγγλικά, σε αυτό. Και αρχίζει και ταιριάζει και βγαίνει ένα αυτό και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και τα ακούει αυτός, μου λέει, να το στείλουμε στο φεστιβάλ. Ποια ώρα, του λέω, εκεί που φοράνε παφιόν και πηγαίνουν, λέω, ναι, όλοι μου κοντόροι, όλοι να πούμε και τραγουδάνε. Ναι. Εγώ τα κορόιδευα αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, οι φωνές, ξέρεις, με τους τενόρους. Λέω, όχι, όχι, δεν θέλω. Μου λέει, μπορούμε να πάμε να το ηχογραφήσουμε. Λέω, να πάμε. Εντάξει, να το έχουμε, μου λέει. Πάμε λοιπόν και το ηχογραφούμε στο στούντιο του Νίκου του Παπάτζογλου, ο οποίος ήταν και φίλος.
2: Και Θεσσαλονικιός, βέβαια.
3: Και
2: ναι.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Ναι.
3: Και τον ήξερα και είχε, μόλις είχε ανοίξει στούντιο.
2: Ναι, ναι, το θέμα, ξέρω, ναι, ότι
3: λοιπόν,
2: είχε ανοίξει
3: το αγροτικό.
2: Ναι.
3: Και του λέω έτσι και έτσι. Λέω να το γράψουμε. Το γράφουμε, το ηχογραφούμε το κομμάτι μου. Το δίνει σε μία μπομπίνα τότε ταινία. Το παίρνω, το παίρνει ο Κώστας, ο φίλος μου. Και πάει, βρίσκει έναν μουσικό, του κάνει παρτιτούρα για το τραγούδι. Στέλνει το αυτό και το στέλνει στο φεστιβάλ. Αυτό
2: χωρίς
3: να μου πει τίποτα. Ναι. Ναι. Το στέλνει σαν.
2: Και πήγε. Εντάξει, δεν βραβεύτηκε εκείνη τη χρονιά, βραβεύτηκε αργότερα.
3: Ναι, βγαίνουν, ναι, στο φεστιβάλ, στέλνουν εκατοντάδες,
2: ναι, τραγούδι. Ναι, ναι.
3: Διαλέγουν 20. Διαλέγουν το δικό μου και περνάει. Μου το λέει, και τι θα πάω. Λέω, θα πάω ένα τραγούδι. Ναι, λέει, τελείωσε τώρα, λέει, θα πάμε, θα γίνουμε διάσημοι. Και έτσι ξεκίνησε και πήγα στο αυτό.
2: Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Τυφλό.

0: Λοιπόν, με τον τυφλό δεν πήρες βραβείο στη Θεσσαλονίκη, έγινες βέβαια γνωστός.
1: Τέταρτος. Ήταν τρίτο βραβείο η Αλέκα Ικανελίδου με το Άσε με να φύγω.
0: Ήταν δυνατή χρονιά αυτή.
1: Και με λίγους στίχους διαφορά είχα βγει εγώ τέταρτος, αλλά μου είχαν δώσει ένα βραβείο.
0: Διάκριση, ας πούμε.
1: Διάκριση. Οι δημοσιογράφοι σαν καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος.
0: Έλα.
1: Και τελικά το κομμάτι έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Βέβαια. Μετά βέβαια πας μετά από 5 χρόνια ξανά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το αν ξανακατεβείς Χριστέ στη γη μου και γίνεται χαμός.
1: Γίνεται ο χαμός. Παίρνω τα πάντα. Παίρνω 5 πρώτα βραβεία που είχα και το ρεκόρ. Και θυμάμαι ότι όταν τελείωσα ο Στέας μου φώναξε, γιατί ξέρεις, σε φωνάζανε. Φωνάζανε ένα-ένα, ας πούμε. Για τη σύνθεση ανέβαινα.
0: Ναι.
1: Για την ερμηνεία ξανά. Ξαναανέβαινα. Ανέβηκα 5η φορά. Την 5η φορά ήταν το βραβείο της ΕΡΤ που ήταν του δημοφιλέστερου τραγουδιστή. Και μου λέει ο Άλκης ο Στέας, καλή του ώρα. Μου λέει, έλα εδώ. Ας πω, επάνω τώρα, έτσι, την ώρα που μας έδειξε την τηλεόραση, μου λέει σε αυτή, πάρ' τα όλα και φύγει. Εξαφανίσου, γιατί αυτό το πράγμα λέει εδώ τελείωσε.
0: Πάνω
1: κάτω. Το έκλεισες εσύ το μαγαζί.
0: Πραγματικά το έκλεισες. Λοιπόν, να ακούσουμε το αν ξανακατεφίσεις στη γη μας.

0: Γιώργος Πολυχρονιάδης, τον ακούσαμε να τραγουδάει τη μεγάλη του, νομίζω. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο σου τραγούδι. Πιο μεγάλη σου επιτυχία. Ναι.
1: Έτσι, σίγουρα.
0: Και βέβαια η στίχη σου, το έλεγες και εσύ στην αρχή, και είναι μια εποχή που αυτό το τηρούσατε. Είχαν περιεχόμενο οι στίχοι τότε.
1: Ναι, εγώ ήμουν εκλεκτικός. Δεν είχα την τύχη να γράφω, δεν είχα το χάρισμα
0: να γράφεις στίχους.
1: Να γράφω στίχους. Ναι. Έγραφα μόνο μουσική. Αλλά ήμουν ιδιαίτερα σχολαστικός με το στίχο. Mm. Και γι' αυτό και είχα με κάποιους στιχουργούς δεν τα πήγα καλά, γιατί ξέρεις, ήταν λίγο απόλυτη.
0: Πάντως, κοίτα, το κομμάτι της ελληνικής ροκ, ναι, έχει βέβαια πολύ ωραίους στίχους. Η pop κάπως πιο έτσι.
1: Πιο ανάλαφρο. Επιφανειακούς,
0: ναι. Και οι καλοί στίχοι συνήθως είχαν συνδεθεί εδώ με το έντεχνο τραγούδι και με το λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Εσύ.
1: Εγώ προσπάθησα.
0: Μπήκες ποτέ στον πειρασμό να πας εκεί?
1: Ναι, προσπάθησα, αλλά δεν με πήγε, δεν με βοήθησε η δισκογραφική μου εταιρεία. Δηλαδή ήθελαν άλλη κατεύθυνση για μένα. Με κατατάξανε στους pop καλλιτέχνες. Ναι. Αυτό ήταν και το παράπονο μου, γιατί εγώ οι άλλοι λέγανε, ας πούμε, ξέρεις, απλά τραγουδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, ξέρω εγώ, ναι. Αγάπες και λουλούδια, ναι. Και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ, με πιο προβληματισμένο.
0: Γι' αυτό σου ρωτάω, γιατί εσύ δεν είσαι ο κλασικός, ας πούμε, τύπος, ναι, που έχεις σε έχουν κατατάξει, όπως λες εκεί. Είδες και στην αρχή, εγώ σου είπα, είσαι στην pop, αλλά το διόρθωσα ότι είσαι και στη rock πιο πολύ.
1: Ήμουν όμως ιδιαίτερα τυχερός, γιατί συνεργάστηκα με πολύ καλούς στιχουργούς και είχα την τιμή να τραγουδήσω στίχους της Σότιας της Τσότου, τη Σάσα τη Μανέτα, όπως είναι το Άγγλο, να βρίσκεστε στη γη.
0: Η Σότια Τσότου επίσης τρομερή.
1: Η Σότια Τσότου, πιστεύω ότι ήταν.
0: Δηλαδή,
1: ναι, και του Γιάννη του Μαρίνου μετά, τη Μαρή τη Μωραήτη. Πολύ καλές στιχουργοί, και είναι και κάποιοι από αυτούς που τους ανακαλύπτουν τώρα, ακούγοντάς τους νέοι, ακούγοντας τραγούδια που γράφτηκαν πριν πολλά
0: αλήθεια
1: χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου λες, μπήκες επομένως στον πειρασμό να πας στο λαϊκό ποτέ, ήθελες να πας στο λαϊκό? Όχι.
1: Δεν το ήξερα, ναι. Όχι ότι δεν μ' αρέσει.
0: Ναι. Ναι.
1: Ακούω και λαϊκή μουσική, ακούω τα πάντα. Δεν ήταν στο χαρακτήρα μου, αυτό ρε παιδί μου. Εγώ ήμουν αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Ήμουν αλλού. Δηλαδή, και πάντα είχα μία αρχή. Μην ανακατεύεσαι με πράγματα που δεν τα ξέρεις.
0: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Πες μου λίγο για τη νύχτα της εποχής, έτσι, για τα κλαμπ.
1: Τα κλαμπ ήταν.
0: Το ερωτικό στοιχείο, όλα αυτά, έτσι. Ήταν και μια εποχή, θυμίζω, δεν υπήρχε AIDS ακόμα τότε. Η εποχή της απόλυτης σεξουαλικής απελευθέρωσης, το 60 και το 70, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Ναι, ναι.
1: Εντελώς. Κοίταξε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, καταρχάς αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι όλοι οι νέοι καλλιτέχνες της σκηνής εκείνης της εποχής, λίγο πολύ κάναμε παρέα. Ήμασταν, ναι, φίλοι. Δεν ξέρω αν τώρα ισχύει αυτό το πράγμα με τους
0: Δεν νομίζω να ισχύει, όχι.
1: Και αν ισχύει, δεν θα είναι στο βαθμό που ήμασταν τότε. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου λέω ότι αράζαμε στο Select στη Φωτιόνο Στέγρη.
0: Φωτιόνο Στέγρη που είχε τρομερό Σικάγο παγωτό.
1: Ναι, όπως το λες. Ναι. Λοιπόν, εκεί κάτω από τον πλάτανο έξω, που είναι ακόμα εκείνο, ναι, το σημείο, και έχει τώρα και ένα μικρό συντριβάνι, και ήταν το τραπέζι μας και ήμασταν κάθε βράδυ. Άκου τώρα ποιοι. Εγώ, ο Τουρνάς, ο Βλάσης Μπονάτσος, η Ελπίδα, η Δέσποινα Ιγλέζου, όλοι.
0: Να ρωτήσω άλλη αν ήτανε. Η Μαρίνα ήτανε,
1: η
0: Χριστίνα ήτανε.
1: Η Μαρίνα ήταν, η Χριστίνα.
0: Είδες, θα στα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Ας τους πάρω με τη σειρά, ο Δάκης ήτανε.
1: Ο Δάκης όχι τόσο τακτικά. Ναι, αλλά ήταν όλοι, ρε παιδί,
0: μάλιστα,
1: μου.
0: Ωραία εποχή, πραγματικά ωραία, ναι, εποχή. Ξένιαστη εποχή.
1: Ξένιαστη και δηλαδή ανέμελη. Ναι, ανέμελη, ναι, όπως είπες. Ναι. Ναι, ναι.
0: Πώς η συνέχεια ποια ήταν, γιατί μετά τη δεκαετία του 80 άλλαξε το τραγούδι, έγινε πολύ εδώ.
1: Μετά εντάξει, πήγαμε στις μεγάλες πίστες.
0: Μπουζουκοποιήθηκε το πράγμα.
1: Στα μαγαζιά. Ναι. Εμείς όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είπα πριν τώρα, για παράδειγμα, ήμασταν, ανοίγαμε τα προγράμματα. Ήμασταν στο πρώτο μέρος,
0: ναι,
1: την ώρα που τρώγαν όλοι.
0: Έτσι.
1: Και όταν,
0: λίγο,
1: ναι,
0: βαρύ,
1: και όταν
0: αυτό
1: ερχόταν. Ναι, γι' αυτό έχω πρόβλημα εγώ με αυτό. Δηλαδή δεν θέλω και δεν μου αρέσει να τραγουδάω και να τρώνε.
0: Καλά, δίκαιο.
1: Λοιπόν. Αλλά έτσι ήταν τα πράγματα και ήταν κάτι που το δεχτήκαμε, γιατί από εκεί βγάζαμε λεφτά.
0: Έζησες καλά με, με τη σύνθεση και με το τραγούδι?
1: Ναι, μπορώ να πω ότι έζησα καλά. Δεν έκανα τα πολλά λεφτά, γιατί έχει υπόψη ότι το είδος του τραγουδιού που έκανα,
0: ναι,
1: δεν είχε μεγάλες αμοιβές τότε.
0: Έτσι.
1: Όταν λέμε δεν είχε μεγάλες αμοιβές, ήταν δηλαδή, τότε παίρνανε λεφτά αυτοί που τραγουδάγανε λαϊκό.
0: Λαϊκό, ναι, ναι, βέβαια. Μα ήτανε γι' αυτό και σε ρώτησα ένα κατεστημένο, αν ποτέ μπήκε στη λογική να
1: ήταν ένα
0: εκεί.
1: Κατεστημένο. Ναι. Ο μόνος που πήρε λεφτά παραπάνω από ό,τι παίρναμε εμείς εκείνα τα χρόνια, νομίζω πως ήταν ο Πασχάλης.
0: Και ο Πασχάλης, επειδή ήταν star, ήταν είδωλο και ήτανε, στα κορίτσια και τα λοιπά. Ναι, ήταν άλλο
1: κοίταξε,
0: πράγμα.
1: Και εμείς ήμασταν λίγο
0: καλά,
1: πολύ
0: και εσείς ήσασταν, το ξέρω. Ναι. Δηλαδή, αλλά ο Πασχάλης και ο Τόλης, ο Πασχάλης και ο Τόλης λένε, ναι, ότι ήταν οι δύο οι οποίοι ήταν, ναι, ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι. Ο Πασχάλης, έχω κάνει περιοδία με τον Πασχάλη και
0: εποχής,
1: ναι, ναι, δηλαδή σπάγαν τα μάξια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό σου
1: φοβερό,
0: ναι,
1: πράγμα, ναι. Ήταν ότι μια μικρογραφία αυτού που βλέπεις στις ταινίες, ναι, στα ντοκιμαντέρ με, ναι, τους, ναι, ναι, με τους μεγάλους καλλιτέχνες. Αλλά ξέρεις, τότε εμείς δεν παίρναμε πάρα πολλά λεφτά για να πεις ότι, γιατί δουλεύαμε κάποιες συγκεκριμένες μέρες και όπως καταλαβαίνεις δεν ήμουν από αυτούς που μπόρεσαν, όχι ότι δεν είχα, ήμουν άνετα.
0: Μια χαρά έζησες, ναι.
1: Ζούσα, έκανα την οικογένειά μου, τα, ναι, παιδιά μου, δεν μου έλειψε τίποτα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά.
0: Πήρε κανένας μουσικό δρόμο έτσι από τα παιδιά?
1: Όχι, κοίταξε, έχω ένα γιο και μία κόρη. Ο γιος μου έχει πάρα πολύ ταλέντο. Είναι πολύ καλός, πολύ καλό μουσικό αυτή. Παίζει κιθάρα, παίζει drums.
0: Άρα ξέρει,
1: ναι,
0: μουσική.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν είναι, είναι καπετάνιος.
0: Εντάξει.
1: Ναι, το έχει σαν χόμπι. Έχει 10 κιθάρες, ναι, στο σπίτι, παίζει, αλλά είπε ότι δεν θέλω να κάνω αυτή, ναι, τη δουλειά και για μένα καλύτερα.
0: Για σένα καλύτερα,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί καλύτερα, για πες μου. Τι
1: γιατί
0: είναι αυτό
1: αυτή
0: που...
1: η δουλειά έχει και πολύ πόνο. Mm. Πάρα πολύ πόνο. Δηλαδή, μπορεί να μείνεις, ας πούμε, για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι οι σεζόν μεγάλες. Ξεκινάς να παίξεις ένα μαγαζί, για να παίξεις 4 μήνες, δεν πάει καλά και δουλεύεις ένα. Έχει τέτοια πράγματα,
0: μάλιστα,
1: και δεν έχει πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ότι κάθε σεζόν που τελείωνε, με ρωτούσε η γυναίκα μου, του χρόνου πού θα είμαστε, πού θα είσαι.
0: Δεν ήξερα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι το οποίο λες μαζί με τον Κώστα Χατζή. Το Είμαι Εδώ.
1: Το Είμαι Εδώ είναι δικό μου τραγούδι που έχω γράψει εγώ σε στίχους του Κώστα του Μπίσαλα και το είχα αποθυμένο να πω ένα τραγούδι με τον Κώστα, με τον Χατζή, τον οποίο θαυμάζω.
0: Και έγινε πράξη. Και ήταν δίκαιο, έγινε
1: το
0: πράξη.
1: Το κάναμε, ναι,
0: αυτό.
1: Το κάναμε και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί με το που ήρθε το άκουσε μία φορά και μπήκαμε μέσα και το είπαμε μαζί.
0: Τέλεια, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Μια κιθάρα που την έτρωγε σαράκι, μέχρι την ώρα που είδα εσένα φιλαράκι.
1: Σου είπα σήκω αδελφέ μου, δεν ταιριάζει να πνίγεις όνειρα κι ο νου σου να βουλιάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης είναι εδώ και τον ακούμε με πολύ ενδιαφέρον. Στον ήχο είναι ο Ηλίας Σελιμάς, ο οποίος ξέρει τα θέματα που συζητάμε πολύ καλά. Έχει γράψει και δύο βιβλία, πρέπει να σας πω. Ροκ ιστορίες για την αλητία, ρε γαμώτο, είναι το ένα βιβλίο. Εκδόσεις Αστράτη. Και το δεύτερο, Μπόδεμαν, είναι το καινούριο σου αυτό. Από τις εκδόσεις Λιμών. Λοιπόν, είναι ωραίο να έχεις. Ο ηχολήπτης είναι βασικό στοιχείο στην εκπομπή. Εγώ το προσωπικά γιατί... αποκτάω προσωπικές σχέσεις με τους ηχολήπτες, γιατί αν δεν, ο ηχολήπτης δεν επικοινωνεί μαζί σου και μαζί με τον καλεσμένο, δεν υπάρχει εκπομπή.
5: Το ξέρω, γιατί
4: και
5: ήμουν...
4: εδώ νιώθω ότι ο Ηλίας μας κατευθύνει.
5: Είναι, ναι. Ήθελα να σου πω και εγώ. Ναι. Είναι εκπληκτικός. Και στο λέω εκ πείρας, γιατί η δεύτερη μου δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Η τρίτη μάλλον δουλειά που έκανα ήταν, ήμουν ραδιοφωνατζής, ήμουν διευθυντής προγράμματος στο κανάλι 1 για 16 χρόνια.
4: Για πες μου το αυτό, για πες μου λίγο. Το ραδιόφωνο είναι πολύ σημαντικό.
5: Είναι έρωτας,
4: στην εποχή,
5: αγάπη.
4: Ειδικά τη δική σας, ήταν το σημαντικό για τους δίσκους και για τη μουσική, έτσι. Ήτανε, και τώρα είναι. Όχι τώρα τόσο είναι... πολύ, γιατί υπάρχει το διαδίκτυο τώρα που παίζει πολύ ρόλο.
5: Τώρα σε πρώτο πλάνο το διαδίκτυο, αλλά το ραδιόφωνο πιστεύω ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και εγώ υπήρξα εραστής του ραδιοφώνου, γι' αυτό έχω γράψει και ένα τραγούδι που λέγεται «Το ραδιοφωνό μου», που είναι για μένα ένα από τα καλύτερα που έχω, μία από τις καλύτερες στιγμές μου. Και άρχισα να κάνω εκπομπές στο κανάλι 1, ήμουν στην πρώτη ομάδα που έγινε στο Δημοτικό Σταθμό του Πειραιά όταν ξεκίνησε το 87 η Ελεύθερη Ραδιοφωνία. Ήμουνα για 2 χρόνια εκεί, 2,5. Και μετά ξαναπήγα το 2004 ή 5, το 5 νομίζω, ξαναπήγα και μέχρι που βγήκα σύνταξη το...
4: Τέλεια, τέλεια.
5: Και σταμάτησα πριν λίγα χρόνια.
4: Λοιπόν, να βάλουμε να ακούσουμε λίγο το ραδιοφωνό μου, έτσι να πάρουμε μια γεύση έστω για να μιλήσουμε και λίγο ακόμα, γιατί θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο τραγούδι, θα σας πω μετά.

με γέμιζε τις νύχτες μουσική. Τ' αγαπημένο το μικρό ραδιόφωνο μου.

0: Λοιπόν, Γιώργος Πρωινχρονιάδης μας έχει φτιάξει ωραία ατμόσφαιρα εδώ, έτσι μας θυμίζει παλιά ωραία χρόνια, ραδιοφωνική πραγματικά. Συνεργάστηκες και με τραγουδιστές αρκετά γνωστούς, πέραν το ότι ήσουν εσύ τραγουδιστής πάντα των τραγουδιών σου κυρίως. Έδωσες όμως και τραγούδια.
1: Έδωσα.
0: Ας πούμε στη Χριστιάνα, στον Πουλόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο από αυτά που έχεις φέρει εδώ, λέω, ναι. Αλλά και σε άλλους.
1: Μέχρι και στο Λευτέρη Πανταζή έδωσα.
0: Έλα.
1: Ένα κομμάτι.
0: Ποιο είναι δικό σου?
1: Ένα τραγούδι του. Το, να δεις πώς το λέγανε. Λες και.
0: Λες και.
1: Ναι, ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο. Εγώ δεν είχα. Ήρθε σπίτι μου. Δουλεύαμε μαζί ένα φεγγάρι και τον ήξερα από παλιά. Μέναμε και στη γειτονιά, στην ίδια, στη Νέα Σμύρνη τότε. Και μου λέει, ρε Γιώργο, λέει, να μου δώσει ένα τραγούδι. Ρε Λευτέρη, του λέω, δεν γράφω εγώ για σένα τέτοιο είδο. Μου λέει, όχι, λέει, θέλω να είναι δικό σου είδο, να το πω εγώ. Και ήρθε, το άκουσε και το πήρε και το έκανα.
0: Τέλεια. Να σου πω, από όλους αυτούς τους τραγουδιστές που έχουν τραγουδήσει δικά σου τραγούδια, με ποιον αισθάνεσαι ότι είχες την πιο έτσι καλή σχέση, ας πούμε? Ποιος θα ήθελες να έχει τραγουδήσει περισσότερα?
1: Ήθελα, κοίταξε, αυτοί που ήθελα να τραγουδήσουν δικά μου τραγούδια,
0: δεν τραγούδησαν.
1: Δεν τραγούδησαν.
0: Δηλαδή, π.χ.
1: Ήθελα το, κοίταξε, το Φωνή από το παρελθόν, ένα τραγούδι που έχω γράψει εγώ.
0: Και το έχει
1: το
0: πει
1: έγραψα, πρόσεξε να δεις. Ναι. Το έγραψα για τη Μαρινέλα.
0: Για τη Μαρινέλα, το έχει γράψει το Φωνή από το παρελθόν.
1: Σκεπτόμενος τη Μαρινέλα. Λοιπόν, τότε δούλευα και μαζί της. Δεν το είπε η Μαρινέλα. Πρόσεξε τώρα.
0: Δεν της άρεσε, γιατί δεν το είπε.
1: Όχι. Το έπαιξα στον παραγωγό της.
0: Ναι.
1: Έτσι πήγαινε. Πήγαινε ιεραρχικά, άσχετα αν ήμασταν μαζί στα καμαρίνια. Και μου είπε, είναι καλό, αλλά θα δούμε. Το έδωσα σε Χριστιάνα, μετά πέρασε καιρός και δεν το... Μετά ξαναδουλέψαμε με τη Μαρινέλα στο Στορκ και ένα βράδυ, τότε ήταν από τους πρώτους που είχε τηλεόραση στο καμαρίνι η Μαρινέλα, 80 εκεί, μετά το Χριστό ήταν αυτό. Και μου λέει, εγώ όλοι ήταν δίπλα τα καμαρίνια και ήμασταν εκεί, αυτοί έφτιαξαν, τις φτιάχναν τα μαλλιά και μιλούσαμε και κάναμε... Και παίζει, βγαίνει η Χριστιάνα και λέει το δικό μου, το Φωνή από το παρελθόν. Και λέει η Μαρινέλα, πω, τι ωραίο τραγούδι αυτό, το άκουσα και προχθές.
0: Δεν της είπες ότι λέει, αυτό ήταν για σένα.
1: Είναι, πιανού είναι. Λέω, δικό μου. Άρα, λέω, ναι, δικό μου. Καλά ρε, και δεν το έφερε σε μένα. Λέω, το πήγα στον Φίλιππο και παίρνει τηλέφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Δεν το λέω με αυτό.
0: Όχι, εντάξει.
1: Αλλά κοίταξε να δεις, καμιά
0: στο
1: φορά.
0: Στο Φίλιππο του Παπαθανασόπουλο.
1: Το Παπαθεοδόρου.
0: Παπαθεοδόρου, συγγνώμη, και λέω Παπαθανασόπουλο. Ναι, το Φίλιππο Παπαθεοδόρου.
1: Μπορεί να μην το θυμάται ούτε ο Φίλιππο. Δεν είναι εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι τη Χριστιάνα. Ή κλείνουμε. Όχι, δεν κλείνουμε. Έχουμε λίγο ακόμα.

0: Εντελώς μαρινελικό τραγούδι. Το έχει πει πολύ ωραία και η Χριστιανά, βέβαια.
1: Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.
0: Λοιπόν, τώρα τι κάνεις, γράφεις ακόμα τραγούδια?
1: Όχι πια. Δεν γράφω τραγούδια. Γράφω μουσικούλα.
0: Ναι.
1: Γράφω μουσική έτσι για μένα. Γράφω ορχιστρική μουσική.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, να την κάνεις για μένα.
0: Mm.
1: Την έχω. Και το πάθος μου είναι η κινηματογραφική μουσική. Και...
0: δηλαδή αν σου ζητάγανε να γράψεις μουσική για ένα κινηματογραφικό έργο, θα
1: το επιχείρησα, αλλά δεν ήταν, ήταν ένα κύκλωμα στο οποίο δεν μπόρεσα να μπω μέσα.
0: Α, ναι.
1: Αλλά ήταν ένα διαφορετικός κόσμος το, με τον οποίο δεν είχα σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλοι αυτοί που ασχολούνται με το σινεμά.
0: Ναι.
1: Δεν τα κατάφερα, αλλά νομίζω ότι μπορεί να έχασα εγώ, αλλά χάσαν και αυτοί.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Γιατί έχω πολύ καλό υλικό.
0: Είμαι σίγουρος. Το τελευταίο τραγούδι που ηχογράφησες ποιο ήταν?
1: Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «Χωρίς ομπρέλα». Είναι ένα τραγούδι που είπε παλιά ο Σαλ Αζναβούρ, ένα δικό του τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και έγραψε έναν εκπληκτικό ελληνικό στίχο ο Γιάννης ο Μαρίνος, που είναι ένας από τους πολύ καλούς στιχουργούς με τον οποίο είχα την τύχη να συνεργαστώ. «Χωρίς ομπρέλα».
0: Λοιπόν, ας κλείσουμε με το «Χωρίς ομπρέλα», να πάμε από τον Αζναβούρ στον Πολυχρονιάδη. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, πραγματικά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, γερός,
1: καλά.
0: Έτσι,
1: αιώνιος
0: έφηβος.
1: Να είσαι πάντα καλά.
0: Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το «Χωρίς ομπρέλα». Καλό σας απόγευμα.

πρέπει το σωστό στις θεωρίες. Μα όσο σκαλίζω το μυαλό, βλέπω πως γίνω.

στα μπάρκε στα στενά. Καμάκι κάνει μοναξιά. Πώς να ξεφύγω και παραδίνομαι ξανά, γιατί έχω

0: ώρα είναι 6. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
3: Ελάτε παιδες στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος, παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα.
4: Χρόνια πολλά παιδες, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα. 15 Αυγούστου, το ελληνικό Πάσχα του καλοκαιριού. Μια μέρα που και κατάνοιξη χρειάζεται, αλλά και γλέντι. Γλέντι ελληνικό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, είναι τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στη χάρη της, αλλά και στη χαρά που νιώθουμε κάθε τέτοια μέρα, τη μέρα που γιορτάζουμε το Πάσχα του καλοκαιριού. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας, αδιάφορον το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Ναι, η αγαπημένη μου Παναγιώτα, και βεβαίως είναι στην επιμέλεια του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την ευχαριστώ και εκείνη και όλους τους συναδέλφους για τα πολύ δύσκολα και ωραία ηχητικά που επιμελήθηκαν και τα οποία θα ακούσουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι η Παναγιά, η Μαρία, η Παρθένος, είναι ίσως, σίγουρα μάλλον, το κοντινότερο θεϊκό πρόσωπο στον άνθρωπο. Ίσως επειδή υπήρξε μάνα και φέρει αυτό το αιώνιο σύμβολο ζωής και απροϋπόθετης αγάπης. Οι Έλληνες ιδιαίτερα νιώθουμε την Παναγιά σαν μάνα, είτε είμαστε θρησκευόμενοι είτε όχι. Ο τόπος μας είναι διάσπαρτος από εκατοντάδες, χιλιάδες μεγάλες και μικρές εκκλησίες, ξοκλήσια και μονές που είναι αφιερωμένες στη χάρη της, και στα καθημάς η Παναγιά εμφανίζεται με δεκάδες, εκατοντάδες επίθετα. Είναι τα λεγόμενα θεοτοκονύμια. Ένα από αυτά είναι το χιλιονοματούσα. Έχει καταγραφεί πως στα καθημάς, όπως είπαμε, η Παναγιά έχει πάνω από 1300 επίθετα, ενώ η καταγραφή συνεχίζεται. Άλλα έχουν να κάνουν με τον τόπο, αθηνιώτης, εξοχική, θαλασσινή, πυριανή, άλλα με την τεχνοτροπία της εικόνας, βρεφοκρατούσα, τριχερούσα, πλατιτέρα, δεξιά, ή με την τεχνοτροπία ή το τόπο που βρίσκεται ο ναός, κρεμαστή, θολοσκεπαστή, με το μήνα που εορτάζεται, βρεχούσα, μεσοσπορίτισα, αυγουστιανή, με τα θαύματα που φέρεται ότι κάνει, γιάτρισα, ψυχοσώστρα, παρηγορήτρα, παυσολύπη. Είναι όμως και άλλα θεοτοκονύμια επίθετα που τις έχουν αποδώσει υμνογράφοι και πατέρες, όπως γλυκασμός αγγέλων, θησαυρός αδαπάνητος, καθαροτέρα λαμπιδών ηλιακών, θυσίζος, καταφυγή και χαριτωμένη. Και βεβαίως για όλα αυτά τα ονόματα θα ακούσουμε ένα ηχητικό που όσα μπόρεσαμε να χωρέσουμε είναι αφιερωμένο σε αυτά τα 1300 ονόματα της Παναγιάς, της χιλιονοματούσας. Πάμε, Παναγιώτα μου.

Οδεύουμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας με ένα τραγούδι αλλιώτικο και με την ευχή για καλά ταξίδια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, ακούτε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στην Παναγιά και στο ελληνικό Πάσχα του καλοκαιριού. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας, αδιάφορον όπως σας είπα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής είναι η αγαπημένη μου Παναγιώτα Παπα Λεξίου. Παπαλεξίου. Δεν πάντα έτσι, να μην χαλάσουμε το έθιμο και ποσοστά το όνομα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα νησιώτικο γλέντι. Τώρα το δεύτερο μέρος θα το ξεκινήσουμε με ένα αλλιώτικο γλέντι. Ένα γλέντι από τον Πόντο μέχρι την Κρήτη. Ένα μιξάζ, να το πω ελληνικά, το οποίο ακούμε από τους αδερφούς Τσαχουρίδη, τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό, τον Νίκο τον Ζωηδάκη, αλλά και τον αγαπημένο μου Κώστα Αγέρη. Λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, ακούτε τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στο Πάσχα του καλοκαιριού και στην χάρη της, στη χάρη της Παναγιάς και βέβαια στη χάρη της κάθε Μαρίας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις Μαρίες που στα κάθε μας έχουν διάφορα υποκοριστικά: Μαρούλα, Μάρο, Μαράκι, Μαριό, Μάρα, Μάιρα, Μία, Μαρίκα, Μέρι. Συγγνώμη Μάριε, χρόνια πολλά και σε σένα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις Μαρίες. Και ξέρετε, σε μία έρευνα που είχε γίνει, τώρα πόσο έγκυρη είναι αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλια, απεδείχθη ότι στην Ελλάδα, λέει, αν πάρουμε ότι ο πληθυσμός είναι γύρω στα 10-11 εκατομμύρια, οι Μαρίες είναι περισσότερες από 650.000. Εντάξει, η προέλευση του ονόματος έχει πολλές εκδοχές. Μία είναι ότι προέρχεται από το εβραϊκό Μαριάμ, που σημαίνει δυνατός, γόνιμος, έφορος, που σημαίνει επίσης αρχόντισσα. Και ένα άλλο είναι ότι προέρχεται από το Μαράρ, το ρήμα, το νομίζω εβραϊκό και αυτό, που σημαίνει πικρή ή δυνατή, ή το Μάρα επίσης. Εβραϊκό ρήμα που σημαίνει αυτή που είναι επαναστατική και ανυπόταχτη. Κατά τον Άγιο Αυρόσιο, τον επίσκοπο των Μεδιολάνων, το όνομα Μαρία θέλει να σημαίνει πέλαγος, από το λατινικό mare που σημαίνει θάλασσα. Όπως και να είναι όμως, ας είναι πέλαγος η αγάπη που αγκαλιάζει κάθε Μαρία και κάθε Μάριο, και για τις ευχές έχουμε φτιάξει ένα πολύ μακρύ τραγούδι, γύρω στα 20 λεπτά, για κάθε Μαρία, μαζί με την αγάπη και τα χρόνια πολλά.

0: Νιόνιος.
1: Και κάπου εδώ το ραδιοφωνικό μας πανηγύρι για το Πάσχα του καλοκαιριού λαμβάνει τέλος. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους. Να είμαστε γεροί και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ. Και για το τέλος ένα τραγούδι σαν ευχή για όσους ταξιδεύουν και όχι μόνο. Καλά ταξίδια να έχουμε στο πέλαγο της ζωής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη εσύ.
2: Στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
2: Τι κάνετε.
3: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
4: Μιλά με το γιο σου.
2: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
2: Θα πάρω μουταδένα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να οπισθένει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
10: Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα.
11: Ένα καμπά, παρακαλώ.
10: Καμπά.
12: Καμπάς λευκό, καμπάς ροζέ, καμπάς κόκκινο. Το εκλεκτό κρασί που πίνετε κάθε μέρα.
8: Καλώς μας ήρθατε απόψε εδώ στο άλμπουμ στα παραπολιτικά 90,1, σε ένα άλμπουμ που θα σταθεί σε ένα τεράστιο κεφάλαιο στο οποίο εμείς των 50 βασίσαμε τις κύριες αναμνήσεις μας. Και πώς να μην το στείλει το παιδί δηλαδή στον κύριο Στέφανο, διότι τυρί, ρύζι, γάλα, καμπά, πού θα πάει να τα πάρει, στον κύριο Στέφανο. Σωστά καταλάβατε λοιπόν, μιλάμε για τις τηλεοπτικές και τις ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Συνήθως οι τηλεοπτικές διαφημίσεις μεταφέρονταν ατόφιες στο ραδιόφωνο, δεν μας ένοιαζε τότε η διάρκεια. Υπήρχαν τότε διαφημιστικά σποτ που κρατούσαν ένα λεπτό πλάς. Θυμάστε λοιπόν τη διαφήμιση με το τύρι, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Η φωνή του πιτσιρικά ήταν η Ρένα Καζάκου, αν δεν κάνω λάθος. Τη θυμάστε από την ταινία του Θόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα» που έκανε τη Χρυσάνθη Καναβού. Εδώ σκοτώσανε τον Καναβό. Θυμάμαι και τον φοβερό τον Καλογερόπουλο που είχε κάνει ρολάρα εκεί που κόλλαγε όταν πήγαινε να μιλήσει καθαρεύουσα. Και μόλις το γυρνούσε στη δημοτική, αμέσως έφευγε ροδάνη η γλώσσα του. Στο τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά, η φωνή του σποτ ήταν βεβαίως του σπουδαίου Γιώργου Παπαστεφάνου. Όπως καταλαβαίνετε, απόψε θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε πολλές διαφημίσεις, πολλά προϊόντα, πολλές ιστορίες. Θα προσεγγίσουμε το θέμα διαφήμιση μέσα από τους συγγραφείς ενός σπουδαίου λευκώματος με τίτλο «Ελάτζ, η Ελλάδα μέσα από τη διαφήμιση». Δεν ξέρω αν το έχετε. Όποιοι το έχετε, καλώς το έχετε. Όσοι δεν το έχετε, σπεύσατε. Είναι πολλά χρόνια που κυκλοφορεί το συγκεκριμένο λεύκομα. Και δεν ξέρω αν έχει επανεκδοθεί. Ρίξτε μια ματιά. Οι πρώτες εκδόσεις του ήταν απλώς το λεύκομα. Η δεύτερη έκδοση συνοδευόταν και από βιντεοκασέτα VHS τότε, όπου είχε διαφημιστικά σποτ τηλεοπτικά. Μπορούσαμε να τα δούμε επιτέλους, όχι μόνο να τα θυμηθούμε ή να τα διαβάσουμε. Εδώ σε αυτή την εκπομπή θα θυμηθώ και εγώ τα νιάτα μου, τότε που βαριόμουν να δω το έργο, όπως το λέγαμε τότε. Γιατί προτιμούσα να βλέπω διαφημίσεις ή να ακούω διαφημίσεις στο ραδιόφωνο. Καλή ώρα. Ω ναι, όταν έπαιζα στο δωμάτιό μου με φώναζαν για να δω τις διαφημίσεις, όχι την ταινία ή το σύριαλ ή τα κινούμενα σχέδια. Και όταν έμενα σπίτι, αν και καλά αρρώστενα, κοπάνα ξέρετε, Άκουγα ατέλειωτες ώρες ραδιόφωνο για να απολαμβάνω αλλά και να ηχογραφώ σε κασέτες τα διαφημιστικά σποτάκια, από εκεί βεβαίως και η απόκτηση ενός τεράστιου αρχείου σε διαφημιστικά σποτ δεκαετίας 70 και 80. Πάμε για συστάσεις, γιατί δεν ξέρω τι θα προλάβουμε απόψε να πρωτοθυμηθούμε. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Θα τραβήξει μεγάλο κουπί απόψε ο Νίκος. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, και όλοι εσείς θα μείνετε υποχρεωτικά κοντά μας, γιατί τέτοια χρονομηχανή πού θα σας ξανατύχει. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr, πείτε μας την αγαπημένη σας διαφήμιση από τα 70s και τα 80s, μια ενδιαφέρουσα ιστορία που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, αλλά πηγαίνετε και στη σελίδα μας στο Facebook, γιατί εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να βρείτε σε έντυπες διαφημίσεις τα σποτ που θα ακούμε εδώ στο απόψινό μας άλμπουμ. Για να μπείτε στη σελίδα μας είναι πανεύκολο, πληκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος και εκεί θα απολαύσετε και του πουλιού το γάλα.

0: Βλάχας Εβαπορέ. Μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει τα παιδιά. Βλάχας Εβαπορέ. Το μόνο Εβαπορέ της Νεστλέ.
1: Αυτό το είχε κάνει και ο Χάρη Κλίν, όπως θυμάστε. Δεν μεγάλωνε, μεγάλωνε, μεγάλωνε τα παιδιά. Άλλο πράγμα μεγάλωνε. Για όσους καθυστέρησαν να ανοίξουν τα ραδιοφωνά τους, καλώς ορίσατε. Είστε συντονισμένοι στη σωστή συχνότητα, στα παραπολιτικά 90,1. Και βεβαίως είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε ξεφυλίζει πολύ αγαπημένες σας σελίδες και δικές μας αγαπημένες σελίδες. Όμορφα πράγματα, αναμνήσεις από τις διαφημίσεις μας αγαπημένες σελίδες. Όμορφα πράγματα, αναμνήσεις από τις διαφημίσεις, από τα διαφημιστικά σποτάκια.

0: Χένιγκερ καινούργια σε κουτί.
1: Κουτί. Τώρα η Χένιγκερ καινούργια σε κουτί.
0: Τώρα η Χένιγκερ καινούργια για το σπίτι. Δοκίμασέ την και ποτέ δεν θα σου λείπει.
1: Είναι καλή, πολύ καλή και πρακτική.
0: Τώρα η Χένιγκερ κουτί και την κουτί.
2: Χένιγκερ Export. Του κουτιού και του σπιτιού.
3: Νάτος και ο Βασίλης Μαυρομάτης που έκανε το σπικάζ και ο Κίμων Μουζενίδης ήταν ο πρωταγωνιστής που κούναγε τα κουτάκια με την πύρα. Αλίμονο σε αυτόν που άνοιξε μετά τα κουτάκια. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε να το διασκεδάσουμε πραγματικά. Γιατί θα μιλήσουμε για την ελληνική διαφήμιση. Θα ακούσουμε πολλές ελληνικές διαφημίσεις από το παρελθόν. Διαφημίσεις με τις οποίες μεγαλώσαμε, αντρωθήκαμε. Αυτό το κουτί-κουτί με τον Κίμωνα Μουζενίδη μου θυμίζει και το τρώτε μακαρόνια με τον Βέγκο, που αυτό βεβαίως δεν ήταν επίσημο τηλεοπτικό σποτ, ήταν ένα μέρος σε μια ταινία που λεγόταν «Ο παλαβός κόσμος του Θανάση» του Γιώργου Λαζαρίδη. Ήταν μια σπονδυλωτή ταινία που ένα από τα σκέτς της ταινίας ήταν αυτή η μακαρονάδα, έτσι λεγόταν ο τίτλος, όπου πήγαινε ο Θανάσης Βέγκος ως κομπάρσος να βρει δουλειά σε ένα στούντιο. Στούντιο Electric λεγόταν κιόλας. Και τον διόρισαν ουσιαστικά πρωταγωνιστή μιας ταινίας που θα διαφήμιζε ενός διαφημιστικού σποτ, δηλαδή που θα διαφήμιζε μακαρόνια. Και γίνονται διάφορα ευτράπελα κατά τη διάρκεια που ο Βέγκος τσακίζει τις μακαρονάδες, μέχρι που είναι υποχρεωμένος να φάει 7-8 μακαρονάδες και καταλήγει στο νοσοκομείο με ένα πιρούνι στο χέρι τραγουδώντας «Τρώτε μακαρόνια, τρώτε μακαρόνια, η ποιότης μας όλους σας γνωστή». Πώς το έλεγε μετά, κάτσε. «Τρώνε οι παππούδες, τρώνε και τα εγγόνια, είναι μια απόλαυση σωστή». Έτσι, να τα θυμόμαστε όλα. Λοιπόν, θυμηθείτε κι εσείς ωραία σποτάκια από εκείνες τις δεκαετίες. Τις δεκαετίες, έλα μου φύγε ένα αλφα, γιατί δεν ξέρω. Εγκεφαλικό. Πιάσαμε και τα 50, δεν είπαμε. Και θυμόμαστε διαφημίσεις από τότε.

Λοιπόν, το email μας, γελάς Νίκο. radio@parapolitika.gr. Για να επικοινωνούμε βεβαίως. Αν δεν τα πάτε καλά με τα email, υπάρχει και η σελίδα μας στο Facebook που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, διαβάζετε, σερφάρετε, επικοινωνείτε, σχολιάζετε, στέλνετε μηνύματα, ό,τι ποθεί ψυχούλα σας. Και βεβαίως εκεί έχετε την ευκαιρία να δείτε την έντυπη μορφή των διαφημίσεων που ακούμε απόψε. Σας είπαμε ότι θα κάνουμε και μία αναφορά στο λεύκομα Ελλάδς. Ναι, η Ελλάδα μέσα από τη διαφήμιση, το ξέρω, μου φύγει ο τίτλος. Ο Φιλίμωνας Παπαπολίζος και ο Κώστας Μαρτζούκος είχαν υπογράψει το συγκεκριμένο λεύκομα, πολύτιμο λεύκομα για εμάς που αγαπάμε τις διαφημίσεις. Δεν τις αγαπάμε απλώς, τις λατρεύουμε. Πριν όμως κάνουμε την αναφορά, την εκτενή αναφορά, πάρτε και αυτό. Ο Χάρι Κλίν, βασικός πρωταγωνιστής σε διαφημίσεις της δεκαετίας του 80 κυρίως. Και εδώ μια γενικότερη άποψη για την τηλεοπτική εκείνης της εποχής.

0: τον κάνω, είναι κατάμαυρος.
1: Τον έπλυνες γερά, τον έπλυνες καλά.
2: Τονίνο, Μαρτσέλο, Πέπε, Τζουζέπε, Λουίτζι.
3: Quanti?
4: Sì, padrone.
2: Avanti!

0: Σώζει, ολοκαντσόνι και τζελάτι! Δουλειά, βρε, δουλειά!
1: Μάμα, σύ!
2: Σύ, μάμα!
3: Μαρενγκάτα, από την Ταρτούφο, στα ψυγεία έργα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτή ήταν η αδελφή Τζαβάρα, τα τζαβαράκια που λέγαμε στις αρχές της δεκαετίας του 80, που το ραδιόφωνο βεβαίως έπαιζε μπόλικους αδελφούς Τζαβάρα, αλλά έπαιζε και αρκετό Πάριο. Φυσικά το ράδιο δεν έπαιζε μόνο τραγούδια με τον Πάριο, αλλά έπαιζε και αυτό.
1: Ενώ ο τσοκολάτας Carnation απολάμβανε μία Carnation, ξαφνικά...
2: Έζεσαι φωτιά! Η αποθήκη του Σάντια και δηλαδή Λόνα!

0: τσοκολάτας Carnation, πάντα πιο δυνατός.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από το Carnation και ξέρω τι σκέφτεστε, γιατί κόψαν το Carnation. Το γράφετε συνέχεια και μέσα στη σελίδα της εκπομπής. Και λέω, βρε παιδιά, δεν ξέρω, λέει να μαζευτούμε να κάνουμε μια διαδήλωση και για το Carnation, okay. Μου είχαν πει και ένα άλλο προϊόν, κάτσε να δεις ποιο άλλο ήταν που μου λέγανε να διαδηλώσουμε για το Carnation και για κάτι ακόμα. Θα το βρω, θα το ψάξω. Λέγαμε λοιπόν για το Λεύκομα Ελλάδς νωρίτερα και να δούμε τι έγραφε ο Φιλίμων Παπαπολίζος τότε. Η διαφήμιση λοιπόν, έργο των ταλαντούχων συγγραφέων κειμενογράφων, γραφιστών, σκητσογράφων, ζωγράφων, φωτογράφων, κινηματογραφιστών, μουσικών, εκφωνητών, ηθοποιών και φωτομοντέλων που ερμηνεύοντας το πνεύμα των δημιουργών τους έδωσαν φτερά στα όνειρά μας, χάιδεψαν τα αυτιά μας με μαγικές μελωδίες, μη μου πείτε, γέμισαν τη ζωή μας με πολύχρωμες εικόνες, φόρτωσαν το τραπέζι μας με άφθονα αγαθά, έντισαν, στόλισαν, νοικοκύρεψαν το φτωχικό μας καλυβάκι. Το θυμάστε το «Ντίνει, στολίζει, νοικοκυρεύει», κλασικό σλόγγαν διαφημιστικής καμπάνιας εκείνης της εποχής. Αλλά και εμάς, άντρες και γυναίκες που ζούμε ακόμα και στα μακρινά χωριά, μας έμαθαν, για παράδειγμα, ακούστε κάτι τρομακτικό, μας έμαθαν να πλένουμε τα δόντια μας. Να φροντίζουμε τη σωματική μας υγιεινή, να χρησιμοποιούμε σαμπουάν και αποσμητικά. Μας έσπρωξαν στη σωματική άσκηση, στη δίαιτα και στην ελάττωση του βάρους και των ψωμακίων και σίγουρα μας βοήθησαν στην επιμήκυνση του μέσου όρου ζωής προς θλίψη των συνταξιοδοτικών οργανισμών. Αυτοί είναι που πήραν στα χέρια τους ένα περιφρονημένο και ελαφρώς ύποπτο επάγγελμα, το ανέδειξαν και το προσάρμοσαν στις απαιτήσεις των εκάστοτεν εποχών της επικοινωνίας, στη βιομηχανική και τώρα στην τεχνολογική. Στο πάνθεον των δημιουργών της διαφήμισης συγκαταλέγονται συγγραφείς όπως ο Καραγάτσης, ο Καμπανέλης, ο Μποστατζόγλου, ο Δήμου, ο Γκούφας, ζωγράφοι σαν τον Γουναρόπουλο, τον Βυζάντιο, τον Καστανάκη, τον Βασιλείου, τον Θεολογίτη, τον Κατζουράκη, σκητσογράφοι όπως ο Φώκος, αν τον θυμάστε το Φώκο, το Φώκο το Δημητριάδη, ο Μητρόπουλος επίσης, ο Κύρο Κυριακόπουλος. Ο ίδιος είναι ο Κύρο με τον Κυριακόπουλο, μην τα μπερδεύετε. Μουσική επίσης σαν το Βαγγέλη, το Βαγγέλη Παπαθανασίου δηλαδή, το Μίμη Πλέσα, το Γιώργο Κατσαρό, το Λουκιανό Κυλαϊδόνη, όλοι, ειδικά του Λουκιανού, θυμόμαστε πολλές διαφημίσεις. Από τον Καρνί, τον Γκλέμο, το Σαμπουάν, τον Αφρό Προσάρ. Ηθοποιοί επίσης σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, το Χατζηχρήστο, τη Λάσκαρη, τη Δανδουλάκη, εκφωνητές να θυμηθούμε. Ποιους να πούμε, τον Λουκιανό Ροζάν, τον Βασίλη Μαυρομάτη, τον Κώστα Καστανά, τον Γιώργο Παπαστεφάνου που αναφερθήκαμε και νωρίτερα, τον Γιάννη Φέρτη, τον Κώστα Σκόκο, μέχρι και ο Αντώνης Πηλιαρός, ο οποίος μετέδιδε αθλητικά εκείνα τα χρόνια, είχε κάνει και αυτός διαφημιστικά σποτ.

Επειδή το ράδιο εκτός από διαφημίσεις έπαιζε και τραγούδια με τον Πάριο, διακαώς και ακαταπαύστος, ο Πάριος φρόντιζε να απολογηθεί. Ναι, βεβαίως είχε απολογηθεί. Υπήρχε ένα τραγούδι που έλεγε «Αν με έχεις βαρεθεί να μου το πεις». «Σε παρακαλώ», συνέχιζε. Αλλά δεν το είπε κανένας, γιατί ποιος βαριέται το Γιάννη Πάριο, αν είναι δυνατόν.

0: himo Bani. Dudolka, που είναι τόσο γευστικό.
1: Bani! Κάνουμε διαγωνισμό!
2: Να κερδίσει όποιος βγει.
1: Το Dolka,
2: πιο αργά.
1: Ένα, δύο.
2: Αδύνατον, το Dolka.
1: Πίνατε.
2: Μονορούφι,
1: χάσαμε. Αλλά κερδίσαμε την υπέροχη γεύση του Dolka.
3: Dolka της Nestlé, με την υπέροχη γεύση.
1: Καν-καν! Τώρα πια το Dolka και με εύκολο άνοιγμα.
4: Ήταν η Βάσια Τριφίλη που έκανε τον μπάνι του Dolka. Είπαμε σήμερα θα θυμηθούμε υπέροχες διαφημίσεις από τα χρόνια τα παλιά, από τα παιδικά μας χρόνια, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, στην εκπομπή Άλμπουμ, που αυτή είναι η δουλειά της, να ξεφυλίζει το παρελθόν, να στέκεται σε φωτογραφίες που μας έχουν σημαδέψει, και αν μη τι άλλο, αυτό που μας έχει σημαδέψει από τη δεκαετία του 70 και του 80 είναι ασφαλώς η ελληνική διαφήμιση. Σας είπα ότι πολλές φορές προσωπικά δεν με διέφερε το πρόγραμμα που μετέδιδε εκείνη την ώρα η τηλεόραση. Δηλαδή μια ταινία, μια παιδική ταινία δηλαδή, τότε που ήμουν μικρός. Με διέφεραν όμως πάρα πολύ οι διαφημίσεις. Ήταν ένας καινούριος κόσμος για μας τότε που ήμασταν παιδιά. Μην κοιτάτε τα σημερινά παιδιά που τι εντύπωση να σας κάνει μια διαφήμιση. Καμία. Για μας ήταν κάτι πάρα πολύ φρέσκο, πολύ διαφορετικό από κάτι συνηθισμένο που βλέπαμε μέχρι τότε. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η τηλεόραση εκείνα τα χρόνια είχε 4-5 ώρες πρόγραμμα την ημέρα. Δεν είχε παραπάνω. Μετά έβγαιναν εκείνες οι μπάρες ή κάτι ρολόγια. Οπότε με τις διαφημίσεις πάθαμε ένα κόλλημα η γενιά των 70s, 80s κλπ. Η σημερινή 50, 60 και παραπάνω βεβαίως. Το ίδιο πάθαμε και με το ραδιόφωνο, δηλαδή οι ραδιοφωνικές διαφημίσεις, οι οποίες είχαν πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι μπορούσες να φτιάξεις το σενάριο μόνος σου. Άκουγες μία διαφήμιση που είχε τόσο έντονες εικόνες, που έφτιαχνες πραγματικά το σενάριο στο μυαλό σου και έβλεπες εικόνες, φανταζόσουν πώς μπορεί να είναι, τι να φαίνεται όταν ακούγεται μια φράση, όταν ακούγεται ένας διάλογος. Και όπως έλεγε και ο Κώστας Μαρτζούκος, μοιάζει απίστευτο, αλλά δεν υπάρχει στιγμή της ζωής μας από το 1940 μέχρι σήμερα που να μην πέρασε με κάποιο τρόπο άμεσα ή έμεσα στη διαφήμιση. Όπως επίσης ότι η πολύπλευρη συμβολή της στη διαμόρφωση της καθημερινής ζωής λειτουργήσε όλα αυτά τα χρόνια και στην Ελλάδα σαν εργαλείο πολιτισμού. Αυτό προς απάντηση κάποιον που είναι απόλυτα απέναντι από τις διαφημίσεις. Εγώ τις βλέπω καθαρά καλλιτεχνικά. Δεν με ενδιαφέρει το εμπορικό κομμάτι της υπόθεσης. Και ακόμη πως η διαφήμιση δεν είναι τελικά μόνο μαρτυρία ή καταγραφή μιας εποχής, αλλά και έκφραση της καθημερινής ζωής, ακόμα και στις περιπτώσεις που τα μέσα της ήταν περιορισμένα. Ερωτήματα. Πώς συμβαίνει άραγε ένα εφήμερο και για πολλά χρόνια ανυπόλυπτο είδος να καταφέρνει να συμπυκνώνει την ιστορία μας? Πώς συμβαίνει ένα απλό μέσο εμπορικής επικοινωνίας με συγκεκριμένη σκοπιμότητα να αποκτά διαστάσεις κοινωνικού, αισθητικού και πολιτιστικού φαινομένου, και πώς μια ταπεινή τέχνη χωρίς ύφος εξελίσσεται σε γλώσσα, σε τέχνη και επιστήμη, σε επιστήμη της επικοινωνίας? Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, παρεμπιπτόντος. Από αυτό το επίρρημα η διαφήμιση έλκει τη γοητεία της. Και συνεχίζει ο Κώστας Μαρτζούκος, στην εμπορική τουλάχιστον μορφή της η διαφήμιση έχει ένα και μοναδικό σκοπό, να πουλήσει τα προϊόντα της. Στην προσπάθειά της όμως να το επιτύχει συναντά τους ανθρώπους. Συναντά τις ανάγκες και τις αξίες τους, τις συνήθειες και τις ιδιομορφίες τους, τις επιθυμίες, τα όνειρα και τα οράματά τους, αλλά και το περιβάλλον που διαμορφώνουν οι εκάστοτε συνθήκες της καθημερινής ζωής. Για να απευθυνθεί λοιπόν στους ανθρώπους, πρώτα τους μαθαίνει. Και αυτό ήδη συνιστά ένα πρώτο επίπεδο καταγραφής της πραγματικότητας. Αλλά για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί τους, πρέπει να σπάσει το φράγμα της αδιαφορίας τους, να προκαλέσει την προσοχή και το ενδιαφέρον τους, και ταυτόχρονα να διαφοροποιηθεί και να διακριθεί ανάμεσα σε ανταγωνιστικά μηνύματα που επιδιώκουν παράλληλους στόχους. Αυτό μπορεί να το επιτύχει μόνο αν μιλήσει με πρωτοτυπία, φαντασία και φρεσκάδα. Αυτό που ακριβώς δηλαδή περιγράφαμε λίγο νωρίτερα. Αυτό που μας έκανε εντύπωση στα πρώτα διαφημιστικά τρέιλερ που βλέπαμε. Και μέσα από τον πρωτόγονο κάποτε επαγγελματικό αργότερα μηχανισμό της διαφημιστικής εταιρείας επιστρατεύει τα πάντα στη δημιουργία και την υποστήριξη του πώς, δηλαδή της μοναδικής ιδέας που θα την κάνει να ξεχωρίσει. Και τότε τολμάει η διαφήμιση. Σπάει φόρμες, ανακατεύει λέξεις, τίτλους, φράσεις και εικόνες, σχήματα, ήχους, ρυθμούς, σιωπή. Απλοποιεί και συμπυκνώνει νοήματα, χρησιμοποιεί τη μεταφορά, την υπερβολή, το χιούμορ. Μετέρχεται δηλαδή τα στοιχεία μιας αναπαράστασης που ενώ οφείλει να έχει κάποιο αισθητικό αντίκρισμα, δεν παραιτείται ποτέ από τον ουσιαστικό στόχο της. Για αυτή την παράσταση αξιοποιεί την επικαιρότητα της εποχής, τη μόδα, τις τάσεις και τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Χρησιμοποιεί κάθε μορφή τέχνης, επιστήμης και τεχνικής, τις υπηρεσίες των επαγγελματικών ειδικοτήτων της, όπως και εκείνες διάσημων προσωπικότητων κάθε χώρου, όλες τις δυνατότητες των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας και κάθε τεχνολογική κατάκτηση. Τι κάνει λοιπόν η διαφήμιση με όλα αυτά? Αναπαράγει την πραγματικότητα δημιουργώντας μια καινούργια που ωστόσο δεν συνιστά έναν ψεύτικο κόσμο όπως πολλοί πιστεύουν, αλλά την επιθυμητή ή ιδεατή εικόνα του. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα όλες αυτές τις διαφημίσεις που βλέπουμε την ιδανική οικογένεια με το ιδανικό πρωινό και αρχίζουμε και γράφουμε από κάτω, ειδικά στο Facebook, όλη την αρνητήλα που μας δέρνει τη βγάζουμε κάτω από τέτοιες διαφημίσεις και λέμε πω από τι ψεύτικο που είναι. Μα δεν είναι ψεύτικο, απλώς σας λέει πως θα θέλαμε να είναι. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε άραγε. Μπορούμε δηλαδή το ιδανικό που βλέπαμε μέσα σε μια διαφήμιση να το κάνουμε πραγματικότητα και να πούμε ναι, επιτέλους το καταφέραμε. Αλλά δυστυχώς ούτε και αυτό από ό,τι φαίνεται έχουμε διάθεση να το κάνουμε. Μην ξεχνάτε όμως ότι τα όνειρα και οι επιθυμίες των ανθρώπων είναι μέρος της πραγματικότητάς τους. Ό,τι παράγει λοιπόν η διαφήμιση, να ξέρετε ότι είναι προϊόν ζωής. Να ένα ακόμα προϊόν, ένα τζιν. Ένα άσπρο τζιν που έγινε τραγούδι, το οποίο το φορούσε η Ναντίν, η Κωνσταντίνα, και το τραγούδισε ο Σταμάτης Κόκοτας, παρακαλώ.

0: χρωστάς της ωραίας της παρέας της ομάδος. Σερένατα και Πάσης Ελλάδος.
1: I'm a like now. Αυτή λοιπόν ήταν μία από τις πιο αγαπημένες διαφημίσεις της δεκαετίας του 80, η Σερενάτα. Θυμηθείτε ότι τα περισσότερα σποτάκια εκείνη την εποχή τα αγαπούσαμε όχι μόνο για αυτά που μας δείχνανε, αλλά για το ότι είχαν ένα πολύ εύκολο τραγουδάκι το οποίο μπορούσαμε να το μάθουμε, ως παιδιά ειδικά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επόμενη μέρα, όταν είχε πρεμιέρα μια διαφήμιση στην τηλεόραση, την επόμενη μέρα, όταν πηγαίναμε στο σχολείο, όλοι κουβεντιάζαμε για αυτή τη διαφήμιση και οι περισσότεροι ξέραμε απ' έξω και το τραγουδάκι, παρακαλώ. Αν δεν σας αρέσουν όμως τα γλυκά, έχω και σε αλμυρά, δεν είναι διαφήμιση, αλλά ακούστε.
2: Μήπως έχετε υπόψη σας ένα πείμα το κόκκινο τυρί?
3: Αλίμονα, άμα δεν ξέρω το κόκκινο τυρί, τι ξέρω τι πείσεις.
4: Αλίμονα, το ξέρετε.
3: Αλίμονα,
4: πώς είναι,
3: πώς είναι. Να το θυμίσω μια στιγμή, να το σκεφτώ.
4: Ναι, ελάτε.
3: Πέστε μου λίγο την αρχή. Κόκκινο τυρί μας δώσαν το τραπέζι όταν μας τρώσαν. Κόκκινο τυρί. Το κοιτάμε, το συζητάμε.
4: Αλλά τέτοιο.
3: Δεν μας άμε.
4: Χρώμα ωραίο, ευωδία. Και από μέσα.
3: Αηδία.
4: Έξοχα. Έξοχα. Καταλαβαίνετε το νόημα αυτού του ποίηματος.
3: Ήμουν τώρα. Πώς θα είναι δυνατόν το καταλαβαίνω.
4: Όλη η σάτυρα για την κομμουνιστική ιδεολογία εκεί μέσα. Ξέρεις το τυρί είναι.
3: Θαυμάσιο.
1: Ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Από το «Ξύπνα Βασίλη» του Δημήτρη Ψαθά, νομίζω ήταν το θεατρικό, και ο Γιάννης Δαλιανίδης είχε κάνει την κινηματογραφική προσαρμογή και τη σκηνοθεσία. Στη «Φίνος Φιλμ» ήταν η ταινία, το 1969 έπαιζε βεβαίως και η Έλληνα Ναθαναήλ, που ήταν η αδερφή του Γιώργου Κωνσταντίνου. Αλλά νομίζω ότι την παράσταση έκλεψε ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, όχι μόνο με το κόκκινο τυρί, με γενικότερα την έννοια ποιητής φανφάρας. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο το συναντάμε ακόμα και σήμερα. Ναι, δυστυχώς, όχι ευτυχώς. Στην ταινία χαιρόμαστε να τον βλέπουμε το φανφάρα, αλλά όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με έναν πραγματικό φανφάρα, εκεί τα πράγματα είναι τραγικά, δεν είναι αστεία. Κατά τα άλλα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται ωραία σποτάκια διαφημιστικά από τις δεκαετίες του 70 και του 80, σποτάκια που έχουν παίξει τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει, αλλά το μεγάλο κουπί, όπως σας είπα και στην αρχή, το τραβάει ο Νίκος Πισμπίκης. Και τώρα που λέγαμε για ταινία νωρίτερα, για το «Ξύπνα Βασίλη», θυμήθηκα και μια άλλη ταινία, μεταγενέστερη βέβαια, του 1982, που λεγόταν «Το Ρεπό». Ήταν του Βασίλη Βαφέα, ήταν από αυτές τις ταινίες που έβαζες δυνατά την τηλεόραση και άκουγες έναν ήχο χώρου ή άκουγες παπούτσια να περπατάνε. Αλλά είχαν συγκλονιστικές εικόνες, και αυτό δεν το λέω για πλάκα. Ο Βαφέας έκανε εξαιρετική δουλειά στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και προτείνω να δείτε και το «Ρεπό» και τον «Έρωτα του Οδυσσέα» με τον Κώστα Βουτσά, που όταν πρώτο προβλήθηκε στην ΕΡΤ νομίζαμε ότι θα είναι μια κωμωδία, αλλά Δαλιανίδης, και κάτσαμε όλοι μπροστά στην τηλεόραση να δούμε Βουτσά Σαββατόβραδο και είχε τον «Έρωτα του Οδυσσέα» και λέμε τώρα δεν θα μιλήσει καθόλου ο Βουτσάς. Και πέρναγε η ώρα και πέρναγε η ώρα μέχρι το κλείσαμε, δεν αντέξαμε. Μεγαλώνοντας όμως, όταν ξαναείδα τον «Έρωτα του Οδυσσέα», τη λάτρεψα αυτή την ταινία, γι' αυτό και την προτείνω. Τώρα τι γίνεται, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι ανάμεσα στα διαφημιστικά σποτάκια θα ακούμε και κάποια τραγούδια που έντυναν ουσιαστικά εκείνη την εποχή, θα ξαναγυρίσω στο «Ρεπό», γιατί μέσα στο «Ρεπό» του Βαφέα ακούγονταν στη σκηνή του συνεργείου, που είναι ο Πέτρος Ζαρκάδης με τον Δημήτρη Πιατά, ακούγονταν τρία τραγούδια. Ένα με τον Δημήτρη Μητροπάνο, ένα με τη Ρίτα Σακελαρίου και κάποιο που μου διαφεύγει τώρα. Ας, και ένα με τον Στράτο Διονυσίου, ναι. Είναι ένα τραγούδι, ειδικά αυτό με τον Στράτο Διονυσίου, είναι ένα τραγούδι που πλέον δεν πολύ παίζεται, γιατί εμπίπτει στον κώδικα politically correct. Αν ακούσετε τους στίχους, πολλοί από εσάς που ενδεχομένως να λατρεύετε τα politically correct, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Και ενδεχομένως να μου στείλετε και μήνυμα και να μου λέτε τι είναι αυτά που παίζετε και δεν τρέπεστε. Να σας πω την αλήθεια, Δημήτρη Μητροπάνο λέγαμε να βάλουμε και να ξεκινήσουμε από αυτά που ακούγονται στην ταινία Ρεπό, αλλά επειδή έκανα όλο τον πρόλογο για τον Στράτο Διονυσίου και το «Και λέγε λέγε», είπαμε να το βάλουμε πρώτο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάτι σε μπέση αργυράκι μου θυμίζει αυτό. Τα θυμάστε τα Smarties λοιπόν, αυτά τα ωραία τα κουφετάκια με τη σοκολάτα μέσα. Ε, τι ωραία που ήτανε. Μήπως υπάρχουν ακόμα. Ναι, αλλά όχι εκείνα. Ε, αυτό που γράφουν όλοι δεν έχει πια την ίδια γεύση. Δεν έχετε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο ότι έχουμε μεγαλώσει και έχει αλλάξει η γεύση μας? Όχι, αυτό δεν το υπολογίζουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα παραπολιτικά 90,1 να ακούμε παλιά διαφημιστικά σποτάκια. Είναι της Αγίας Διαφήμισης σήμερα μάλλον, γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε τέτοιο αφιέρωμα. Είναι ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας, είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει και θυμάται όλες αυτές τις ωραίες διαφημίσεις, αλλά μαζί με εσάς, μεταξύ μας αυτό, εγώ και άλλοι 10.000 θα το ξέρουμε μόνο. Λοιπόν, ακούσατε το «Και λέγε λέγε» με το Στράτο Διονυσίου νωρίτερα. Ένα από τα τραγούδια που ακουγόντουσαν αποσπασματικά μέσα στην ταινία «Ρεπό» του Βασίλη Βαφέα του 1982 με τον Πέτρο Ζαρκάδη. Είπαμε, η σκηνή στο συνεργείο μαζί με τον Δημήτρη Πιατά, εκεί που έρχεται ένα πολύ ωραίο ταψί με κοτόπουλο και πατάτες στο φούρνο και κρύα μπύρα. Και εκεί που φτιάχνει και μαστορεύει το αυτοκίνητο ο Πιατάς, λέει, με συγχωρείς, του λέει του Ζαρκάδη, δεν έχω φάει και τίποτα από το πρωί. Λίγο έτσι, λίγη πετσούλα, λέει, και μετά θα συνεχίσουμε. Τελικά έφαγε όλο το κοτόπουλο, ήπιε 3-4 μπύρες παγωμένες όμως. Και εκτός από το Στράτο Διονυσίου ακουγόταν και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ένα τραγούδι που δεν ακούγεται συχνά στα ραδιόφωνα, ευκαιρία να το θυμηθούμε.

0: Διαφημίσεις και τραγούδια, τραγούδια και διαφημίσεις. Θυμόμαστε σήμερα εδώ στο άλμπουμ του Σαββάτου, στα Παραπολιτικά 90,1. Για πείτε μας κι εσείς, για ξεκουνηθείτε σιγά σιγά να δούμε, θυμάστε καμιά διαφήμιση ή δεν είστε διαφημισάκηδες όπως ο Μιλών. Ο Μιλών είναι φανατικός του είδους και η απόδειξη είδου.
1: Τα παιδιά ζητούν μερέντα. Το πιο νόστιμο, το πιο δυναμωτικό τους κολατσό. Μερέντα, σε προστατευτική συσκευασία. Έχει σωστή γεύση και σωστή τιμή. Μερέντα, χαρίζει υγεία και δύναμη.
2: Μερέντο!
1: Μερέντα είναι Παυλίδου.
0: Του έφυγε και του μικρού ένα αλφα, το είπε Μερέντο. Όπως μου είχε φύγει και εμένα νωρίτερα, που λέω τι είναι αυτό, εγκεφαλικό, κάτι δεν πάει καλά. Αγαπημένα προϊόντα της νιώτης μας, κάποια από αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν. Αλλά ναι, όπως λέτε και σχολιάζαμε νωρίτερα, άλλοι δεν είναι ίδια γεύση, ναι. Κάποιοι άλλοι ενοχλούνται, λέει, γιατί το εργοστάσιο το δεν είναι πλέον του τάδε και είναι του Δίνα και γιατί το αγόρασε έτσι και δεν είναι ωραία αυτά που βγάζει και πω, τι χολή είναι αυτή, ρε. Αμογέλα, ρε. Αμογέλα. Πώς το έλεγε ο Φιλιππίδης στο Χρόνι Εξαρχάκο στον Καρσονιέρα για 10, που το λέει, θέλω να είσαι χαμογελαστός, χαμογέλα, ρε. Ξινίλα πια, ξινίλα, να την πετάξουμε λίγο από πάνω μας, έστω και για μια ωρίτσα, δυο ωρίτσες. Λοιπόν, radio@parapolitika.gr είναι το email μας για να επικοινωνούμε, και αν δεν αγαπάτε τα email, φυσικά υπάρχει και το Facebook που ξέρω ότι το λατρεύετε, διότι εκεί θα συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος», και εκεί να δείτε τι έχετε να δείτε. Εκεί λοιπόν θα συναντήσετε έντυπες ρεκλάμες, δηλαδή διαφημίσεις από περιοδικά, αλλά όχι μόνο διαφημίσεις. Θα συναντήσετε και διάφορα αγαπημένα αντικείμενα, ας πούμε, από τα νιάτα μας. Να, Λίαν προσφάτως, ας πούμε, είχαμε ανεβάσει μια πολύ ωραία φωντανιέρα από αυτές που βάζαμε τα σοκολατάκια Τζοκόντα μέσα. Να, Τζοκόντα. Να τι άλλο είχατε πει να βάλουμε μαζί με το Carnation και να διαδηλώσουμε. Α, είχατε πει και τα κρόστα, τα πουράκια. Τα θυμάστε τα πουράκια, τα κρόστα. Μεγάλη ιστορία. Σας την έχω οδηγηθεί. Που έκανα διάρρηξη στο αυτοκίνητο του μπαμπά για να πάρω το 20 ευρώ. Όχι, δεν ήταν ευρώ τότε, ήταν δραχμές. Το 20 δραχμό. Και τελικά άνοιξε το τογιωτάκι. Γιατί ακόμα τα πράγματα δεν είχαν ούτε μαγνητικές κλειδαριές, ούτε τίποτα. Έβαζες ένα ξυλάκι παγωτού μέσα και άνοιγε το καημένο τα μαξάκι. Και έπαιρνες το 20 δραχμό και πήγαινε στον Κυριάννη τον περιπτερά που ήταν φέση από το κρασί. Και έπαιρνες ένα κρόστα και αισθανόσουν θεός τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχει και παραπάνω. Λοιπόν, η τελευταία ανάρτηση στη σελίδα μας είναι το ζαχαροπλαστείο Μαλάμου, το οποίο έκλεισε το προηγούμενο νομίζω καλοκαίρι. Έκλεισε οριστικά, δηλαδή περισσότεροι έχετε την αίσθηση ότι απλώς έχει μεταφερθεί από το σημείο που ήταν και είναι παραδίπλα. Ναι, είχε μεταφερθεί, πλέον δεν είναι ούτε παραδίπλα. Έκλεισε οριστικά. Και ένα-ένα κλείνουν τα αγαπημένα μας στέκια και εξαφανίζονται και χάνονται και τα προϊόντα που αγαπούσαμε. Αλλά έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμα να τα θυμηθούμε όλα αυτά. Οπότε να θυμηθούμε το τρίτο τραγούδι που ακουγόταν στην ταινία «Το ρεπό» του Βασίλη Βαφέα, που ήταν με τη Ρίτα Σακελαρίου. Αυτό το «Θέλω να κάνω ταραχή σε μια ψυχή σου λέω». Δεν θα μπορούσε να διαλέξει ο Βαφέας καλύτερο τραγούδι να ακούγεται μέσα σε σκηνή συνεργείου, πραγματικά. Τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά στο δεύτερο μας μέρος.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάνει το γάλα απόλαυση.
1: Το σέντρο του Κουικάρα στα σούπερ μάρκετ.
2: Αυτό το υπέροχο χαμόγελο του Γιώργου Παπαστεφάνου όταν σπίκαρε διαφημίσεις. Αν και πάντα ο Γιώργος Παπαστεφάνου όταν μιλάει έχει μια υπέροχα χαμογελαστή φωνή. Έτσι κι αλλιώς ό,τι έχει κάνει ο Παπαστεφάνου είναι σπουδαίο, δεν το συζητάω. Από τις εκπομπές του, από τις διαφημίσεις του, από τους στίχους του, τι να πρωτοποιείς. Καλώς ορίσατε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε θυμόμαστε αγαπημένα διαφημιστικά σποτάκια από τη δεκαετία του 70 και του 80. Γιατί έτσι θέλουμε, πολύ απλά, διότι αυτός είναι ο ρόλος του άλμπουμ, να μας θυμίζει πράγματα που έχουμε αγαπήσει, πράγματα που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τα παιδικά μας χρόνια ή τέλος πάντων με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περίοδου της ζωής μας. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας για να επικοινωνούμε και φυσικά υπάρχει και το Facebook, η σελίδα μας με τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία». Ο κύριος Στέφανος, εκεί θα μπείτε και θα δείτε τις έντυπες διαφημίσεις που έχουμε αγαπήσει. Αν και μεταξύ μας οι διαφημίσεις που έχουμε αγαπήσει περισσότερο είναι της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, αλλά και οι έντυπες έχουν ιδιαίτερη γοητεία. Αρκεί να ξοδεύετε θετικά, το ξοδεύετε χρόνο, για να διαβάζετε τις λεζάντες. Γιατί οι περισσότεροι κοιτάτε μόνο εικονίτσες. Γράφει επάνω η λεζάντα με τεράστια γράμματα. Καβουράκια. Θα θυμάστε αυτά τα snack που έβαζε η Best Foods. Βλέπετε την εικονίτσα και γράφετε από κάτω. Πώς τα λέγανε ρε παιδιά αυτά, δεν θυμάμαι. Και γράφει από πάνω με τεράστια γράμματα. Καβουράκια. Δεν το μπορώ ρε παιδιά, αυτό τρελαίνομαι. Θα γίνω κι εγώ γκρινιάρη, σαν και εσάς. Σαν τον Ορέστη Μακρύ, ξέρω τώρα. Ο Πισμπίκης απέναντι θέλει Ορέστη Μακρύ, δεν κρατιέται. Πόσο νωρίς, δεν φαντάζομαι να τρώνε το μεσημέρι για βράδυ και το βράδυ για το πρωί της επομένης. Αυτός, ένας Ορέστης Μακρύς, περιποιημένος. Λοιπόν, επανερχόμαστε στις διαφημίσεις, αλλά και στα τραγούδια που πλαισίωναν τις διαφημίσεις. Δηλαδή, υπήρχαν περίοδοι που ήταν τόσες πολλές οι διαφημίσεις, που έβλεπες διαφημίσεις με λίγο από κάτι άλλο. Με λίγο από μουσικό διάλειμμα. Αυτό κυρίως ήταν στα ραδιόφωνα της εποχής, δηλαδή στην κρατική ραδιοφωνία και στη δημοτική ραδιοφωνία. Υπήρχαν εκπομπές που λέγονταν «Ακούτε και σημειώνετε». Δηλαδή ήταν ουσιαστικά εκπομπές καθαρά διαφημιστικές, όπου βάζαν 10-15 σποτάκια και βάζαν και ένα τραγούδι. Αυτά στην επαρχία βεβαίως. Στην Αθήνα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και πάλι ήταν πολύ μεγάλος ο διαφημιστικός χρόνος. Αλλά εντάξει, είχαμε και αρκετό χρόνο για να μιλήσουμε και για την Αθήνα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και πάλι ήταν πολύ μεγάλος ο διαφημιστικός χρόνος. Αλλά εντάξει, είχαμε και αρκετό χρόνο.

είχα προσωπικά τότε. Τελείωνα στις 12 παρατέταρτο, όπου το διαφημιστικό διάλειμμα μας πήγαινε μέχρι τις 12. Στις 12 είχε δελτίο και καπάκι είχε διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι τις 12 και τέταρτο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ήταν μόνο διαφημίσεις το πρόγραμμα, τίποτα άλλο. Και επειδή θα το σκέφτεστε και αυτό, ναι, είχε και καλά λεφτά τότε, ναι, όντως. Τώρα αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα αλλάξαν οι καιροί και να γελάσει δεν μπορεί πια η καρδιά μας που λέει και ο Αντώνης Καλογιάννης. Ωστόσο, εμείς θα τραγουδήσουμε κάτι άλλο. Ναι, σε εκείνα τα μουσικά διαλύματα λοιπόν έπεφταν και κάτι τέτοια λαϊκά δίσκο σαν αυτό με τη Λίτσα Διαμάντη.

0: Σοκολατάκι.
1: Όχι, όχι, ευχαριστώ.
2: Τζοκόντα κλασίκ. Γέμισε από φουντούκι, πραλίνα, κροκάν και από πάνω υπέροχη σοκολάτα.
0: Αφήστε τα αυτά.
2: Έστω ένα.
0: Μπα, άμα αρχίσουμε τζοκόντα.
2: Τζοκόντα κλασίκ. Είναι αυθεντική συνταγή Παυλίδη.
0: Αχ, εσείς φταίτε.
2: Τζοκόντα κλασίκ. Φταίει ο Παυλίδης.
3: Αχ, εσείς φταίτε.
4: Έλενα Κουντουρά ήταν αυτή, για όσους δεν την κατάλαβαν. Λοιπόν, και ο άλλος ήταν ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.
3: Εσείς φταίτε όμως.
4: Λοιπόν, εδώ στα παραπολιτικά βρίσκεστε και επειδή βρίσκεστε εδώ, εσείς φταίτε. Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θυμόμαστε αγαπημένες διαφημίσεις του παρελθόντος. Όχι του παρελθόντος, αιώνος. Πριν από μισό αιώνα, εντάξει. Όχι πριν από έναν. Ξέρεις πως περνάνε τα άτιμα τα χρόνια και λέω, έλα μωρέ, τι θα πω 20 χρόνια πίσω. Είναι πάνω από μισός αιώνας, Νίκο.

Τα μεγαλώνουμε. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα δεν υπάρχουν πλέον. Να είναι η διαδήλωση που λέγαμε νωρίτερα να κάνουμε μία για να ξαναβγουν τα Τζοκόντα. Να την κάνουμε ρε παιδί μου, ναι γιατί όχι. Πάντως όπως λέει και ο Κώστας Μαρτζούκος, η διαφήμιση είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής και η ζωή το καλύτερο κομμάτι της διαφήμισης. Και γι' αυτό νομίζω δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε σε καμία περίπτωση. Γιατί όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, οι διαφημίσεις έχουν στιγματίσει χρονικές περιόδους της ζωής μας. Δηλαδή θυμόμαστε κάποια πράγματα βάσει διαφημίσεων. Και αυτό είναι το θαύμα ουσιαστικά της διαφήμισης. Ειδικά στην Ελλάδα, που η Ελλάδα άργησε να αποκτήσει διαφημιστικές εταιρείες. Να θυμάμαι ας πούμε τη Δέλτα που είχε ο Νίκος Δήμου, που ήταν μία από τις κύριες διαφημιστικές εταιρείες εκείνη την εποχή. Η άλλη διαφημιστική ήταν του Βασίλη του Μαυρομάτη. Ο Βασίλης Μαυρομάτης είχε σχεδόν το 50% της ελληνικής διαφήμισης. Ήταν ο Μίστερ Φόρτε για όσους προσπαθούν να θυμηθούν τη φωνή του Βασίλη Μαυρομάτη. Και όχι μόνο δηλαδή, γιατί όταν σας λέω το 50% της ελληνικής διαφήμισης, όποια διαφήμιση και να ανοίγατε και να σας τύχαινε δηλαδή στην τηλεόραση, μία στις δύο φορές θα ήταν ο Βασίλης Μαυρομάτης. Έτσι λοιπόν που λέτε αυτό κρατήστε, ότι η διαφήμιση είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής και η ζωή το καλύτερο κομμάτι της διαφήμισης. Αλλά η σχέση της με την πραγματικότητα δεν σταματά εδώ. Η διαφήμιση πλουτίζει την καθημερινή ζωή με τις δημιουργίες της. Ονόματα προϊόντων, εικόνες, σλόγγαν. Πω, εκεί στα σλόγγαν. Άλλη ιστορία τα σλόγγαν. Είναι μέλο, τι άλλο θέλω. Να ένα σλόγγαν ας πούμε, που συνήθως είχαν ομοιοκαταληξία τα σλόγγαν. Λέξεις, φράσεις, ήχοι, μουσική και τραγούδια που εντάσσονται στην καθημερινή ζωή. Αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, ότι μαθαίναμε το τραγουδάκι και το τραγουδούσαμε στο σχολείο και παραπάνω δηλαδή, και στο πανεπιστήμιο και στη δουλειά. Όλα αυτά εντάσσονται στην καθημερινή ζωή, εντάσσονται στην καθημερινότητά μας, γίνονται σχόλια, τίτλοι εφημερίδων, γελιογραφίες, επιθεωρήσεις πολλές φορές στο θέατρο, εργατέχνης, και συχνά ξεπερνώντας τον εαυτό τους και το χρόνο, τα διαφημιστικά μηνύματα γίνονται σύμβολα και σημεία αναφοράς ατομικής και συλλογικής μνήμης, σήματα κατατεθέντα μιας χρονικής στιγμής, αποτυπώματα μιας εποχής με αναμφισβήτητη ιστορική αξία. Νομίζω κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό το σημείο και γενικότερα κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι στα χρόνια που έχουν περάσει στην προσωπική μας ζωή πάντοτε θα θυμόμαστε και κάποια διαφημιστικά σποτάκια. Εκτός όμως από τα σποτάκια θυμόμαστε και κάποια τραγούδια. Είπαμε στα μουσικά διαλύματα της ΕΡΤ ήταν και το «Μεγεμελέ» με το Φίλιππο Νικολάου, με φαρδί, λευκό παπούτσι και τακούνι, φαρδιά πέτα και παντελόνι καμπάνα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιόγιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας και της δικής σας ζωής πρωτίστως. Είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι ο Νίκος Πισμπίκης που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Αθανάσιε, τι κάνεις? Έχει στείλει μήνυμα, για να δω. Έλα τεχνολογία, μπρος καλό μου ποντίκι, που θα λέει και ο Σαΐνης. Λέει λοιπόν ο Αθανάσης, πολύ καλησπέρα Μπαρμπαστέφανε, φίλε μου καλέ και αγαπημένε. Να σε ρωτήσω, λέει, ανέφερες στο Παντοπολείο χαλβά με φιστίκι Αιγίνης? Ναι, βεβαίως, έχουμε όλους τους χαλβάδες, Θανάση μου, όλους στο Παντοπολείο η αυθονία. Λοιπόν, λέει, και φέτος τις απόκριες πρέπει να τη βγάλουμε κοτσάνι, να μερακλώσουμε σαν αρχαίοι Έλληνες στον Όλυμπο. Ωραία, καλό, καλή εικόνα. Θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και διαφήμιση αυτό την περίοδο του 70 και του 80 για να διαφημίσουμε τις απόκριες, τα καρναβάλια. Και λέω ότι θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει διαφήμιση, διότι σήμερα, όπως ξέρετε, έχουμε ξεδιαφημιστεί. Πώς λέμε, έχουμε ξεκατηνιαστεί. Θυμόμαστε πολύ ωραίες διαφημίσεις από τη δεκαετία του 70 και του 80, και ένας βασικός πρωταγωνιστής στις διαφημίσεις του 80 ήταν ο Χάρι Κλίν.
5: Gusto perfetto che tu crono fundunia. Fundunia i questi di questi. Caldurucci fix caldus. Ores patates. Ya sinehatora. Fundunia salam. Fundunia malekum. Fundunia fatah. Fundunia ulwahad ulwahada. Warrlo albelia salal ma tadabia walil dadawa sed ulilbelia.
6: Gustaro fundunia. Γιατί έχουν διπλό διαφορικό, τραβάνε στην ανηφόρα, είναι οικονομικά. Και αν ποτέ τα άλλαζα, πάλι φουντούνια θα έπαιρνα να μου.
4: Λοιπόν, ο Χάρι Κλίν σε ένα χαρμάνι με τις ωραίες πατάτες και τα φουντούνια. Ήταν η περίοδος που περιμέναμε πώς και πώς να βγάλει δίσκο ο Χάρι Κλίν. Να βγάλει όχι δίσκο, κασέτα. Γιατί οι περισσότεροι δεν παίρναμε το βινίλιο τότε στο Χάρι Κλίν, παίρναμε την κασέτα για να την ακούμε και στο αυτοκίνητο. Τέτοια ήταν η αγάπη και το πάθος που είχαμε με τον Βασίλη Τριανταφυλλίδη, με τον Χάρι Κλίν κατά κόσμο. Και βέβαια, μέσα σε εκείνα τα χρόνια ήταν και αυτό εδώ το σουξέ. Ήταν η Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου.

0: σκραβιά.
1: Ξεσηκωθείτε Έλληνες, ξεσηκωθείτε πατριώτες. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με χούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, υπερβοβών και αισθιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχών ημών, υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού, ζήτω στρατός,
2: ζήτω,
1: ζήτω Κούδας, ζήτω το ευγενές άφημα της ιστιοπλοείας. Κάτω η φαυλοκρατία, κάτω η αντίχριστη, κάτω η ψευδής διανόησης, κάτω πετράλωνα, κάτω τούμπα, κάτω στον Πειραιά, στα καμί.

0: κινδυνεύουμε. Οι ανθέλινες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σπυροδρέπανο. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τη σημαία της Δυναμό Μόσχας. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών.
1: Αυτή η χώρα, ρε μάγκα, δεν σώζεται με τίποτη σαμαλάχινα.
2: Ο Χάρη Κλίν, λοιπόν, και η Ελλάδα του πράσινου ήλιου. Θυμηθήκαμε με τον Νίκο εδώ και, και τις Αίρες Μάνδρες, που ήταν μια μονομαχία μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Κώστα Καραμανλή, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αυτοδοξάστε με το 1979 και του έλεγα, ρε Σύνικο, ξέρεις πόσα χρόνια έχω να τα ακούσω, από το 1979. Πρέπει να το βρω κάποια στιγμή το απόσπασμα και να το βάλουμε σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές. Διαφημίσεων συνέχεια όμως. Κάποια πάρα πολύ αγαπημένα προϊόντα, τα οποία ευτυχώς βγαίνουν ακόμα. Θυμάστε το σαπούνι μαρουλιού? Γιατί οι περισσότεροι μου λένε, σοβαρά τώρα, υπήρχε σαπούνι μαρουλιού? Βεβαίως και υπήρχε. Και δεν ήταν ένα απλό σαπούνι μαρουλιού. Το διαφημιστικό σποτάκι το τραγουδούσε ο Δάκης.

Ο Σταλόνε λείπει μόνο να βγει από τη γωνία. Το θυμάστε βέβαια στον Μπατίστα. Επίσης μια εμβληματική διαφήμιση, ήταν από αυτές που τις περιμέναμε πώς και πώς. Συνήθως η συγκεκριμένη διαφήμιση ήταν και αυτό που έλεγα εγώ όταν ήμουν μικρός, το φρένο των διαφημίσεων. Δηλαδή έπεφτε τελευταία στο διαφημιστικό πακέτο. Και όταν έβλεπα τη συγκεκριμένη διαφήμιση λέω «Όχ, τώρα τελειώνουν οι διαφημίσεις, γαμώ το, τι θα κάνω». Δεν φαντάζεστε τι χτύπημα ήταν αυτό για μένα όταν τελείωναν οι διαφημίσεις και έπρεπε να δω οτιδήποτε άλλο εκτός από διαφημίσεις. Και επειδή είχαν πολύ συγκεκριμένη σειρά, υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ροή δηλαδή των διαφημιστικών σποτ τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο, όταν δεν υπήρχε συχνή εναλλαγή των διαφημίσεων, δηλαδή να φεύγει ένα προϊόν να έρχεται κάποιο άλλο στη θέση του, μαθαίναμε και τη σειρά που παίζαν οι διαφημίσεις. Και έτσι ξέραμε ποια θα είναι η τελευταία. Καμιά φορά όμως γινόταν το θαύμα, γιατί ερχόταν κάποιο έξτρα προϊόν το οποίο έμπαινε τελευταίο, πιο κάτω από το τελευταίο. Και εκεί που έβλεπες τον Μπατίστα και έλεγες «Αχ, αμάν, τελειώσαν οι διαφημίσεις», τσακ, έπεφτε ένα ακόμα σποτάκι. Όμως, πριν από το σποτάκι, ήταν και το κλασικό, όπως λέμε πάντα, μουσικό διάλειμμα. Ήταν κάτι δίλεπτα, τρίλεπτα, τετράλεπτα που έβγαινε εκτός το τηλεοπτικό ή το ραδιοφωνικό πρόγραμμα και έλεγαν τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, μας βάλουμε ένα βίντεο κλιπάκι με το Σπύρο Σερεμέτη για παράδειγμα.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Σπύρος Ερεμέτης, πιο γνωστός για το «Πάμε για καφέ, για καφεδάκι». Λέω σε εσάς, καλέ το λέω. Ήταν ένα τραγούδι που είχε ακουστεί το 81 και σε μια ταινία. Είχε ήδη εκδοθεί σε δίσκο βέβαια. Αλλά είχε ακουστεί και σε μια ταινία που λεγόταν «Παλαβέ, πάμε για καφέ», που ήταν ο Γιώργος Πάντζας και ο Στάθης Ψάλτης πρωταγωνιστέ. Κατά τα υπόλοιπα, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τις ελληνικές διαφημίσεις. Ένας τεράστιος, ατέλειωτος κόσμος. Καλησπέρα και στο Θωμά που λέει: η κλασική διαφήμιση της δεκαετίας του 80 ήταν και του σοκολατούχου Carnation. Φυσικά άργησε στο μά μου να συντονιστείς, διότι το παίξαμε το Carnation στην πρώτη ώρα και παίξαμε κι άλλα σποτάκια. Θα μπεις μετά να την ακούσεις την εκπομπή όταν ανέβει στο Mixcloud και στο αρχείο βεβαίως των παραπολιτικών. Κάτσε να δούμε τι άλλο λέει ο Θωμάς. Λέει για τον καουμπόι που θα έσωζε τη Λόλα, ο Τσοκολάτας. Και βέβαια λέει ακόμα κλασική διαφήμιση είναι το σαμπουάν μπύρα σκλερών. Μην την πιείτε αλλά αλουστείτε. Καλό βράδυ και καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή, Θωμά. Μην το πιείτε, λουστείτε. Είναι καταπληκτικό, γιατί υπήρχε ένα σποτάκι που είναι η τύπισσα στο μπάνιο και πλένεται, λούζεται κτλ. Με το σαμπουάν μπύρα σκλερόλ. Και λέει, νομίζω ο Μαυρομάτης ήταν πάλι ο εκφωνητής, ότι σαμπουάν μπύρας, περιέχει μπύρα και λοιπά, αλλά μην το πιείτε, λουστείτε. Βγαίνει λοιπόν η τύπης από το μπάνιο και πάει στο σαλόνι. Εκεί την υποδέχεται ο άντρας της και της λέει μπύρα, και γυρίζει η τύπησα και λέει κι άλλη. Δηλαδή, συγγνώμη, στο μπάνιο το ήπιε το σαμπουάν? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Μα για να λέει κι άλλη σημαίνει ότι το ήπιε. Τα έλεγε όμως ο Μαυρομάτης, μην το πιείτε, λουστείτε. Λοιπόν, βλέπω και κάποια άλλα μηνυματάκια, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω τώρα, θα τα διαβάσω μετά, διότι θέλω να σας πασάρω αυτό.
1: Νόστιμο ξύδι top στο φαγητό.
2: Top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top, top,
1: top. Το πιο νόστιμο ξύδι από το πιο καλό σταφύλι.
0: Ναι, το ξύδι top, όχι, δεν το λέω για κάποιο λόγο τώρα, σαν αυτό που λέμε πιείτε ξύδι κλπ. Όχι. Ξύδι top, καταπληκτική διαφήμιση. Νομίζω ότι στο τραγουδάκι πρέπει να ήταν και η Λία Βύση, η οποία είχε κάνει ούκο λίγες διαφημίσεις από τα μέσα προς τέλη δεκαετίας 80 και μετά. Θυμάμαι και το κάτι Σάρκ που είχε κάνει, που ήταν από τις πιο κλασικές της διαφημίσεις. Και να θυμηθούμε και την Άννα Βύση. Σε τραγούδι εκείνης της εποχής όμως. Πριν τον Νίκο Καρβέλα.

0: ωραία και βελούδινη φωνή της Άννας Βύση και ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν μαγεία η φωνή της. Νομίζω ότι ό,τι πιο ζεστό υπήρχε σε γυναικεία φωνή εκείνα τα χρόνια. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στο Θέμη, ο οποίος άργησε να συντονιστεί, έχει χάσει πολλά σποτ και όσοι αργήσατε γενικά έχετε χάσει πάρα πολλά σποτάκια, κρίμα. Αλλά είπαμε, το αρχείο των παραπολιτικών υπάρχει, οπότε όταν ανέβει η εκπομπή θα μπορέσετε να την ακούσετε ολόκληρη και να θυμηθείτε τα νιάτα σας εκεί στις δεκαετίες του 70 και του 80. Για πάμε παρακάτω να θυμηθούμε κάποιες ατάκες, διότι έχουμε και τα μηνύματα που λένε ότι οκ, διαφημίσεις, βάλε και καμιά ατάκα ρε αδερφέ. Έχω εδώ, παρακαλώ.
1: Λίτσα, αμόλα για τα κομμωτήρια και φτιάξε μαλλί και φτιάξε νύχια των χεριών και φτιάξε νυχοπόδαρα και βάλε πούδρες και βάλε κρέμες και βάλε ριζόγαλα και βάλε γαλατομπούρεκα και γίνε είδωλο.
2: Τι λες μωρέ.
1: Σκίζω έτσι ρε, ε. Λίτσα, τρέχα για τα εμπορικά, τρέχα στις μοδίστρες, τρέχα στις καπελούδες και πάρε βελούδα και πάρε μετάξια και πάρε δαντέλες και γίνε οπτασία.
2: Μίλα καθαρά βρε Μπόμπυρα.
1: Ξανασκίζω έτσι ρε. Λίτσα, φέρε ασπριτζίδες να σπρίσουνε, φέρε διακοσμητάς να διακοσμήσουνε και γίνε πυργοδέσποινα του Λιβάνου να σε καμαρώνω υπότη σου.
2: Έγινε τίποτε με τη ΔΕΗ.
1: Το τσάκωσες, χήμα του.
0: Αυτά λοιπόν από τον Νίκο Ρίζο στην ταινία της Κακομοίρας, το Ζήκο δηλαδή. Τι ωραία ταινία, την οποία την πήραν, την μπογιατίσανε κι αυτοί. Και τι θα μείνει αμπογιάτιστο, δεν έχω καταλάβει ακόμα. Είπαμε, είμαστε έξυπνοι ρε παιδί μου. Οι Αμερικάνοι είναι οι χαζοί που τις αφήνουν ασπρόμαυρες τις παλιές τους ταινίες. Εμείς βρήκαμε καινούργια φάμπρικα. Okay. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μας βοηθήσει το παιδί από την ανάβυσο σε όλα αυτά. Αλλά κι αν δεν μπορεί να μας βοηθήσει, αρκούμαστε στο να το ακούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ορίστε, κύριε. Δεν μου λες, παρακαλώ.
4: Μάλιστα.
3: Εσείς εδώ φτιάχνετε ένα που είναι έτσι όλο σαντιγί που έχει από κάτω σοκολάτα. Όχι από πάνω σοκολάτα και έχει πάλι το υπόλοιπο. Είναι όλο μέσα σε ένα γυάλινο μπολ.
4: Α, προφιτερόλ, κύριε.
3: Πώς το πεις?
4: Προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, προφιτερόλ. Όχι προφιτερόλ, κύριε. Προφιτερόλ. Να σας μάθω.
3: Όχι, θέλω να το μάθω. Θέλω να το φάω.
4: Μάλιστα, κύριε. Ένα προφιτερόλ.
3: Μάλιστα. Και πώς θα σμίσετε?
4: Ορίστε, κύριε.
3: Δεν μου λες.
4: Μάλιστα.
3: Αυτό το προφιτερόλ.
4: Το προφιτερόλ.
3: Πόσο κάνει?
4: 7 δραχμές, κύριε.
3: 7 δραχμές.
4: Μάλιστα.
3: 7 δραχμές.
4: Μάλιστα.
3: Γιατί 7 δραχμές?
4: Είναι, βλέπετε, γλυκό σπέσιαλ, κύριε.
3: Α, είναι.
4: Μάλιστα.
3: Γλυκό σπέσιαλ. Δηλαδή τις πάστες, δηλαδή πώς το τσέκ τις πάστες?
4: 4 δραχμές, κύριε.
3: Α, 4 δραχμές.
4: Μάλιστα, κύριε.
3: Ωραία. Φέρε μου ένα γλυκί βραστό.
4: Μάλιστα, κύριε.
5: Ο Γιώργος Κωνσταντίνο και ο Αλέκος Κουρίς που ήταν τον καρσόν, για να τα λέμε και τα δύο ονόματα. Πάντως εμέσως και οι ατάκες που παίζουν από τον ελληνικό κινηματογράφο κρύβουν διαφήμιση. Νωρίτερα ο Νίκος Ρίζος μας είπε για κοπτοραπτούδες, για μαγαζιά με ρούχα, με νηφικά, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και τώρα ο Γιώργος Κωνσταντίνου μας είπε για ζαχαροπλαστεία, για το προφιτερόλ. Οπότε η διαφημιστική καμπάνια απόψε συνεχίζεται. Να στείλω χαιρετισμούς και στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Άργησε να συντονιστεί. Όχι, όχι, λέει. Να ακούμε από την αρχή την εκπομπή. Πολύ ωραία, έχει ακούσει όλα τα σποτάκια. Και εκκρεμούν και κάποια ακόμα, ε. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, αλλά τώρα τελευταία που αρχίζει και τσιμπάει πάλι η θερμοκρασία και αρχίζει πάλι η υγρασία. Το βράδυ, άμα αφήσετε ανοιχτά, δεν έχετε δει κάτι ύποπτα κουνούπια να περιφέρονται?
6: Είναι φοβερό, αλλά ειδικά το δικό μου δέρμα λες και τραβάει τα κουνούπια. Α, εγώ δεν παίρνω οποιασδήποτε ταμπλέτες για το εντόμο αποθητικό μου. Προσέχω να είναι Bayvap. Κάθε ταμπλέτα Bayvap έχει το σταυρό Bayer, που για μένα τουλάχιστον είναι εγγύηση. Αν εσείς είχατε ειδικό πρόβλημα με τα κουνούπια, τι θα προτιμούσατε για υπογραφή? Το σταυρό της Bayer ή...
7: Bayvap από την Bayer.
5: Αυτό λοιπόν ήταν μία από τις πάμπολες διαφημίσεις για έντομο αποθητικά. Όχι ότι άλλαξε κάτι από τότε, πάμπολα ήταν και τα κουνούπια τότε, πάμπολα και σήμερα. Μη σας πω ότι σήμερα είναι και περισσότερα και ένας λόγος παραπάνω για περισσότερες διαφημίσεις έντομο αποθητικών. Ωστόσο πλέον δουλειά δεν γίνεται. Το κουνούπι μας αντιμετωπίζει σχεδόν κοροϊδευτικά. Δηλαδή του βάζεις φιδάκι και έρχεται, φανταστείτε τώρα πως σαν κάτι ταινίες του Ροζ Πάνθυρα, και έρχεται, σε κοιτάει το κουνούπι και λέει θα κάτσω πάνω στο φιδάκι. Και σε κοιτάει. Και λες τώρα, είναι δυνατόν? Δηλαδή δεν πεθαίνει, δεν παθαίνει τίποτα? Δεν πειράζει, είναι μουσιακό είδος ωστόσο λοιπόν πλέον τα φιδάκια και οι παστίλες. Σε εκείνο το τετράγωνο μηχανάκι που το βάζαμε στην πρίζα, θυμάστε την παστίλια Bayvap? Την ίδια περίοδο η Χριστιάνα τραγουδούσε αυτό.

Και έβλεπε το μουσικό διάλειμμα με τη Χριστιάνα και νύχτωνε σιγά σιγά και πέφταν και οι διαφημίσεις και αμέσως μετά τις διαφημίσεις ακουγόταν αυτό εδώ.

0: Πόσο μας έχει βασανίσει αυτή η μουσική του Χρήστου Λεοντή με την αθλητική Κυριακή που όταν ακουγόταν αυτό το σήμα σήμαινε ότι τελειώνουν τα πάντα. Τελειώνει οτιδήποτε χαρακτήριζε την προσωπική μας ευτυχία. Τέλειωνε η καλοπέραση, τέλειωνε η διασκέδαση, τέλειωναν τα παιδικά προγράμματα, τέλειωναν οι αγαπημένες μου διαφημίσεις. Καλή ώρα όπως και τώρα που τελειώνει η εκπομπή με αυτό το σήμα. Τελικά αυτό το σήμα είναι πάντα το τέλος μιας καλοπέρασης. Και αμέσως μετά τι έκανες, έπρεπε να πιεις το γάλα σου, ε? Έπρεπε να πιεις το γάλα σου και να πας για ύπνο και την άλλη μέρα. Να σηκωθείς πρωί-πρωί να πας σχολείο. Ευτυχώς όμως δεν έχει σχολείο. Αύριο είναι Κυριακή. Δεν ξέρω πώς περάσατε, εμείς περάσαμε υπέροχα. Ο Νίκος Πισμπίκης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το κουπί που τράβηξε. Γαλέρα ήταν σήμερα το στούντιο. Αλλά και για μένα, μην νομίζετε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Ελπίζω να τα βάλαμε σε μια ωραία σειρά τα πράγματα και να το ευχαριστηθήκατε. Θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή γιατί έχουν μείνει πάρα πολλά πράγματα απ' έξω. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Θα έχουμε ένα αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη. Έρχεται ο Θανάσης Βούτσινος, ο Θουβού, με ένα για το δρόμο. Και όσο για μας, αύριο πάλι.
1: Τρέξετε.

ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Όταν όλα έχουν υποθεί, από πού αρχίζεις, από το τέλος. Κοντά 2 δισεκατομμύρια, ναι καλά ακούσατε, 2 δισεκατομμύρια θεάσεις στην πλατφόρμα του YouTube. Γύρευε πόσες ακόμα ακροάσεις σε άλλες πλατφόρμες μουσικές. Από δίσκο του 1975 με τίτλο A Night at the Opera. Μια νύχτα στην όπερα βασισμένη στην ομότιτλη κομμωδία των αδερφών Μάρξ από τα χρόνια του 30. Τρία τραγούδια σε ένα. Ένα εμβόλυμο που παροδεί την όπερα. Από εκεί μέσα περνάνε και ο Σκαραμούς, ένας χαρακτήρας αρχέτυπο από την κομμεντία Dell'Arte της Ιταλίας του 16ου αιώνα, και ο Γαλιλαίο Γαλιλαίοι, και ο Φιγκαρό από τον Κουρέα της Σεβίλης, και ο Βελζεβούλ, ο λόγος για το πέρα για πέρα μυθικό Bohemian Rhapsody των Queen. Ένα μίνι αφιέρωμα στην όπερα, στο λυρικό τραγούδι, στο κλασικό ρεπερτόριο, έτσι όπως το άγγιξε η pop, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Έσπασε ρεκόρ στο Broadway, έσπασε ρεκόρ στο West End του Λονδίνου, του ανέκοψε τη φόρα μόνο ο COVID το 2020, έτρεχε ασταμάτητα από το 1986, ο λόγος για το musical του Andrew Lloyd Webber, το φάντασμα της όπερας, βασισμένο στην ομότιτλη νοβέλα του Gaston Leroux. Αυτή ήταν η Sarah Brightman και ο Michael Crawford. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο Λουτσιάνο Παβαρότη σε ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι με την υπογραφή του Λούτσιο Ντάλα από το 1986. Ο μύθος λέει ότι ο Ντάλα το εμπνεύστηκε από μια επίσκεψή του στην παραθαλάσσια πόλη του Σορέντο και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο. Εκεί οι εργαζόμενοι τον ενημέρωσαν ότι στο ίδιο μέρος και στο ίδιο δωμάτιο είχε μείνει κάποτε ο μυθικός τενόρος Ενρίκο Καρούζο και του αφηγήθηκαν και λεπτομέρειες για το πάθος του για μια νεαρή μαθητριά του.

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Ένα τραγούδι που παραλίγο να στείλει τους Ισπανούς με κάνω στη Eurovision πίσω στο 1986. Για καλό τους δεν πήγανε. Ευτυχώς το τραγούδι δικαιώθηκε. Ποικιλοτρόπος. Τεράστια επιτυχία σε όλη την Ευρώπη. Αμέτρητες εκτελέσεις, ακόμα και στα ελληνικά. Από την Ελένη Δήμου, εμείς ακούσαμε τη λυρική εκδοχή του. Από την Μονσερά Καμπαγέ, για το παιδί του φεγγαριού, το ήχο De La Luna. Στα παραπολιτικά στους 90,1. Με τραγούδια λυρικού, κλασικού ρεπερτορίου, τραγούδια της όπερας. Μια σπουδαία μορφή. Με καταγωγή από τη Βαυαρία που έκανε αίσθηση στην underground. Νεοϋορκέζικη σκηνή πίσω στα χρόνια του 70 αλλά και του 80 και ένα από τα πρώτα θύματα της μάστιγας του HIV, ο Κλάους Νόμι. Τεράστια επιτυχία το 1981 και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το Total Eclipse.

Κοντρατενόρος ο Γερμανός Κλάους Νόμι συνδύασε την κλασική όπερα με το pop τραγούδι, έκανε διασκευές pop τραγουδιών σε λυρική εκδοχή και είχε και τα ολόδικα του πρωτότυπα τραγούδια, όπως αυτό που έφυγε. Όλη η Ελλάδα το έμαθε εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 από διαφήμιση ποτού. Ένας άλλος τενόρος με καταγωγή από τη Γαλλία έκανε αίσθηση στα χρόνια του 80, στα τέλη της δεκαετίας. Τον λένε Thierry Moutin. Το 1988 γνώρισε τεράστια επιτυχία στην πατρίδα του με το Sketch of Love, μια τραγουδιστική εκδοχή στη σουίτα νούμερο 11 ή Σαραμπάντα του Georg Friedrich Händel.

Ένα ερωτικό τραγούδι για τη συνέχεια, μια ναπολιτάνικη καντάδα που μετράει πάνω από έναν αιώνα ζωής, γράφτηκε πίσω στο 1898, πασίγνωστο, όπως και ο τίτλος του. Τόσο λεμείο, μεταφράζεται ήλιε μου. Έχει κι άλλες εκτελέσεις. Κάποια στιγμή το άκουσε ο Έλβις, λέει, υπηρετώντας τη στρατιωτική του θητεία, και ζήτησε να του το μεταφράσουν στα αγγλικά. Και γνώρισε και η δική του εκδοχή επιτυχία, ως It's Now or Never. Εμείς ακούμε την πρωτότυπη, στην ερμηνεία του Ανδρέα Μποτσέλη.

Αυτό που έρχεται σπάει κάθε ρεκόρ. Είναι ακόμα παλιότερο, μετράει πάνω από 2,5 αιώνες ζωής. Γράφτηκε το 1784 από τον Ζαν Πολ Μαρτινί με στίχους ακόμα παλιότερους. Και αυτό το περιποιήθηκε ο Έλβις. Τεράστια επιτυχία του, εμπνευσμένη από το Plaisir d'Amour, το Can't Help Falling in Love. Εμείς θα το ακούσουμε στα γαλλικά, από την εκδοχή της Νάνας Μούσχουρη, πίσω στα πρώτα χρόνια του 70.

Μια σπουδαία μαύρη τραγουδίστρια της jazz και των gospel, με καριέρα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, ενώ πέρασε και από το τραγούδι και από τη μυθοποιία και από τα show του Las Vegas, η Della Reese το 1959 έκανε τεράστια επιτυχία με μια άρια από την όπερα του Πουτσίνι La Bohème, το βάλς της Μουζέτα, προσαρμοσμένο σε τραγούδι στα αγγλικά. Αυτό είναι το Don't You Know.

Από το 1959 και ο μεγάλος, ο Nat King Cole, μια τεράστια επιτυχία του για εκείνη τη χρονιά, ένα χαριτωμένο τραγουδάκι με τίτλο Madrid. Εξιστορεί ένα ταξίδι του στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, εκεί όπου ακριβώς τη στιγμή που περίμενε την πτήση του, θαμπόθηκε από μια πανέμορφη Ισπανίδα. Εδώ περνάει εμβόλυμη η χαμπανέρα από την Carmen του Bizet.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1 με κομμάτια και μουσικές από το κλασικό και το λυρικό ρεπερτόριο, έτσι όπως βρήκαν το δρόμο τους για την pop μουσική και το pop τραγούδι και για την disco. Αυτό που τελείωσε, τεράστια επιτυχία για τον Barry Manilow πίσω στο 1971 με την πρώτη του μπάντα, τους Featherbed, αλλά και για τον ίδιο το 1975. Εμείς το ακούσαμε στην εκτέλεση της βασίλισσας της disco, της Donna Summer, Could It Be Magic, βασισμένο 100% στο πρελούδιο σε ντοελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Για τη συνέχεια, ο Λίγια από Μπετόβεν, από μυθικό soundtrack με τεράστιες πωλήσεις, πάνω από 40 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Πυρετό στο Σαββατόβραδο, τα περισσότερα τραγούδια των Bee Gees. Εδώ τη ζημιά την έκανε ένας κιμπορτίστας, ο Walter Murphy. Επειδή δεν ήθελε να είναι μόνος του, βαφτίστηκε Walter Murphy Orchestra, ότι έσαιρνε και ορχήστρα πίσω του. Μεταξύ μας, δεν ήταν κανένας. Έτσι είδε την 5η συμφωνία του Μπετόβεν.

Επιστροφή εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1 με περισσότερη κλασική μουσική. Για το φινάλε της πρώτης μας ώρας, ο Εουμίρ Ντεοντάτο από τη Βραζιλία. Πιανίστας, συνθέτης, ενορχιστρωτής, παραγωγός, απίστευτες τις συνεργασίες του και με τεράστιο εύρος από το Φρανκ Σινάτρα μέχρι την Μπιόρκ. Το 1973 είπε να πειράξει τον Ρίχαρτ Στράους. Το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα σε jazz funk. 9 λεπτό. Πήγαινε κάπως έτσι. Σε λίγο και πάλι εδώ.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Πίσω από αυτή την εκδοχή της Madama Butterfly του Giacomo Puccini κρύβεται ένας επιτίδιος που και τι δεν είχε κάνει στη ζωή του. Από έμπορος ρούχων, μόδας, μέχρι σύζυγος της Vivian Westwood, μέχρι μάνατζερ των Sex Pistols και πολλά πολλά άλλα. Ο λόγος για τον FE, αλλά και παμπώνυρο, Malcolm McLaren, από δίσκο του 1984, αυτό που ακούσαμε. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1, με κλασική μουσική, λυρικό ρεπερτόριο, όπως αυτό πέρασε στην pop. Καλησπέρα και πάλι.

Είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τζιάκομο Πουτσίνι και σε αυτό που έφυγε από την όπερα Τυραντό του 1924. Ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τζιάκομο Πουτσίνι και σε αυτό που έφυγε από την όπερα Τυραντό του 1924.

Τέλη του 19ου αιώνα έγραψε ο Γάλλος Ερικ Σατί τη σειρά συνθέσεων Γκνοσιέν, τρεις στον αριθμό, οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί και ξαναχρησιμοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, στην τηλεόραση, στο κινηματογράφο, σαμπλαρισμένες, δηλαδή εμβόλυμες μέσα σε τραγούδια κυρίως από το χώρο του hip hop, αλλά και αλλού. Εμείς πάμε να ακούσουμε μια ηχογράφηση του 1999 από μια παλιά μας γνώριμη, τη Sertab, ναι, τη γνωστή Sertab από την Τουρκία, που είχε κερδίσει το διαγωνισμό της Eurovision εκεί στα πρώτα χρόνια του 2000. Έτσι είδε το Gnosjen νούμερο 1.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Τους έλεγαν, τους λένε ακόμα, Madness, ένα σπουδαίο βρετανικό συγκρότημα από το Camden του Λονδίνου που έπαιξε μπάλα με το σκα και τη ρέγγε από τα τέλη της δεκαετίας του 70 μέχρι και σήμερα. One Step Beyond λέγονταν ο πρώτος τους δίσκος πίσω στο 1979. Εκεί υπήρχε μια πειραγμένη εκδοχή της Λίμνης των Κύκνων. Ναι, της γνωστής, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, του κλασικού μπαλέτου εκεί πίσω στο 1875-76. Αποτυχία στον καιρό του, αν είναι δυνατόν. Τεράστια επιτυχία τα επόμενα χρόνια, μέχρι και σήμερα. Και αυτό έχει περάσει εμβόλυμο σε τραγούδια. Καλή ώρα σε αυτό που έρχεται από μια βέλγικη μπάντα πίσω στο 1969. Τους έλεγαν Wallace Connection, το τραγούδι Daydream in Blue. Σε αυτή την εκτέλεση δεν λέει και πολλά, αλλά σε μια διασκευή ένα χρόνο μετά από τον Γκιούντερ Κάλμαν και τη χοροδία του έγινε κάτι σαν ύμνος του hip-hop. Χρησιμοποιήθηκε ξανά και ξανά και ξανά σε πάρα πολλά τραγούδια.

Παιδί θαύμα της σύγχρονης κλασικής μουσικής, ο Σαν Πρα, γεννημένος στη Γαλλία το 1948, σε ηλικία μόλις 21 ετών, διασταυρώνονται οι δρόμοι του με τη Γαλλίδα σοπράνο Ντανιέλ Λικαρή και μαζί κάνουν μια τεράστια επιτυχία. Πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Ευρώπη για το κονσέρτο για μία φωνή. Πολύ χρησιμοποιημένο σε hip hop τραγούδια, σε τηλεοπτικές εκπομπές, αγαπημένο τηλεοπτικό θέμα και για την ελληνική τηλεόραση στα πρώτα της χρόνια, για τη σύγχρονη Εύα.

Για την 40η συμφωνία σε Σολ Ελάσσονα του Wolfgang Amadeus Mozart, τα έχουμε ξαναπεί, γραμμένη το 1788, άπειρες οι επανεκτελέσεις, άπειρες οι προσαρμογές της στην pop κουλτούρα και όχι μόνο. Αμέσως στην Ελλάδα μετράμε δύο που να γνωρίζουμε εμείς τουλάχιστον. Το Χασάπικο 40 του Μάνου Χατζηδάκη με τη Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μια λιγότερο γνωστή διασκευή του Γιώργου Χατζηνάσιου με την Κλειό Δενάρδου. Εμείς θα πεταχτούμε στο Λίβανο με την ντίβα της χώρας, τη Φαϊρούζ. Έτσι είδε τη Συμφωνία νούμερο 40 το 1972.

Φαϊρούς και στο επόμενο Λίβανο μέσω Ισπανίας. Μια κλασική σύνθεση του Χωακίν Ροντρίγκο από το 1939, το κλασικό πια Κονθιέρτο de Aranjuez, εμπνευσμένο από μια επίσκεψη του συνθέτη στο παλάτι του Aranjuez, αυτό που έκτισε ο Φίλιππος ο Δεύτερος της Ισπανίας πίσω στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Είδε ο συνθέτης τους κήπους και θαμπόθηκε. Αυτή τη μελωδία δανείστηκε η Φαϊρούς για να χτίσει έναν ύμνο για την ιδιαίτερη πατρίδα της, τη Βηρυτό.

Αυτό που έρχεται, μια μυθική μελωδία του Ludwig van Beethoven. Άγνωστη η μούσα, πολλές οι εικασίες, πολλά τα σενάρια, όλα στα όρια του ρομάντσου. Ποια ήταν η μούσα, ποια ήταν η Ελίζε, για την οποία έγραψε την πασίγνωστη μελωδία πίσω στο 1827. Μελωδία η οποία σημειωτέων έγινε γνωστή πολλά χρόνια μετά το θάνατό του, το 1867. Το 1970 ένας σπουδαίος, ο δίσκο πατέρας Giorgio Moroder, το έκανε τραγούδι. Πήγαινε κάπως έτσι. Lonely Lovers Symphony,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Από τα χρόνια του 60 μας έρχονται οι Procol Harum, ένα πολύ πετυχημένο βρετανικό συγκρότημα με τεράστιες πωλήσεις σε όλο τον κόσμο και μία αναγνωρίσιμη μεγάλη επιτυχία. Το Whiter Shade of Pale έχει πουλήσει πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, είναι καταγεγραμμένες πάνω από 1000 επανεκτελέσεις και καταγεγραμμένη επίσης η τεράστια επιρροή από Bach. Να πως περνάει υπό τους ήχους του αρμονίου η άρια από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3.

Η διαδεστρία και τα ραδιόφωνα παίρνουν φωτιά με μια επιτυχία του David Asher, Καναδός, αλλά γεννημένος στη Βρετανία. Είχε και μια μπάντα, τους Moist, εκτός από τη σόλο καριέρα του. Κάποια στιγμή είπε να ασχοληθεί και με την τεχνητή νοημοσύνη και έστησε ένα δημιουργικό στούντιο. Η επιτυχία του από τα πρώτα χρόνια του 2000 είχε τίτλο Black Black Heart. Εκεί έχει δεσπόζουσα θέση ένα κομμάτι από μια όπερα, του Leon Delib, τη Lakme, το περίφημο ντουέτο των λουλουδιών.

Από τα κλασικά και πασίγνωστα και αγαπημένα του 20ου αιώνα, το Μπολερό του Γάλλου Μωρίς Ραβέλ από το 1928. Από αυτό εμπνεύστηκε ο Καναδοαμερικανός Ρούφος Γουέινράιτ πίσω στο 2003, στο τέλος μιας περιοδίας του, όπως δηλώνει ο ίδιος, σε μια διαδρομή με το τρένο, που παρατηρούσε απλώς τον κόσμο, ως εξωτερικός παρατηρητής, ως μουδιασμένο μυαλό και τίποτα άλλο. Έτσι προέγυψε το «Oh, what a world».

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου και Παναγιώτης Χάλαρης, φρόντισαν τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος για λεξελόγια και τραγούδια. Τραγούδια, pop τραγούδια, με εμβόλυμα από το ρεπερτόριο της όπερας. Από το κλασικό, από το λυρικό ρεπερτόριο. Φινάλε με τους Αμερικανούς Evanescence από το 2006 και το δίσκο The Open Door. Εμφανές απόσπασμα εδώ από το πέρα για πέρα μυθικό Requiem του Wolfgang Amadeus Mozart. Τίτλος Λακριμόζα. Την ευχηθούμε μια καλή ανάσταση σε όλες και όλους και σε όλα τα επίπεδα. Γεια και χαρά!

Καλώς το Γρηγόρη μου. Το Γρηγόρη το δικό μου, το φιλαράκι μου, τον πάλε ποτέ κολλητό μου, πάντα μόνα με συνέχεια, επάνω στη σοφίτα του μεγάλου κοντού, του Ξαρχάκου. Γρηγόρη Μπηθηκός λοιπόν, και από το βράδυ αγαπημένη, έχουμε την τιμή να του κάνουμε ένα πρώτο αφιέρωμα. Τι δεν είπανε για αυτό. Τι δεν είπανε για τον Γρηγόρη. Το χαρακτήρισαν ξύλινη φωνή, υπονοώντας την δωρική του ερμηνεία. Τίποτα πιο μονοδιάστατο και εν πολλής λαθεμένο. Κατόπιν που τον αποκάλεσαν Σερμπιδί. Αυτό κι αν είναι ανόητο, εκτός από μεγάλο λάθος. Οριοδοτούν όμως αμφότερα, εμέσως, ονοματίζουν συμβολικά τις συμπληγάδες πέτρες από που διέρχεται το πολυτάξιδο πλοίο του μεταπολεμικού ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Αριστερά, η στήρα κομματική στράτευση ως αχρίαστο επιθυμητό, αλλά ευτυχώς μηδέποτε επιτευχθέν. Δεξιά, η λαϊκή ζυγικλάψα, εκεί παρέα με τη μικροαστική κοσμική παραφθορά ως προσωρινός επιτευθέντα. Αλλά και πάλι ευτυχώς γουργά ξεπεραστέντα. Ο Γρηγόρης ήταν ένα πράγμα. Μια φωνή ατσάλι και ένας χαρακτήρας από διαμάτι.

0: Γρηγόρη μου, στο Γρηγόρη τον Πιδικότσι και κοντά μου, δίπλα μου, έχω τις συνεργάτηδες μου, τις συμπαρουσιάστριές μου, την κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λανέ.
1: Τόσο το λαϊκό τραγούδι όσο και ο Γρηγόρης Μπιθικότσης, ο σημαντικότερος εκφραστής του λεγόμενου έντεχνου κλάδου του, τη σημαδιακή δεκαετία του 1960, σαν τη μυθική Αργό, πέρασαν αλόβητοι τις κοινωνικές και μουσικές συμπληγάδες. Για να ακριβολογούμε, τσάκισαν λιγάκι την ουρά τους, πλέοντας πλησίστια στο λιμάνι της καρδιάς μας, φέρνοντας πλούσια μελωδικά δώρα, προπαντός διαχρονικά. Άντε τώρα να βρεις τίτλο που μονολεκτικά ή τουλάχιστον με δύο κουβέντες χαρακτηρίζει, κωδικοποιεί την πληθωρική του προσωπικότητα και την τεράστια προσφορά, χωρίς να πέσει στο λάθος που εξ αρχής τηλητεύεις. Επειδή όμως κάθε άτιτλο πόνημα είναι ορφανό και περισσεύουν σε αυτόν τον τόπο οι βαρύγδουποι πλην άδειοι αφορισμοί, εντελώς σεμνά, μα όχι ταπεινά, άκρως συμβατικά γράφουμε Γρηγόρης Μπιθικότσης. 11 Δεκεμβρίου 1922, 7 Απριλίου 2005, η ποίηση της φωνής. Όχι μόνο γιατί ο Μπιθικότσης είναι η φωνή της ελληνικής ποίησης, με την έννοια ότι ερμήνευσε παγκόσμιας εμβέλειας Έλληνες ποιητές, όπως τους Γιάννη Ρίτσο και Οδυσσέα Λίτη, μελοποιημένους από τον Μίκη Θοδωράκη, και όχι μόνο επειδή τους καθιέρωσε στο πλατή κοινό παρά τις πολιτικές αντικσοότητες εκείνου του καιρού, αλλά και γιατί ο τρόπος της ερμηνείας του, από τα πρώτα ρεμπέτικα βήματά του έως το κύκνιο άσμα του, για πάνω από μισό αιώνα, εξέπεμψε μοναδική μελωδική ποίηση, γεμίζοντάς μας παντοτινή ανάταση.

Ουδής μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο 20ος αιώνας βρίθη τόσο εκπληκτικών ως προς τη δεξιότητα, όσο και συγκλονιστικών ως προς το χρώμα λαϊκών φωνών, τόσο στο δημοτικό, όσο και στο ρεμπέτικο, στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο μετέπειτα μέχρι σήμερα τραγούδι. Παρένθεση αναγκαία. Οι προαναφερθέντες όροι είναι προφανώς συμβατικοί. Αποτελούν λεκτικές και φραστικές συμβάσεις που τις υπογράφουμε ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία, αλλιώς καταντούν ερευνητική διαστροφή και ανεδαφική μονομερία. Λόγου χάρη, δεν είναι λαϊκό τραγούδι το δημοτικό ή το ρεμπέτικο είναι άτεχνο? Κλείνοντας την παρένθεση, δεκάδες μεγάλοι ερμηνευτές και ερμηνεύτριες ευδοκιμούν στο μικρό αυτόν τόπο, με τη φωνή τους στολίζουν εκατοντάδες τρίλεπτα λαϊκά μουσικά αριστουργήματα του αιώνα που πέρασε. Ο υπογράφων αυτές τις γραμμές φρονεί ότι μεταπολεμικά τρεις είναι οι μεγίστοι τραγουδιστές σταθμοί στο λαϊκό τραγούδι, κατά χρονική σειρά πάντα. Πρόδρομος Τσαουσάκης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Νίκος Ξυλούρης. Θέμα γούστου θα πείτε. Δυνατή πρόκληση θα προσθέσω για έρευνα και κυρίως για μελωδική απόλαυση, μέθεξη των τραγουδιών με βάση το έργο του καθενός εκ των συνθετών, στιχουργών και τραγουδιστών που διαπρέπουν στην ελληνική μουσική σκηνή και όχι με ύστερες εμπορικές, πολιτικές και άλλες μυθοπλασίες. Ερευνώντας λοιπόν, απολαμβάνοντας πρωτίστως το έργο του Γρηγόρη Μπηθηκότση, όσο κυλάει ο χρόνος από την αποδημία του, διαπιστώνει κανείς πόσες ακόμη ανεξερεύνητες πλευρές καθώς και πηγές έμπνευσης είχε. Εκτός από τα μνημειώδη ποιητικά έργα και τα σκόρπια μεγάλα τραγούδια, υπάρχουν και αμέτρητα άλλα άσματα που ερμήνευσε, δικές του συνθέσεις ή άλλων δημιουργών, και τα οποία δεν μπορεί παρά να ανήκουν στη μελωδική λαϊκή μας πρίκα. Δεν πρέπει να λείπουν από καμία δισκοθήκη, είτε στον καιρό τους έκαναν σουξέ, είτε όχι.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο Γρηγόρης Μπηδικότσης μάλλον ήταν αποτραβηγμένος και λόγω της έμφυτης σεμνότητας συνενούσε ή τουλάχιστον σιωπηρός ανεχόταν δακρύβρεκτους μύθους και ποικίλα θορυβώδη διαφημιστικά στερεότυπα, τα οποία λάνσαναν τα εμπορικά κυκλώματα περί της τάχα αξιολογήσεως και ιεραρχικής κατατάξεως των Ελλήνων τραγουδιστών, τα οποία βεβαίως μείωναν προκλητικά τον ίδιο. Αδιάφορο. Το μεγάλο έργο πάντοτε βρίσκει το δρόμο της σχετικής διαχρονικότητας. Γεννημένος λοιπόν τη χρονιά της μεγάλης μικρασιατικής συμφοράς, ο Γρηγόρης ως προς την οτροπία του μια ζωή παρέμεινε ο βιοπαλαιστής που αφανείς προγονεί του μπόλιαζαν το ανεξιχνίαστο ταλέντο τους και τον οθούσαν να γίνει η έκφρασή τους. Ήταν το ασίγαστο πάθος. Ήταν το μεράκι. Ήταν εκείνο που θα ρίξει ότι και αν συμβεί θα βρει τελικά το δρόμο του στη λαϊκή δημιουργία. Δούλευε σαν υδραυλικός, αλλά ανυπομονούσε κάθε μέρα πότε θα σχολάσει για να δοθεί στην πιο μεγάλη του αγαπημένη, στον Μπουζούκι του.

Σε μια εποχή που ήταν πολύ της μόδας οι τραγουδιστές να φωνασκούν προκλητικά και να διαλαλούν τη φτώχεια τους, κάτι που είναι εντελώς ψευδές προκειμένου για όσους γίνονται φίρμες, όταν οι δισκογραφικές εταιρείες και τα κυκλώματα πρόβαλαν με κάθε μέσο το μύθο του παιδιού του λαού για να πουλάνε δίσκους και για να γεμίζουν τα κέντρα, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης αρνούνταν να εκμεταλλευτεί εμπορικά την όποια εργατική καταγωγή του. Είτε με την τραγιάσκα, είτε αργότερα με το σμόκιν, την άφηνε να διαχέεται και να ποτίζει τη φωνή και τα τραγούδια του. Πηγαίνοντας να εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του με σούντος του εμφυλίου πολέμου, δεν γινόταν να μην πληρώσει με τη σειρά του το βαρύ πρόστιμο, επειδή ήταν ένα εργατόπεδο. Από το κέντρο εκπαίδευσης βαρέων όπλων στο Χαϊδάρι τον έστειλαν πακέτο στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Δεν ήταν πολιτικός κρατούμενος, αλλά χαρακτηρισμένος φαντάρος σε δυσμενέστατη μετάθεση. Αυτόν και τους ομοιοπαθείς του τους χρησιμοποιούσαν κυρίως για τη φρούρηση των εξορίστων, αλλά με τη σειρά τους ζούσαν με το στανιό και ως ένα βαθμό, την κόλαση της εθνικής και της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης. Ευτυχώς είχε διέξοδο και απαντοχή τη μουσική. Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, όπως ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Σπύρος Καρφόπουλος και άλλοι καλλιτέχνες, που τιμήθηκαν από την πατρίδα με παραθέρηση, έπεσαν στα μαλακά, επειδή ψυχαγωγούσαν τους ενίκους των εφιαλτικών νησιών. Στη Μακρόνησο ο Γρηγόρης έπαιζε τα βράδια μπουζούκι και τραγούδουσε στην ορχήστρα της Λέσχης. Και έτσι κάθε μέρα μέχρι το μεσημέρι, μερικές φορές ως το απόγευμα, ήταν ας πούμε ελεύθερος υπηρεσίας. Αυτή η λούφα τον γλίτωσε από πολλά δεινά. Ούτε τη Μακρόνησο εκμεταλλεύτηκε ο Μπηθηκότσης για να πουλήσει εκ των υστέρων και εκ του ασφαλούς αριστερές και αντιστασιακές παργαμηνές. Όσο ζούσε, έλεγε μόνο ότι την εποχή εκείνη ήταν αριστερών πεπιθήσεων νέος. Δεν ακολούθησε άλλους καλλιτέχνες που μολονότι περνούσαν από το Μακρονήσι σαν φαντάρι και για κάποια ποινικά μικροαδικήματα ανέμιζαν μετά τη σημαία του εξόριστου αντιστασιακού και του πολυβασανισμένου λαϊκού αγωνιστή. Πάντα ο Γρηγόρης ξεχώριζε στο πώς προσέγγιζε τη ζωή. Ούτε και όταν δισκογραφούσε τα τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη και ενέπνεε αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε κρίσιμη εποχή, θέλησε να το εκμεταλλευτεί και να μοστράρει σαν λαϊκός ήρωας.

Έκανε τους μεγάλους συμβιβασμούς την εποχή της 7χρονης δικτατορίας, τραγουδώντας σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις της. Λίγοι καλλιτέχνες δεν τις έκαναν τότε. Όταν μετά τη μεταπολίτευση πουλούσαν οι αντιστασιακές μυθοπλασίες, δεν μιλάμε για αντιδικτατορική πάλι, αλλά για ύστερα φανταστικά κατορθώματα όψιμων αντιστασιακών, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης έμεινε έξω και από αυτό το αλυσβερίσι. Μάλλον προτιμούσε να είναι απολύτικος, διακριτικός οπαδός της καθεστικίας τάξης, αλλά και με όλους να τα έχει καλά. Διόλου τυχαία, εν αρχή είναι ο Μάρκος. Ο Μπηθηκότσης από πολύ νωρίς εντυπωσιάστηκε βαθιά από τον Μάρκο Βαμβακάρη, τον οποίο λάτρεψε και ταυτίστηκε μαζί του. Ο τελευταίος εκπροσωπούσε στο μέγιστο βαθμό το βιοπαλαιστή, αλλά και τον αυτοδίδακτο, πλην φαντασμένο λαϊκό παιχνιδιάτορα, που έκανε τραγούδια τα μεράκια του. Αυτόν τον δρόμο ακολουθούσε σχεδόν απαρέγκλιτα ο Γρηγόρης. Ο Μάρκος ήταν το διαχρονικό του πρότυπο. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στη δράση, από τα πρώτα ρεμπέτικα βήματα μέχρι τη δύση της καριέρας του. Ακόμα και στην ερμηνεία της ποίησης, στον επιτάφιο, στη Ρωμιοσύνη, στο Άξιον Εστί, τον βοηθούσε η πρίκα του Βαμβακάρη. Βλέπετε, ο Γρηγόρης εκτός από τραγουδιστής ήταν και συνθέτης και ακολουθούσε πιστά το ρεμπέτικο δρόμο. Κάθε δημιουργός έγραφε το τραγούδι στα μέτρα του τραγουδιστή, είχε αποφασιστικό ρόλο στο πώς θα το πει και στο πώς θα δισκογραφηθεί. Στη μάχη που δόθηκε μετά το 1955 από την εξουσία και τα κυκλώματα να πάρουν το τραγούδι από τα χέρια του συνθέτη και να το χρεώνουν ψευδεπίγραφα στον τραγουδιστή, ο Μπηθηκότσης μάλλον ήταν ο μόνος ερμηνευτής που πήρε το μέρος του συνθέτη, γιατί ήταν και αυτός δημιουργός. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα, αφέθηκε αβίαστα στις κατευθύνσεις του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη για να τραγουδήσει τα έργα τους. Τότε ήταν μόνο ο τραγουδιστής Γρηγόρης Μπηθηκότσης υπό την μπαγκέτα του συνθέτη.

Πέρα από εκεί λοιπόν που οι δισκογραφικές εταιρείες βάφτιζαν ως δημιουργούς διάφορους δημοφιλείς τραγουδιστές, να πρώτο και καλύτερο το Στέλιο τον Καζατζίδη, όταν μεσουρανούσαν οι παραγωγοί που έβαζαν εμπορικό πατρόν για το πώς θα είναι το λαϊκό άσμα, ο παιδικός της ήταν η άρνηση αυτής της απαραδέκτου καταστάσεως, όπως έλεγε ειρωνικά. Ακολουθούσε τον πατροπαράδοτο δρόμο, στην αρχή μοναχικός τροβαδούρος, αλλά μετά την εμφάνιση και την καθιέρωση του Μάνου Χατζηδάκη, του Μίκη Θεοδωράκη και των επιγόνων τους, αποκαταστάθηκε γενικά η τάξη στον τρόπο παραγωγής και ηχογραφήσεως του λαϊκού τραγουδιού, με τους συνθέτες και τους τραγουδιστές να έχουν τους διακριτούς, όχι ψευδεπίγραφους ρόλους. Ο Γρηγόρης ξεκίνησε ως συνθέτης του Ρεμπέθικου. Στη συνέχεια έγραφε άλλα λαϊκά τραγούδια με σουρανούς εκατομμύρια τραγουδώντας, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και άλλους έντεχνους συνθέτες, και τελικά επέστρεψε στην προσωπική δημιουργία κάνοντας ορισμένες μεγάλες επιτυχίες τη δεκαετία του 70. Άσματα με σχετική διαχρονική αξία, για παράδειγμα η συνεργασία του με τον Κώστα Βίρβο. Ο Πιθηκότσης ήταν ο μόνος μεγάλος τραγουδιστής του καιρού του που δεν πήρε στο όνομά του άσματα αφανών.

Γιατί όπως ήδη τονίστηκε, εκτός από απίστευτος τραγουδιστής, ήταν και σπουδαίος συνθέτης. Κατά αυτόν τον τρόπο παρέμπεπε στους λαϊκούς παιχνιδιάτορες του 18ου και του 19ου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα στους αυτοδίδακτους τροβαδούρους που αυθόρμητα με υπόγειο έμφυτο μεγάλο ταλέντο του αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα στους αυτοδίδακτους τροβαδούρους που αυθόρμητα με υπόγειο έμφυτο

Κοιτάζοντας τώρα πλέον πολύ ψυχρά και αποστασιοποιημένα την ιστορία, με την έστω μικρή χρονική απόσταση, μάλλον πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε αυτό το δύσκολο καιρό ο Μπιθικότσης έκανε τις λιγότερες στραβοτιμονιές από άλλους ομοτεχνούς του. Τον βοήθησαν σε αυτό το δρόμο η έμφυτη λαϊκή αντίληψη για τα πράγματα και ο Μάρκος Βαμβακάρης, δηλαδή η προσήλωσή του στη ρεμπέτικη αντιμετώπιση του βίου. Η αγάπη για τον Μάρκο δεν ήταν ασανσέρ, να τη χρησιμοποιήσει δηλαδή μέχρι να ανέβει και να καθιερωθεί ο ίδιος καλλιτεχνικά και όταν γίνει διάσημος να την ξεχάσει, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με άλλους καλλιτέχνες που αναφέρουν τυπικά κάποιον ρεμπέτη ως πρότυπο. Η σχέση του Μπιθικότση με τον Συριανό Βάρδο ήταν σταθερή και έμπρακτη. Για παράδειγμα, όταν ερμήνευσε ξανά στη δισκογραφία των 45 στροφών παλιές επιτυχίες του Μάρκου Βαμβακάρη, τις έφερε πάλι στο προσκήνιο και έδινε συγχρόνως τη δυνατότητα στο παρικμασμένο πια δημιουργό τους να βγάλει κάποια χρήματα για τα στερνά του.

Η αναγνώριση και η επιρροή του Μάρκου στην προσωπικότητα του Μπιθικότσι εκφράστηκαν και στη θυμοσοφία του τελευταίου, λόγου χάρη στο πώς έκρινε τις εξελίξεις στην εγχώρια μουσική σκηνή. Προσγειωμένος και μεστός, χωρίς φιγουρατζίδικες κενότητες, απέδιδε αποστασιοποιημένα τα του Κέσαρο στο Κέσαρι, αγγίζοντας μερικές φορές την τέχνη λαϊκού φιλοσόφου, όπως δηλαδή ήταν και ο δάσκαλός του, ο Μάρκος Βαμβακάρης. Για να μην μιλάμε στον αέρα, θαυμάστε την παρακάτω ρίση του Μπιθικότσι. Επανειλημμένα την είχε διατυπώσει με διάφορες αφορμές και εδώ την αντιγράφουμε από συνέντευξή του το 2002. «Αν δεν ήταν ο Βαμβακάρης, φοβάμαι ότι δεν θα ήταν και όλοι αυτοί». Αναφερόταν στους Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Χατζηδάκη και Σταύρο Ξαρχάκο. Αυτοί είχαν σπουδάσει να κάνουν μια άλλη δουλειά, κλασική που λέμε, ορατόρια, σονάτες και τέτοια. Εκείνοι θα ήταν ψευτο Μπετοβενάκηδες και εγώ ψηλό Πολυμέρης. Ποιος ερευνητής ή διανοούμενος δεν ζηλεύει τη διεισδυτικότητα και την ακρίβεια αυτού του λόγου. Με μια κουβέντα τα είπε όλα και σταράτα για τη μεταπολεμική λαϊκή μουσική. Ο Μπιθικότσις είναι μια ωραία και δυνατή γέφυρα του λαϊκού μας πολιτισμού. Συνδέει το ρεμπέτικο τραγούδι με το έντεχνο, με τα καλύτερα δείγματα της δεκαετίας του 1960, με τις μετά το 1975 αναζητήσεις, παρακάμπτοντας τα ινδικά άσματα. Άλλη μια μεγάλη, πλυνσκόπημα κρυμμένη αλήθεια. Είναι μια ακόμα σημαντική πλευρά του καλλιτέχνη Γρηγόρη Μπιθικότσι, που πολλοί καμώνονται ότι την αγνοούν. Στον ορίγμαγδό των εταιριών για μεταγλώτηση, κακοποίηση τραγουδιών από δακρύβρεχτες ινδικές ταινίες και για παραγωγή εκατοντάδων άλλων με ινδοπρεπές πατρών, όταν πιάνονται μεγάλοι δημιουργοί όπως ο Μπακάλης, ο Δερβενιώτης, ο Βίρβος και οι άλλοι, στα βρόχια της φτηνής ινδοπρεπούς κλάψας, ο Μπιθικότσις έστρεφε περιφρονητικά την πλάτη σε όλα αυτά.

Απέναντι λοιπόν στην άγρια ενδοεπιδρομή, απέναντι στα τραγούδια της ημέρας, ο Γρηγόρης έμεινε σταθερά προσιλωμένος στο πρωτότυπο λαϊκό έργο και τρεις ή τέσσερις εξαιρέσεις του επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Από τα Ινδοπρεπή τον σώζουν πάλι ο Μάρκος και η ενασχόλησή του με το λεγόμενο έντεχνο πολιτικό τραγούδι. Το 1960 επανεκτέλεσε τραγούδια του Μάρκου, άρα είχε επιτυχές ρεπερτόριο και δεν ψαχνόταν για υποκατάστατα. Ακολουθούσαν τα μεγάλα ποιητικά έδρα που τότε κατέβαζαν τον κόσμο στο πεζοδρόμιο της διαδήλωσης. Επομένως, που καιρός για ινδοπρεπή υποκουλτούρα. Όσον αφορά στον τρόπο ερμηνείας του Γρηγόρη, έχουν γραφτεί πολλά, αλλά σπάνια υπερβαίνουν το εντυπωσιοθυρικό σλόγγαν. Φρονώ λοιπόν ότι ο Γρηγόρης είναι από τους ελάχιστους ερμηνευτές του καιρού του που συνεχίζει να ενώνει και να απογειώνει σε πρωτότυπο ερμηνευτικό έργο την πολιτική εκφορά του ρεμπέτικου, η οποία ενσωματώνει και τις τεχνικές παλιών βάρδων του δημοτικού τραγουδιού. Δωρική, επική ερμηνεία, τόσο στακάτη και ακριβής, ώστε δένεται αρμονικότατα με τον ήχο του μπουζουκιού.

δύο φωνές αλληλοσυμπληρώνονται. Ο τραγουδιστής είναι ένα ακόμη ρωμαλαίο μουσικό όργανο της ορχήστρας, καλή ώρα όπως το κοτραμπάσο του Μάρκου, το δάσκαλο του Γρηγόρη. Να γιατί ο χαρακτηρισμός ξύλινη φωνή που πρώτος του αποδίδει ο Μίκης Θοδωράκης και κατόπιν υιοθετείται άκρητα και κοτσάρεται σε οτιδήποτε λέγεται ή γράφεται για τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και μάλλον ως ανεπιτυχής μεταφορά μπορεί να θεωρείται. Ορίστε λοιπόν, της φύσης τα παράλογα, οι ακραίες χημικές της παραδοξότητες που άμα πετυχαίνουν χαλάνε κόσμο και συνήθως γεννάνε σχετικά διαχρονικό έργο. Στον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου και του Μίκη Θοδωράκη, λόγου χάρη η αντρική φωνή του Γρηγόρη Πιθηκότσι κλαίει πιο πιστικά, αυθεντικά και αρτιότερα από τη γυναικεία στο ρόλο της χαροκαμένης μάνας. Το κάνει γιατί δεν μένει αλλά υπερβαίνει το γοερό κλάμα. Η θλίψη, η απόγνωση και ο σπαραγμός για το αδικοσκοτωμένο παιδί περιέχουν συνάμα τα σπέρματα της απαντοχής. Συναισθηματικά, που κυριορχούν αντιθετικά στους αριστουργηματικούς στίχους του Γιάννη Ρίτσου, υπογραμμίζονται έντονα από τη μοναδική μουσική του Μίκη Θοδωράκη και πραγματώνονται στο τραγούδι με τη ρωμαλαία δωρική ερμηνεία του Γρηγόρη Πιθηκότσι. Δεν κλείνει φυσικά το θέμα για τον επιτάφιο, τις μουσικές και ερμηνευτικές εκδοχές του και τη θύελα που προκαλεί όχι μόνο στη λογική μουσική, αλλά και στην πολιτική σκηνή την περίοδο το 1959 μέχρι 1965. Κρύβει μεγάλο συγγραφικό αποθυμένο αυτό το κείμενο που σε λίγο ολοκληρώνεται. Το φανερώνει αβίαστα, το εκφράζει λυτρωτικά. Όσο ζούσε ο Γρηγόρης Πιθηκότσις, τον είχα συναντήσει 4 ή 5 φορές και πάντα του ζητούσα να κάνουμε μια μεγάλη εφόλη στη σύλλη συνέντευξη για τα περιοδικά όπου κατά καιρούς εργαζόμουν ή για το ραδιόφωνο της ΕΡΤ ή για τα βιβλία μου για την ελληνική μουσική. Εξωγενείς παράγοντες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του στόχου. Πάντα επιθυμούσα να γράψω για τον αγαπημένο τραγουδιστή που από μικρό παιδί άκουγα στα πολιτικά τραγούδια του Μίκη Θοδωράκη σε δύσκολες εποχές.

Γεννήθηκε τη μαύρη χρονιά της μικρασιατικής καταστροφής. Στις 11 Δεκεμβρίου του 1922, στο Περιστέρι, οδός Μυκηνών 5. Γονείς του ήταν ο Ιωάννης και η Τασία Μπιθικότση, με καταγωγή από την Κάριστο της Εύβοιας, οι οποίοι απέκτησαν 6 παιδιά, 5 αγόρια και ένα κορίτσι. Ο Γρηγόρης ήταν ο Βενιαμίν. Κατά σειρά ηλικίας ήταν ο Χρήστος, ο Παναγιώτης, η Κοντιλιό, ο Γιώργος, ο Κώστας και ο Γρηγόρης. Δύσκολα χρόνια. Οι γονείς, φτωχοί εργάτες, πάλευαν σκληρά για το καθημερινό ψωμί. Δεν ήθελαν να αφήσουν όμως χωρίς μόρφωση τα παιδιά τους. Ο Γρηγόρης έβγαλε το δημοτικό σχολείο και οι γονείς του τον έστειλαν στο γυμνάσιο επειδή ήθελαν να τον δουν σπουδαγμένο. Αυτός όμως είχε άλλα όνειρα. Τη μουσική, το μπουζούκι, το τραγούδι και το Μάρκο. «Εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ τα γράμματα. Ήθελα μόνο τη μουσική», υποστήριζε συχνά. Έτσι τον έβαλαν τα αδέρφια του να μάθει την τέχνη του υδραυλικού. Από το 1934 έγινε παραγιός και επισήμανε στην αυτοβιογραφία του, την οποία επιμελήθηκε ο Πάνος Γεραμάνης. «Έγινα καλός τεχνίτης. Δούλεψα σκληρά με το σκαρπέλο. Παράλληλα μάθαινα κιθάρα και μπουζούκι. Είχα γίνει σχεδόν τέλειος. Έτοιμος να μπω με την πρώτη ευκαιρία στα μουσικά πράγματα, στη μουσική που λάτρεψα από παιδί». Ποιος ξέρει πως βρέθηκε στο σπίτι κιθάρα. Πιθανότατα να ανήκε στον αδερφό του το Χρήστο. Έγινε το αριθμητήριο του μικρού Γρηγόρη. 7χρονος πια, πιτσιρικάς, μόλις χωλούσε από το σχολείο, δεν είχε νου για παιχνίδια. Παρακαθόταν με τις ώρες και σκάλιζε την κιθάρα. Όπως κάθε φιλόδοξο και ταλαντούχο μικρό παιδί, έκανε όνειρα. «Εμένα μια μέρα θα με μάθει όλος ο κόσμος», δήλωνε στη μητέρα του. Πόσα και πόσα παιδάκια δεν το λένε. Λίγα, ελάχιστα το κατορθώνουν. Η μάνα συζητούσε συχνά με την αδερφή της τις πρόωρες φιλοδοξίες του κανακάρι της. «Βρε Κατίγκο, το παιδί είναι τρελό. Μου λέει ότι θα το μάθει όλος ο κόσμος». Εκείνη απαντούσε συμβατικά όπως όλες οι θείες του κόσμου. «Ε, παιδί είναι, άστο να λέει. Περνάει την ώρα του. Μπορεί και να γίνει».

λίγο πολύ η γνωστή ιστορία. Ο μικρός Γρηγόρης μαγευόταν καθώς άκουγε τους λαϊκούς βάρδους και ήθελε να τους μοιάσει. Οι γονείς από την άλλη πλευρά αντιδρούσαν στεναρά, ο γιος επέμενε αφόρητα και με διάφορα τερτύπια κατόρθωσε να επιβάλλει το μεράκι του, μέχρι να έρθει η μοιραία μέρα ή μάλλον η μοιραία νύχτα. Εκεί λοιπόν, στα 1937-38, ο υδραυλικός Γρηγόρης έμαθε ότι ο Μάρκος έπαιζε στη ταβέρνα του Υπηρώτη, στο Περιστέρι, μάλλον με τον Στράτο Παγιουμτζή, τον Απόστολο Χατζηχρήστο και ένα νέο μουσικό, το Μανώλη το Χιώτη. Είχε μεγάλη αδυναμία στα τραγούδια του Μάρκου ο Γρηγόρης, τα οποία άκουγε από τα γραμμόφωνα στα μαγαζιά της γειτονιάς του. Δεν του έκαναν απλά εντύπωση, αλλά προκαλούσαν έντονα σκερτήματα στον εσωτερικό μου κόσμο. Μ' αναστάτωναν. Το μπουζούκι με είχε μαγέψει και το είχα βάλει σκοπό να αγοράσω αυτό το όργανο. Φυσικά, όταν μπήκε πρώτη φορά με το μπουζούκι στο φτωχόσπιτο, χάλασαν η γειτονιά και ο Ντουμιάς. Δεν ήταν πολύ τιμητικό εκείνο τον καιρό να είσαι μπουζουξής. Από μηχανής κυνήγορος εμφανίστηκε ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ο αμαξάς, ο οποίος έμενε στο απέναντι σπίτι. Φυσικά δεν έπεισε τους γονείς του Γρηγόρη, εκθιάζοντας το μπουζούκι. Παρήχε όμως πολύτιμη βοήθεια στο φιλόδοξο Γρηγόρη. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή αρχή.

Πήρε λοιπόν σπίτι του την πέτρα του σκανδάλου και ο μικρός υδραυλικός δεν ζούσε για τίποτα άλλο. Περίμενε την ώρα που θα σχολάσει να πάει στο σπίτι του αμαξά να μάθει μπουζούκι. Μέσα σε 2 μήνες τελειοποιήθηκε. Ήταν αυτοδίδακτος, όπως και στην κιθάρα. Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν μάλλον πριν από την κήρυξη του πολέμου του 1940. Τα αδέρφια του επιστρατεύτηκαν στο μέτωπο της Αλβανίας και ο Γρηγόρης συνέχισε το μεγάλο του πάθος στη μουσική. Δεν είναι γνωστό αν είχε εμφανιστεί σε κάποιο κέντρο πριν από την περίοδο 1942-43, παρόλο που, όπως έλεγε ο ίδιος, ήταν ολοκληρωμένος μουσικός. Πού να έβρισκε δουλειά στην κατοχή στην Πίνα? Ο πατέρας του, ο Γιάννης, εργαζόταν ως φύλακα σε περιβόλι, όπου υπήρχαν και μερικά γελάδια. Όταν ο ιδιοκτήτης έσφαζε κάποιο από αυτά, προσέφερε στο δουλευτή του ένα κομμάτι κρέας. Το έβραζαν σπίτι, στο μπακυρένιο καζάνι και η οικογένεια εξασφάλιζε για λίγο την απαραίτητη τροφή. Η μεγάλη πείνα του 1942 έκανε την εμφάνισή της και ο κόσμος πέθανε στους δρόμους. Εκεί, στην οδό Μυκηνών, στο Περιστέρι, ήταν ο Μαυρογορίτης Κώστας, ο οποίος πήγαινε με κασμίρια στη Γαστούνη, τα πούλαγε με αντάλλαγμα κρέας, λάδι, σιτάρι και άλλα τρόφιμα. Κυρατασία τον παρακαλούσε: «Βρε Κώστα, πάρε μαζί σου και τον Γρηγόρη, θα μου πεθάνει το παιδί». Πήγαιναν με το Μαυρογορίτη λιπτιτάρι και άλλα τρόφιμα. Κυρατασία τον παρακαλούσε: «Βρε Κώστα, πάρε μαζί σου και τον Γρηγόρη, θα μου πεθάνει το παιδί». Πήγαιναν με το Μαυρογορίτη

μουσική. Ο Γρηγόρης μπουζούκι και ο Μίτσος κιθάρα. Ο Παρλιάρος τους έκλεισε ραντεβού το άλλο απόγευμα για να τους ακούσει. Έπιασαν αμέσως δουλειά και ξεκίνησε έτσι μια νέα ζωή.

Ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης μαζί με το φίλο του το Μίτσο Ρεπάνη έπιασαν αμέσως δουλειά και ξεκίνησε έτσι μια νέα ζωή. Και αυτό είναι ηρωνία εν μέσω μαύρης κατοχής. Τουλάχιστον είχαν οικογένεια, ψωμί και ένα πιάτο φαΐ αυτοί και η οικογένειά τους. Έτσι κάπως πρωτοεμφανίστηκε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης στο Λαϊκό Πάλκο στο τέλος του 1942 με αρχές του 1943. Θυμάται ότι ένα βράδυ του συνέλαβαν οι αστυνομικοί του διαβόητου Μποραντά. Τους έκαναν τόπι στο ξύλο και τους κράτησαν τρεις μέρες. Γνωρίστηκαν στο μαγαζί με έναν Ιταλό πολιτικό μηχανικό, ο οποίος τότε ήταν διοικητής των καραμπινιέρων στην Αθήνα. Τους είπε ότι η μάνα του ήταν Ελληνίδα, ο πατέρας του καταγόταν από τη Ρώμη και ότι από εδώ και πέρα δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα. Πήγαινε τακτικά και τους άκουγε στην ταβέρνα που εμφανίζονταν, μέχρι που χάθηκε και αυτός. Μέχρι το καλοκαίρι του 1944 δούλευαν σε αυτό το μαγαζί στο Περιστέρι και το Σεπτέμβριο που οι μάχες εντάθηκαν κρύφτηκαν για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς. Ο γαμπρός του άνοιξε ένα μεγάλο πηγάδι στο οικόπεδο του σπιτιού και έμπαιναν εκεί για να περάσουν τις κρίσιμες ώρες. Λίγο κράτησε και η χαρά της απελευθέρωσης. Από την άνοιξη του 1945 μέχρι τον Ιούνιο του 1947 όταν στρατεύτηκε, δεν είναι σαφές αν εμφανιζόταν στα μαγαζιά. Ούτε ο ίδιος ανέφερε κάτι αξιοπρόσεκτο στην αυτοβιογραφία του για το πώς περνούσε τότε τον καιρό του. Πιθανότατα να δούλευε ως υδραυλικός και παράλληλα να απασχολούνταν με τον μπουζούκι, παίζοντας και τραγουδώντας σε καπηλιά της γειτονιάς, ψάχνοντας την ευκαιρία που θα τον έφερνε επιτέλους στο προσκήνιο, ενώ συγχρόνως επιδιδόταν στα πρώτα συνθετικά σχεδιάσματα, βαθιά επηρεασμένος από το ρεμπέτικο τραγούδι και το μεγάλο ίνδαλμά του, το Μάρκο.

Το Νοέμβριο του 1947 έγραψε το πρώτο τραγούδι με τίτλο «Το κατήλι τρεμοσβήνει» σε στίχους του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη, του Τσάντα. Δύο χρόνια αργότερα είχε την τύχη να συνεργαστεί για πρώτη φορά με τον Βάρδο, που από μικρό παιδί θαύμαζε. Δισκογράφησε το τραγούδι με ερμηνευτές τη Σούλα Καρφοπούλου, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Στελάκη Περπινιάδη. Μετά το 1953 έγραφε συστηματικά λαϊκά τραγούδια που γινόντουσαν επιτυχίες, είτε τα ερμήνευε ο ίδιος, είτε άλλοι συναδελφοί του. «Πήρα τη στράδια την κακιά», «Ξένο σπίτι», «Ξένες πόρτες», «Με στίχους πάλι του Τσάντα». Το πρώτο το ερμήνευσε η Πόλη Πάνου και ο Σταύρος Πλέσας. Το δεύτερο ο πρόδρομος ο Τσαουσάκης και η Μαρία Γρίλη. Έχει ζωή γυρίσματα, 1954, απόψε ονειρεύτηκα το 55 σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το πρώτο με τον Σταύρο Τζουανάκο, το δεύτερο με τον νεαρό Στέλιο Καζαντζίδη και την Γέντι Γκρέι. Τυράνε, τι θα κερδίσεις και βρε που πάμε, σε στίχους του Δημήτρη του Κούτη το 1955. Τα πρώτα τραγούδια με τα οποία έκανε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία ο συνθέτης και τραγουδιστής Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Στο πρώτο συνόδευε τη Ρένα Ντάλια, το δεύτερο το ερμήνευε μόνος του. Επίσης, τρελοκόριτσο, κούκλα μου εσύ, δώσ' μου το παιδί μου, χάρε και πολλά άλλα. Σύμφωνα με τα δισκογραφικά αρχεία των Διονύση Μανιάτη και Βαγγέλη Αρναουτάκη, μέχρι τη συνεργασία με τον Μίκη Θοδωράκη το 1960, ο Γρηγόρης Πιθηκότσης ηχογράφησε 114 άσματα, από τα οποία τα 29 ήταν δικά του και τα 85 άλλων συνθετών με ερμηνευτή τον ίδιο. Από τα 29 κομμάτια, σε 10 είχε πλήρη συνθετικά δικαιώματα, ήταν και στιχουργός και συνθέτης, και στα 19 μιλοποίησε άλλους στιχουργούς. Τα 12 ερμηνεύτηκαν από άλλους τραγουδιστές και τα 17 τα είπε ο ίδιος, είτε σόλο, είτε συνοδεύοντας κυρίως τραγουδίστριες. Τον Ιούνιο του 1947 κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Παρουσιάστηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Βαραίων Όπλων, Χαϊδαρίου, και σε 20 μέρες τον έστειλαν στη Μακρόνησο. Από τις εργατικές γειτονιές διάλεξαν χαρακτηρισμένους νέους και τους αγκάρεψαν στη φύλαξη και εξυπηρέτηση των εξορίστων με απότερο σκοπό να υποστούν με τη σειρά τους εθνική ανάνυψη. Μολονότι δεν ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, ζούσαν στην ίδια κόλαση. Όσοι ασχολούνταν με τη μουσική είχαν κάποια ευνοϊκότερη μεταχείριση, έπαιζαν στις ορχήστρες και δεν έκαναν άλλες υπηρεσίες. Ο Σπύρος Καλφόπουλος, ο Θεόδωρος Δερβενιώτης, ο Γρηγόρης Μπιθηκότσης και άλλη μουσική που θύτευαν στα Ξερονήσια την έβγαζαν πιο καθαρή σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους. Ο Γρηγόρης, όταν δήλωσε τη δεύτερη μέρα στον αρμόδιο ανθιπολιχωγό ότι ήταν μουσικός και έπαιζε μπουζούκι, αυτός του ανέθεσε να φτιάξει ορχήστρα για να παίζει στη Λέσχη. Βρήκε λοιπόν τους κιθαρίστες Γιώργο Αβραμίδη από τη Θεσσαλονίκη, τον Χρήστο τον Λινέο και άλλους μουσικούς και συγκρότησε λαϊκή ορχήστρα για να ψυχαγωγεί τους φαντάρους. Εφόσον τα βράδια έπαιζαν μουσική στη Λέσχη, την άλλη μέρα μετά το μεσημεριανό φαγητό ήταν ελεύθερη υπηρεσία, πολλές φορές και όλη τη μέρα κάνοντας πρόβες.

0: Η Μακρόνισσος σημάδεψε, όπως ήταν φυσικό, καλλιτεχνικά το Γρηγόρη Μπιθικότσι, αφού εκεί γνώρισε το Μίκη Θεοδωράκη. Όταν απολύθηκε το Δεκέμβριο του 1949, ύστερα από 2,5 χρόνια, επέστρεψε στα λαϊκά κέντρα. Μάλλον μετά τη θητεία του στη Μακρόνισσο, πρώτα εμφανίστηκε στη ζούγκλα του Γρηγόρη Καρλή, στην πλατεία Βάφη, όπου δούλευε μέχρι το 1951. Και μετά πήγε στο Αμπρί, στην πλατεία Κάνιγκος, για κανά 2 χρόνια. Πριν πάει φαντάρος, διατηρούσε 2 χρόνια ερωτικό δεσμό με τη Ζωή Φυτούση, στην οποία είπε ότι μετά την απόλυσή του θα παντρευόταν. Η Ζωή όμως είχε μεράκι να γίνει ηθοποιός. Όταν έστειλαν τον Γρηγόρη στη Μακρόνισσο, εκείνη φοιτούσε στη δραματική σχολή. Για 6 μήνες χάθηκαν. Όταν τραυματίστηκε θανάσιμο ο πατέρας του, τον παρέσυρε μοτοσυκλέτα, συγκεκριμένα, ο Γρηγόρης πήρε για την κηδεία ειδική άδεια από τη Μακρόνισσο. Τότε συνάντησε και τη Ζωή Φυτούση και οριστικοποιήθηκε ο χωρισμός τους. Το 1950 ήταν γενικότερα σημαδιακή χρονιά για τη ζωή του. Το Δεκέμβρη παντρεύτηκε την πρώτη του γυναίκα, τη Θεόκλεια, και απέκτησαν κατόπιν 2 κόρες, την Άννα το 1953 και την Τασία ένα χρόνο αργότερα το 1954. Ο Μπιθικότσις άρχισε να μπαίνει όλο και πιο δυναμικά στα καλλιτεχνικά πράγματα και μάλιστα σε άκρως μεταβατική εποχή. Το ρεμπέτικο τραγούδι έκλεισε πλέον τον παραγωγικό κύκλο, ενώ άρχισαν ποικίλες και επώδυνες κυοφορίες στη μήτρα της λαϊκής μουσικής. Ο Μπιθικότσις πήρε μέρος, όμως δεν ακολούθησε τη μόδα των ινδικών και ινδοπρεπών τραγουδιών, χαράσοντας έτσι δικό του αυθόνομο δρόμο. Συνέθετε επιτοπλίστων με βάση το παλιό ρεμπέτικο ύφος και γενικά απέφευγε τα μελοδραματικά κλαψιάρικα άσματα τόσο ως συνθέτης όσο και ως τραγουδιστής. Ακολούθησε η συνεργασία του με τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θεοδωράκη και τους άλλους έντεχνους συνθέτες. Κρίνοντας σήμερα εκ των υστέρων τα γεγονότα, προφανώς οι εξελίξεις δικαίωσαν τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και τις επιλογές του.
1: Εδώ, αγαπημένοι μου, θα πρέπει να πούμε ότι φτάσαμε στο τέλος διαδρομής. Αλλά βλέπεις, το να ασχολείσαι με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι είναι κάτι ατέλειωτο. Εδώ, αγαπημένοι μου, από μένα, από τη συνεργάτηδες μου, την κυρία Μαρία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λάνε, να σας στείλουμε
0: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.